0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς?

μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες της βροχής.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς,

Νιώθω δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινέλιες ζωγραφιές.

σφαίρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στην νότιο-ανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά υπηρωτικά Εύβοια Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεγκαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένας τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένας τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
1: Ναι.
0: 5 Ιουνίου.
1: Και.
0: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
1: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα πάνε.
0: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε παιδί μου. Δεν πας πρωί-πρωί.
1: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό τι.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του.
1: Τι χαρά είναι αυτή.
0: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ο Puff Daddy στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να το πω αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα ο Puff ή Puff Daddy ή Diddy. Τι είναι, αυτός είναι...
0: Εγώ Daddy το ξέρω.
1: Είναι περίεργος αυτός.
0: Έτσι τον έμαθα.
1: Είναι μυστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο...
0: Τι. Ότι τι.
1: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
0: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γίνονται.
1: Γι' αυτό το λέω, ρε
0: παιδί μου. Ξανά από Puff Daddy, εντάξει.
1: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
1: Α, το δέχομαι.
0: Είναι φίλος μας.
1: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
0: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
1: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα, με τίποτα όμως.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη.
1: Το την κάνουν όλοι, μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
0: Σιγάμορ τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, να πούμε.
1: Εντάξει, την κάνει.
0: Ο Κατσαρός τώρα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
0: Πολλές.
1: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία. Ο Δωρόθεος. Ο Νίκανδρος. Η Νικάνδρα. Ο Πλούταρχος. Η Σεληνίας. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
0: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
1: Κανένα από αυτά.
0: Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ζηθοποιών, να ζήσει.
1: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
0: Νίκας Μανίκας.
1: Νίκας Μανίκας, εκεί
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Ήταν άλλος. Αυτό. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω εγώ τον καιρό, να το πω εγώ.
1: Να το πει εσύ.
0: Σήμερα
1: και
0: ο καιρός θα είναι ωραίος. Πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Θα έχει βροχές. Θα έχει καταιγίδες το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα επιρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια επιρωτικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε για πάνω σήμερα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
1: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτεινιάσε ξαφνικά, ας πούμε.
0: Ξαφνικά
1: σκοτεινιάσε όλοι. Το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε.
0: Τα είχαμε πει.
1: Αλλά λέμε, εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα. Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιασε παντού.
0: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λέει λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
1: Νάτα. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες αυτές, μ' αρέσουν.
0: Και θερμοκρασία από 17 έως 29. Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός θα είναι ο καιρός. Ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα. Και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
0: Τι είναι αυτά?
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
0: Όχι, είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Ναι,
0: έτσι
1: πολύ
0: λέγεται
1: ωραία.
0: Η φάση της Σελήνης τώρα, να ξέρετε.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί
0: αυτοί
1: για την
0: δηλαδή
1: αλία.
0: Αυτοί που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
1: Στο πυρ το εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα. Του σπισισμού.
0: Σπισισμού.
1: Όχι. Σπισισμού.
0: Σπί, ναι.
1: Ναι, σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
0: Εμείς ναι. Είμαστε.
1: Αντισπισιστές.
0: Όχι, ρε, εσείς. Σπισιστές.
1: Σπισιστές είμαστε εμείς.
0: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων ζών. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
1: Με κύριο. Στόχο να υπενθυμίσεις τους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει? Αναφέρεται στην εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή, θα προσέχουμε μόνο τις γάτες. Θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής. Καταλάβες, ένα είδος. Και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Καταλαβαίνεις, είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
0: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
1: Ναι, του σπισισμού.
0: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ.
1: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα
0: αυτά. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε, να τα κακοποιούν φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα βασανίζουν και αυτά. Όχι, δεν το θέλω αυτό. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του Συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Κάποτε λέγαμε θα γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
0: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
1: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο.
0: Το χόντριναν.
1: Τέτοια δεν έχουμε.
0: Το χόντριναν.
1: Ακόμα.
0: Καλά, ναι.
1: Το λέμε.
0: Παραλίγο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας με το τέλος του εμφυλίου.
1: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
0: Τόσο παλιά είναι.
1: Ναι, το 1961. Πριν να γεννηθούμε.
0: Τι λέρε, μα.
1: Εγώ.
0: Το 1900 κι εγώ.
1: Εσύ ήσουνα.
0: Εντάξει.
1: Ούτε ιδέα πριν, δεν ήσουν ακόμα.
0: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
1: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο όμως γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορα.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
0: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος οικονομολόγος.
1: Κέινσιανισμός.
0: Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να απαγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1600.
1: Λόζεται η αγάπη μου στο Γουαντάλκιβιρ.
0: Όχι, είναι αποτετριμένα.
1: Λοιπόν, το
0: 1600. Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
1: το συνάδελφο. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνας τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργός του Σιάμου. Στην Ταϊλάνδη.
0: Άκου τυχοδιώκτη.
1: Παιδί μου είναι πρωθυπουργός αυτό.
0: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
1: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε η φήμη του μέχρι το Σιάμου. Που έγινε πρωθυπουργός.
0: Από εδώ που πέρασαν. Ναι.
1: Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001. Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι. Έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
0: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις. Βλέπεις τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
1: Ναι.
0: Που είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Και,
1: ναι,
0: και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει, να έχει χαβλιόδοντες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Να έχει και κεραίες πολύ στο κεφάλι για να πιάνει αζημούθιο με τους Ανουνάκη.
0: Πολύ μπριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Αυτό, πολύ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
0: Γεια σου, ρε Κυριακή, τι γίνεται.
1: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς. 10. Έπεσε, χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
0: Βρός.
1: Καλημέρα στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη. Και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα,
0: Παύλο.
1: Καλή εκπομπή. Μας στέλνει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
0: Ήλια, αρχηγέ.
1: Ναι. Κοκκινοπός. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα
0: βέβαια,
1: πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν.
0: Να, φυσικά και δεν απολαύσουμε. Και τη σημερινή, και την αυριανή, και τη μεθαυριανή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει ανατολή σίγουρα. Αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6:22 φωτογραφία
0: ξεκάθαρα,
1: μέσα από το αυτοκίνητό του.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τι ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και τον Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό που σου κου. Καλό που σου κου να έχουμε όλοι. Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
0: Τι γίνεται εσύ στο Hollywood.
1: Τι γίνεται στο Hollywood.
0: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
1: Από τι, από πώς.
0: Δολοφονήθηκε. Γνωστός είναι, δηλαδή. Ναι. Άμα τον δεις.
1: Ναι.
0: Να σου τον δείχνω.
1: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
0: Τον έχεις δει, τον έχεις δει. Τον έχεις δει στο Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
1: Άμα έχει παίξει στο Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα, ναι, γιατί τον έχω δει πολλές φορές.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Τζέιμς Χάντι,
1: ναι,
0: δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
1: Από το γιο
0: της συντρόφου,
1: της συντρόφου του.
0: Ναι. Μάλιστα. 44 ετών ο γιος συντρόφου, 80 τόσο ο Χάντι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
1: Καλά, στο CSI, στο CSI έχουν κάνει πέρασμα, ναι, εκατοντάδες. Δεν
0: και
1: μπορώ
0: σε αυτό το άλλο το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Α, και αυτό το βλέπα.
0: Και εγώ διάστημα, το βλέπα πανάγκη. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
1: Πανάγκη.
0: Ναι, το δολοφόνησε.
1: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονας εκεί πέρα με τα κοτσιδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
0: Γιατί να μην το συζητάμε.
1: Α, θες να συζητήσουμε αυτά.
0: Γιατί να μην το συζητάμε. Τι έγινε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σιγά. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Δεν σου πω, οι Hells Angels, γιατί έρχονται στην Ελλάδα.
1: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
0: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
0: Ξέρετε ποιοι είναι οι Μηχανόβοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του
0: πλανήτη.
1: Του πλανήτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί.
0: Και
1: απλά τις κάνουν
0: και...
1: τις μηχανές,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Και λίγο συντεμπαίνει, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι που πηγαίνανε μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Τώρα λέει θα μαζευτούν κάπου στο
0: Δρέπανο.
1: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν, ναι, απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι, ναι. Έχουν μια διεθνή συνάντηση.
1: Εδώ γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα.
0: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
1: Αυτό και λέω, έχουμε και εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, εκεί
0: είναι...
1: έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και
0: καλά,
1: τα λοιπά.
0: Τώρα,
1: πρέπει να περάσεις δοκιμασίες, ναι, και τέτοια.
0: Ναι. Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα.
1: Ναι.
0: Που ήρθανε. Είναι τα καπίτων Hells Angels.
1: Μα τι είναι, μεγαλώνει ο άνθρωπος, ναι, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
0: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
1: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
0: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς τώρα, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
1: Ναι. Αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: κοτσονάτι όμως.
1: Οι Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και είχαν σε συναυλία των Rolling Stones πλακώσει το ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει,
0: ναι, τον
1: και
0: είχαν.
1: Από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
0: Ξεφύγανε λίγο,
1: ναι, το ναι. Να είναι...
0: λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
1: Ναι,
0: ναι. Εντάξει.
1: Κύριε Παύλο, γιατί.
0: Τι.
1: Γιατί
0: τι?
1: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν,
0: οπα,
1: μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον.
0: Α.
1: Καλά το λέτε εσείς.
0: Και
1: καλά
0: και
1: το
0: ο
1: λέτε, κύριε Παύλο. Ο κύριος Παύλος, πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω, ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα δίδασκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού τα, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι να λέμε.
1: Πού τα θυμάται.
0: Ναι.
1: Τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Το θαυμάζω, αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
0: Και εγώ σοβαρά το λέμε τώρα. Είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
0: Εντάξει, είναι από τις λίγες. Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
0: Γιατί ο Πούτιν είπε,
1: ναι, τι είπε ότι
0: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
1: Ναι. Τα οποία, ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει,
0: ναι,
1: στη,
0: ναι,
1: χώρα,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι νεκρή ζώνη. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ. Κτλ, οι αμυντικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
0: Κοίτα. Το είχαμε, πώς το λένε, εκτός και αν
1: υπάρχει, ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Υπάρχει σήμα από το Ζελένσκι.
1: Όχι, από το Ζελένσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
0: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρεις.
1: Το
0: μην
1: καινούρ...
0: παίρνεις όρκο για κανένα.
1: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνω όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Ζελένσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε,
0: ναι,
1: ο Ζελένσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία, Όχι ο άλλος μέχρι τώρα δεν του απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί νόμιμο ηγέτη.
0: Απάντησε τέλος πάντων. Ναι.
1: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε: ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι οπουδήποτε πλην τη Μόσχα.
0: Καλά είναι δυνατόν να
1: είναι, για πες με εμένα.
0: Τι είναι, δηλαδή, τι.
1: Του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Έλεγε: ή στη Μόσχα ή πουθενά. Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε: ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία, και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό με αυτήν την έννοια κρατάω επιφύλαξη. Ναι. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Πήγε ρε εσύ, Διονύση.
1: Πήγε ρε εσύ, η Καταρίνα. Είχε πολλές γιορτές σήμερα.
0: Είπαμε τα γενέθλια, τα πάμε.
1: Και γενέθλια.
0: Τα πάμε, ναι. Και τους θανάτους.
1: Τι λες καλή, όλα τα πάμε.
0: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Στο θέρετρο Τίβα, στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρε τροτίβα. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης.

0: entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα
1: θρυλικότερα
0: τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Φουρνάρης. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρφ Ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα. Μας στέλνει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι?
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Τα δόξα τω Θεώ έχει, δεν μπορείς να πεις.
0: Τι έχει?
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.

0: άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια, έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Τις βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί.
1: Λίγο
0: μου.
1: Πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας, τι είναι ο Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, κόμμα είναι αυτό κόμμα.
0: Ναι. Ναι, σωστό, εντάξει, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τρίτος.
1: Τρίτο τώρα το Πασόκ. Στη μέτρο ανάλυση.
0: Μέχρι τώρα το Πασόκ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο πλην μίας που ήταν τέταρτο.
1: Ναι.
0: Σωστά, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα, η ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
1: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
0: όπως
1: άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά ναι. Αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
0: ναι.
1: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος.
0: Ναι.
1: Εκεί, αν είσαι ντεμή.
0: Ναι.
1: Τι να απαντήσεις.
0: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή, ούτε στη λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δυνατότητα. Την έχεις άμα θέλεις.
1: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, στην περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, προς τη λάθος λέει 69%.
0: Ωραία.
1: Προς τη σωστή λέει 26%.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
0: Δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει το ούτε ούτε.
0: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: και το μέλλον.
1: Υπάρχει, λένε μόλις τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι, μόλις τέσσερα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Ναι, πολύ λίγο, ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
0: Μάλιστα, ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις, μπορεί ναι. και όχι, θα το δούμε.
1: Επίσης, λέει τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει, η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία. Η οικονομία ότι τι.
0: Η οικονομία είναι γενικότερα.
1: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία.
0: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
1: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
0: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
1: Η κρίση θεσμών.
0: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς ναι. οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ο ένας το κρίνει έτσι. Ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
1: Ναι, σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
1: Ναι.
0: Ναι, μα τότε. Τι. Ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν καλημέρα μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Άλλα θέματα.
0: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Αυτό.
0: Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς, όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96, εκεί μέσα ναι, παλατζάρι, ναι. κάπου εκεί μέσα, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατάτι. Εδώ μιλάμε για την Αττική, φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές,
1: καταλαβες. Ακριβώς.
0: Καλημέρα. Και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα και το προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένα θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσει τον κύριο. Α μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσει κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη ποια?
0: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς.
1: Ναι.
0: Κάπου προς Πτολεμαΐδα την κόβω. Προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, να ξέρεις έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο φίλος μου Αργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί. Πόσο θα κάνουν, πόση θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Α.
0: 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχθεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή,
1: ναι,
0: το Γενικό Επιτελείο
1: ναι.
0: Στρατού κτλ.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα θα τζούμε.
1: Μπράβο στα
0: βέβαια,
1: κορίτσια.
0: Υπάρχουν, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις ας πούμε στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες, δεν θα αντέξουν, σιγά πήγαν στο στρατό με όλους αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποι, δηλαδή πενταετούς θητείας. Υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Είναι θελόντριες, καταλάβατε.
1: Ναι,
0: θελόντριες, στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα ας πούμε τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγική στην Καλαμάτα ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε. Που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι. Είναι νοσηροί. Είναι, πώς θα σου το πω. Έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε?
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα,
0: το
1: και,
0: παντού,
1: άκουσα και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες. Να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω, σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Κατάλαβε. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. είναι μέσα στο ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα, κάπου το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι,
0: αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μία μανία, αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστείδη τον δίκαιο, γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστείδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή, ναι, ναι, πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει: καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Πες στα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια.
0: Γιατί
1: τότε
0: τέτοια ώρα μας ακούν. Είναι παιδάκια, παιδί μου.
1: Παιδάκια είναι, μάνα μου. Παιδάκια είναι για μας.
0: Καλά για μας, ναι.
1: Παιδάκια είναι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα, πιστεύεις ότι είναι μεγάλα, πιστεύουν ότι αυτά το μεγαλώσαν, δεν μεγαλώσαν.
0: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο, σε διαφορετικούς και σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω, και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη, υπάρχει γενικότερα μίσος το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος
1: πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι το οποίο λέγεται Qlex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα του ζητήσει ταυτότητα μου το δεις.
0: Πώς το
1: πεις, πώς σε λένε?
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα?
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο?
1: Είναι δυνητικός φορέας, ναι, της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Δυνητικό.
1: Μια σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας όλες οι αρχές, σε όλη την Ευρώπη. Έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν πρέπει να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
0: περίοδο της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το Qlex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
0: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενορύχους. Έχει...
0: Τι λέρε.
1: Και το ρύχος, έχει το ρύχος, κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
0: παλιό κούνουπο. Τα άλλα τι
1: αυτό έχουν. Αυτό έχει κακό ρύχος προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδυμούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως έχει έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση.
1: Mm.
0: Το έλεγαν οι παγκόσμιοι
1: οργανισμοί.
0: Ποιος ίδρωνε κανενός το αυτή?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει,
1: ναι,
0: έρθει στην Ιταλία τώρα,
1: ναι,
0: έμπολα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το μικρόβιο. Προφανώς
1: έτσι μεταδίδονται, ναι, όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε «Α, αυτό το κουνούπι,
1: ναι,
0: δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία, ασχολείται εκεί πέρα,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: ή
1: ναι,
0: στο Σιάμ που ήταν,
1: ναι,
0: πριν,
1: ναι,
0: ο Έλληνας που πήγε,
1: ναι,
0: και έγινε,
1: ναι,
0: πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης». Λοιπόν, που έλεγε το «σαν σήμερα», εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα μωρέ, είναι μακριά,
1: ναι.
0: Δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα έρχεται,
1: ναι. Άκου τώρα, λένε οι ειδικοί,
0: ναι.
1: Λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι,
0: ναι,
1: επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες,
0: ναι.
1: Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι. Όχι μόνο στην Ελλάδα από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτής της νόσου, της ιαπωνικής παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αυτά άλλα έχουμε, ναι,
0: ναι,
1: ναι. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.
0: Τι σημαίνει να είμαστε σε εγρήγορση?
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή. Ναι. Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι, για πες.
0: Να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Θέλω να το δοκιμάσω. Ισχύει αυτό το πράγμα. Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Και εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ήταν ή δύο εβδομάδες του πολύ.
1: Τι?
0: Που λέγαμε ότι πλέον το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Δε, αυτό δεν λέγαμε. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα
1: μπράβο,
0: πλέον.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπιο, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες.
1: Δεν την αντέχω.
0: Γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες.
0: Καθόλου. Το έχω πάντα, η προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνης το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του
1: παρότι
0: πάντα η σοφία ποιήθηκαν και τα λοιπά.
1: Τη φοβάμαι με τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη στο Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα. Μας θέλει, ναι.
1: Ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος.
1: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός ο Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν ο Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς
0: τους. Τι κάνετε,
2: πώς πετυχαίνουμε, τι λέτε.
1: Τίποτα, έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη χθες, τον Αλφα.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, ήταν αργά για μας, ναι. Αλλά... Ναι,
2: παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά.
0: Και
1: πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Θέλω να πω είναι από τους ανθρώπους
1: ναι.
0: Που δεν...
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο, έτσι. Ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτός είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την Λεωφόρο. Επειδή έχω δει και το κεμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και στο Sky και του Σταύρου Θεοδωράκη στον Αλφα. Είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένας αιώνας σχεδόν αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει τώρα να πάει Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Λένε για να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο με τεράστια έκταση.
0: Αυτό γιατί, γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13 στο
3: πέταλο.
0: Εκεί στο λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνει την ψυχή του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι
2: είναι. Ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: το πράγμα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, δεν... τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Μόνο πράσινο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5x5, ξέρω, 7x7. Δύο γήπεδα, ξέρω, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα. Δεν ξέρω
1: ό,τι πώς, χωράει πώς, να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράζει.
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
2: Όλο μαζί όμως, επειδή έχει πίσω και 5 εξτρέμματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα. Εκεί που είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω. Είναι εκεί μια
0: έκταση. Το 10ο, αν δεν θυμάμαι καλά.
2: Το σχολείο. Που είναι από εδώ,
0: θυμάμαι καλά το 10ο.
3: Από πού είναι αυτό πίσω από την Τσόχα.
2: Ναι. Είναι Τσόχα. Πίσω από την Τσόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το Μαραόντα και το τέτοιο. Και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκταση κουντουριώτικα που είναι 4-5 εξτρέμματα. Μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από τον σχολείο δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά. Από πίσω από τον κήπεδο.
1: Πίσω ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι το σκόβει το μευτήριο, λες το Έλενα, πολύ
3: ναι,
2: πιο πίσω.
3: Α,
2: όχι,
3: είναι,
2: όχι. Ναι. Περίπου είναι το Έλενα, εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέντρο Αθήνας. Ναι, ναι.
2: Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσεις, γίνεται τρομερός χώρος και πράσινο και άθληση και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνουν.
3: Για το γήπεδο έχεις δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
0: Προς το παρόν.
3: Απόφυσα και τις δύο κερκίδες.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, ή επαφές να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, φεύγει, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: του 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι
3: θα
0: βγαίνει από φέτος.
3: Και θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, του που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Και ενώ πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσεις.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει λογικό να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας
2: έτσι
1: πούμε.
2: Αυτό και είναι δημοσιακή
0: ζωή. Υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα απόψεις.
0: Όχι, κάποιος σου λέει ότι ήδη εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί, είναι μουσιακός χώρος.
2: Και κρύβει όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή και αυτή.
2: Ναι. Και κάτω πίσω αυτό από χώρο πρασίνου κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάβα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Καρδαλιάς, αυτό θέλει να κάνει.
3: Ναι.
0: Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάβα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία. Για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό
2: το σχέδιο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλο.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές τις περιφέρειες.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω αν έχει σε όλες, παιδιά. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Αυτό, ναι, από γενικά.
1: Τέλο πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς, ναι, πρέπει να φύγετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα. Ναι.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προεδρών Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Μεντιτερίνιο.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε?
1: Με αυτό που μου είπες πριν. Βούλα.
0: Βούλα τι είναι σήμερα, η βούλα δεν γιορτάζει?
1: Ήρθε και η Παρασκευούλα, δεν ξέρω με γιορτάζει βούλα.
0: Αφού είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα, βούλα. Τι είναι δηλαδή?
1: Εν συντομία βούλα σήμερα.
0: Ναι. Έχουμε όμως, γιορτάζει κόσμος.
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Είναι 10 δηλαδή μαρτύρων των Εν Αιγύπτο. Απόλλων, Αρίος, Γόρδιος, Λεωνίδας, Πατρός Οργένους, αυτό πάλι με ωμέγα, Μαρκιανού, Νίκανδρος, Πάμφωνος, Υπερέχιος, ωραίο όνομα.
1: Περίεργο, ναι.
0: Ειρήνης, Σελήνης, ποιος άλλος γιορτάζει, ο Πλούταρχος γιορτάζει, ο Νίκανδρος τον είπαμε, ο Δωρόθεος γιορτάζει, καθώς είναι του Ιερομάρτυρα Δωρόθεου. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό το όνομα. Τώρα δεν το έχει,
1: δεν το
0: ξεχωριστά. Υπερέχιος. Ωραίο.
1: Ναι, είναι περίεργο και έτσι.
0: Έδειχο αυτό, κύρος. Ναι, τώρα να με έλεγανε. Μα τι, υπερέχιος. Wow. Δεν το συναντάς?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Εντάξει, και το γοργία δεν συναντάς, αλλά. Και το γοργία δεν συναντάς, αλλά. Δεν θες γοργία, θες υπερέχιο.
0: Υπερέχιο. Ναι. Ακριβώς.
1: Ούτε Πάμφωνο.
0: Τώρα τι Πάμφωνο, ξέρω εγώ. Πες πήγε κουμί καλύτερα.
1: Μετά Άκη θες.
0: Ναι, ναι, μετά θα γίνει Άκης. Λοιπόν, καλή θερμοκρασία και σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε γύρω στους 20, 18.
1: Μια χαρά.
0: 18 βλέπω και 20 βλέπω. Και 15 βλέπω στις Έρες και 19 βλέπω 20 στη Σαμοθράκη.
1: Και τι πολλά βλέπεις εσύ?
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Εδώ ένα 12 βλέπω στο Βόλακα Νευροκοπίου. Εντάξει, λογικό είναι εκεί. Και άμα ανεβείτε πάνω...
1: στο Λαϊλία πιο κάτω.
0: Εννοείται. Και άμα σας πάω μια βόλτα τώρα προς τη Δυτική Μακεδονία, εκεί θα δούμε και 5 βαθμούς. Πού είναι εδώ το πεντάρι?
1: Στη Δρακολίμνη.
0: Τώρα στη Δρακολίμνη, άμα πας πάνω στο Γράμμο, ρε παιδιά. Ναι. Τι ωραία που είναι εκεί. Ναι. Φωτογραφίες είδα, δεν ανέβηκα.
1: Α, και εσύ, πού πας μέχρι εκεί?
0: Αλλά πρέπει να είναι πολύ όμορφα.
1: Άσε που συνήθως για να φτάσεις σε αυτά τα μέρη, ναι. Μόνο με πολύ ποδαρόδρομο.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει, τα αγαθά κόπης κτώνται. Ακριβώς. Σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Και τι ωραία που τα λες πια. Ναι, και γενικότερα το 20 είναι αυτό που επικρατεί στις υπηρετικές σας περιοχές, εκτός από τις ορεινές. Έτσι, λογικό είναι. Ακόμη και στην Αθήνα βλέπω 20 και σε 1, 22 αυτήν την ώρα. Καλά, στο κέντρο μπορεί να έχει και πολύ περισσότερο.
1: Αν αρχίσει να ζεσταίνει εκεί, μετά δεν φεύγει.
0: Πού να φύγει.
1: Ναι.
0: 30 το μεσημέρι, μια πιθανότητα πάλι μπόρας θα έχουμε. Καλά, χθες ήταν μια ψυχάλα στην ουσία. Και σήμερα ενδέχεται, ξέρεις, κατά τόπος κάπου.
1: Απογευματινές ώρες ψιλοψυχάλισε. Μετά
0: τώρα θα σταματήσει. Δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Κάθε μέρα από κάτι, αυτό εννοείς?
0: Ναι, πάντως για Σαββατοκύριακο θα έχει ωραίες μέρες, ηλιοφάνεια, ζέστη, πάνω από 30 το θερμόμετρο, και γενικότερα από εδώ και πέρα θα είναι πάνω από 30. Έναν βαθμό, μα 2 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για το βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, παιδιά. Αν πάμε ας πούμε στην Καβάλα, η Καβάλα θα έχει 30 γιατί είναι θάλασσα. Αν πάμε, πού να πάμε, πάμε Κομωτινή, ας πούμε έτσι. Και εκεί θα είναι γύρω στους 30. Θα πάμε όμως και κεντρική Μακεδονία, στις Έρες, για να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται. Στους 30-33 θα ανέβει την Κυριακή, για παράδειγμα, το θερμό. Ναι, λογικό. Λογικότατο.
1: Τέλος πάντων. Αυτές οι καταιγίδες υπάρχουν για να μην βαριόμαστε, ναι, να μην λέμε, ναι, ναι, ναι, να μην τις ξεχνάμε κιόλας.
0: Είναι και
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Ναι, έτσι όπως ξεκίνησαν.
0: Πάντως γενικότερα είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες.
1: Πέρα από 23 βαθμούς.
0: Κοίταξε τώρα, έβλεπα χθες όμως ότι έγιναν καταστροφές εκεί προς το Αμίντεο και τα λοιπά.
1: Είχε
0: πολύ
1: καταστροφές.
0: Χαλάζει, ναι. Πολύ χαλάζει. Έγιναν και καταστροφές
1: δηλαδή...
0: από πολύ νερό και στα βόρεια τμήματα, στα βουλγαρικά σύνορα, εδώ κάπου και σε εμάς.
1: Είχε πλημμύρες.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο. Ωστόσο, το σήμερα...
1: χειρότερο, ναι, είναι αυτό, ειδικά με το χαλάζι,
0: ναι,
1: που δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Τι να κάνεις?
1: Ειδικά για τους αγρότες, η παραγωγή τους είναι σε εξέλιξη.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, και ναι, σε καταστρέφει, τέλος. Πιάσει. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, η σημερινή.
1: Ναι, 5η Ιουνίου. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ.
0: Τι θα αλλάζουμε σήμερα 5 του χρόνου 7?
1: Θα μπορούσε να είναι να πηγαίνει με τις Παρασκευές.
0: Όχι, είτε να πηγαίνει, ναι, με τις Παρασκευές.
1: Για παράδειγμα λέμε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, όπως κάποιες άλλες παγκόσμιες ημέρες που έχουμε συναντήσει, ναι. αλλά αυτή είναι κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου από το 1972. Στόχος η ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Και όσο πάει, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά συσσωρεύονται. Δεν
0: θα δούμε το ιστορικό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Να δούμε λίγο τη σήμερα ημέρα, για το 26 εννοώ.
1: Για το 26 λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο.
0: Πάντα ήταν και πάντα. Και όσο περνάνε χρόνια και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι, ωστόσο λέει δεν είναι ανίσχυρη η ανθρωπότητα. Αυτό το ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερβαϊτζάν φιλοξενεί την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Μέση εκδηλώσει σαμπάνες, εγώ πρωί-πρωί, καμπάνες ήθελα να πω. Σαμπάνε με τρώγεται, με πίνετε.
1: Σε τρώγεται, σε πίνετε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ακριβά. Μάλιστα. Θα μιλήσω στο πρωινά.
0: Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Μέχρι να το πεις ξημέρωσε.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αηφόρου ανάπτυξης και της αλληλείας. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Θες να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
1: Όχι, τι να πούμε. Έχει αρκετά πράγματα να πούμε. Κατέβα λίγο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παράνομη, λαθρέα και άναρχη αλληλεία είναι υπεύθυνη για την απώλεια 11 έως 26 εκατομμυρίων τόνων ψαριών κάθε χρόνο, που ισοδυναμεί με 10 έως 23 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει, άμα το δεις έτσι.
1: Το κοιτάς και οικονομικά. Πόσο πονάει στην τσέπη.
0: Ναι.
1: Θες κάτι άλλο να μας πεις?
0: Ναι, εδώ σε θέλω τώρα.
1: Εδώ
0: όχι, πες μου. Τι καταλαβαίνεις?
1: Δεν το καταλαβαίνω. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού. Τι είναι ο ειδισμός?
0: Σπισισμός. Δεν το κατάλαβες? Αφού σου έδωσε την εξήγηση, την έδωσα. Ειδισμού ή σπισισμού.
1: Μια προκατάληψη, για να το πούμε πιο...
0: Ποια προκατάληψη, μωρέ?
1: Περίμενε, κατέβα.
0: Πού την είδηση που κατάληψε?
1: Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων ισχυρίζονται ότι ο ειδισμός είναι μια προκατάληψη παρόμοια με το σεξισμό ή τον ρατσισμό.
0: Ναι. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Ξεκίνησε, λέει, από τις υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων αυτή η μέρα να γιορτάζεται τέτοια στις 5 Ιουνίου, με στόχο να υπενθυμίσει αυτό που είπες και εσύ, ότι στους ανθρώπους, ότι ο ειδισμός ή σπισισμός αλλιώς είναι ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, και όπως μάλλον ο ρατσισμός ή ο σεξισμός δεν έχει σχέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Μέχρι εδώ δεν το καταλαβαίνω εγώ.
1: Έχει σχέση εξήγηση
0: με τα ζώα, βέβαια. Έχει
1: ο όρος, βέβαια, ειδισμός ή σπισισμός,
0: ναι,
1: αναφέρεται στην εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους.
0: Ναι.
1: Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον αποκλεισμό όλων των μη ανθρώπινων ζώων από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχονται στον άνθρωπο.
0: Πολύ καλά τα λέει, γιατί όλοι ζώα είμαστε.
1: Ναι, έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο.
0: Με νου ή χωρίς.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: άλλη είναι τετράποδο, άλλη είναι δίποδο.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Ναι. Οι υποστηρικτές λοιπόν των δικαιωμάτων των ζώων ισχυρίζονται ότι ο ειδισμός είναι μια προκατάληψη παρόμοια με το σεξισμό ή το ρατσισμό. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά της θεωρίας του ειδισμού. Mm. Αλλά η ουσία είναι ότι οι περισσότερες ομάδες δικαιωμάτων των ζώων βασίζονται σε αυτή τη θεωρία για να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Σύμφωνα,
0: μάλιστα,
1: λοιπόν με τους πολέμιους όμως του ειδισμού, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο για την παραγωγή τροφίμων και ρούχων, για επιστημονικά πειράματα, στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και ούτω καθεξής, είναι μια μορφή διάκρισης αλλά και κακοποίησης.
0: Με αυτή την έννοια είναι. Από την άλλη όμως, εντάξει, είναι ένα βήμα μπρος και ένα πίσω αυτή η ιστορία. Μάλιστα, να μάθαμε και κάτι καινούργιο σήμερα. Αν πάμε στη Δανία, εκεί έχουν μεγάλη γιορτή σήμερα, καθώς είναι η μέρα του Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Τέτοια μέρα, 5 Ιουνίου του 1849, ο βασιλιάς Φρυδερίκος ο 7ος είχε παραχωρήσει σύνταγμα στους υπηκόους του και η Δανία έγινε συνταγματική μοναρχία. Η Ελλάδα προηγήθηκε κατά 6 χρόνια, καθώς έχει σύνταγμα από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Πολύ μπροστά είμαστε.
1: Είμαστε, ναι, ένα βήμα πιο μπροστά, να μην σου πω και
0: μάλιστα,
1: παραπάνω.
0: Αυτά.
1: Αυτά έτσι για αρχή.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι μαζί μας αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταύρου στα μικρόφωνα. Μεγαλώνει η παρέα μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα.
0: Πώς πέρασε.
1: Η Βασιλική Μαχαίρα θα είναι κοντά μας σε λιγάκι μετά το τραγούδι από την Κομωτινή. Τα Σούλα Κριτικού από Καβάλα, Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ρεστιάδα, αλλά και Δέσποινα Γιαννακίδα από Σέρες.

0: Αυτό ήταν το καινούργιο τραγούδι του Good Job Nicky. Του Γιάννη Πάριου.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Που έγραψε ο ίδιος στίχους, μουσική κτλ. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινή ήδη και ήδη αργήσαμε. Πάμε, Βασιλική μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά λέμε. Καλά, να προσπαθώ όλο πρωί-πρωί να καταλάβουμε τι είναι ο ειδισμός και ο σπισισμός.
2: Ειδισμός με
0: τι? Ή αλλιώς σπισισμός.
1: Εψιλον γιώτα.
2: Εψιλον γιώτα και το άλλο.
1: Σπισισμός.
0: Λέγεται αλλιώς ο ειδισμός, σπισισμός.
2: Ναι, ή. Δι το ή. Είναι εψιλον γιώτα, το δεύτερο δι.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα. Ειδισμός και σπισισμός. Δεν το έχω ξέρει.
0: Δεν το... εντάξει, ναι.
2: Δεν μπορώ. Κάτι μάλλον με το. Ότι το βλέπω.
0: Όχι, καμία σχέση έχει με τα ζώα και με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ζώων.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, να το μάθαμε σήμερα, οπότε ήταν ευκαιρία να μάθουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία, να τη μάθαμε σήμερα.
0: Ακριβώς, το σημερινό μάθημα.
2: Ωραία.
0: Τι νέα μας έχεις, για πες.
2: Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, επισκέπτεται σήμερα το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, Ιάσμου και Σαπών. Θα ξεκινήσει από τις 11 η ώρα. Στο Αστάβδυρα, 12 στον Ίασμο και 1:30 στις Σάπες. Να πούμε ότι θα γίνουν τα εγγένεια των πλήρως ανεκκινησμένων κέντρων υγείας από το Υπουργείο Υγείας με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στον Εύρο θα βρίσκεται από το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα θα εγκαινιάσει το ΤΕΠ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης που επίσης έχει ανακαινιστεί. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια μέσα στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης και τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη που έγινε στην Καβάλα, γιατί από εκεί ξεκίνησε την περιοδία στην περιφέρειά μας ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Υπουργό, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, για τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων για χιλιάδες παραγωγούς λόγω αδυναμίας διόρθωσης προφανών σφαλμάτων στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 2025. Και ο καθηγητής νομικής και βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης εξελέγει ομόφωνα στη θέση του κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Μάλιστα.
2: Από την Ξάνθη τώρα, εκεί από, από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Σάββας Μελισσόπουλος είπε ότι η διοικητική αποτυχία της ΔΕΙΑΚ Ξάνθης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης, φορτώνεται τώρα στους πολίτες με εξωφρενικές αυξήσεις. Μάλιστα, οδηγούνται λοιπόν στη ΔΕΙΑΚ με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας μιας αποτυχημένης διοίκησης, χωρίς σχέδιο, χωρίς εξορθολογισμό δαπανών και χωρίς στοιχειώδη οικονομικό έλεγχο. Και τον λογαριασμό βέβαια από όλα αυτά, ξέρετε που θα πάει, στους δημότες της Ξάνθης.
0: Α, ναι. Εγώ νομίζω δεν θα πάει εκεί.
2: Ναι. Ελμέ Ξάνθης, παράταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για το ψήφισμα σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα είναι ότι ακόμα γελάμε με όλα αυτά και δεν κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
2: Εκεί είναι το ζήτημα. Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η ύβριση της ανθρωπότητας» του Γιώργου Αυγερόπουλου στην Ξάνθη από το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Βιστονίδας τιμάει φέτος λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που είναι σήμερα με την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Η ύβριση της ανθρωπότητας» του Γιώργου Αυγερόπουλου. Η προβολή θα γίνει στον παλιό θερινό κινηματογράφο Σταθερίνα Ολύμπια στην παλιά πόλη σήμερα στις 9 το βράδυ. Καλά, ο Γιώργος Αυγερόπουλος δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για την πολύ μεγάλη έτσι επισταμένη έρευνα που διεξάγει. Και βέβαια όλο αυτό μετά το αποτυπώνει σε εικόνες και σε ντοκιμαντέρ. Βέβαια τα ντοκιμαντέρ του θα μείνουν και για τα επόμενα 100 χρόνια ως ιστορική βάση δεδομένων για τους μελλοντικούς, τέλος πάντων, αυτούς που θα συνεχίσουν αυτή την εργασία. Έχουμε προβολή αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής που παρουσιάζει ένα διπορικό στα Βυζαντινά μνημεία στην Θράκη σήμερα στις 7:30 το απόγευμα. Όχι στη Δία, ναι στη Φιλία, η 10η έκθεση παιδικού βιβλίου της ΧΕΝ Κομωτινής, που βέβαια είπαμε τον τίτλο και θα... Πολύ ωραία, μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία η καθιερωμένη αυτή έκθεση με την υποστήριξη βέβαια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κομοτηνής. Το 7ο Γυμνάσιο προχώρησε στις απονομές βραβείων μετά τον διαγωνισμό Xanthi Vision 2026. Έχουμε συναυλία με την Ορχήστρα Εγχόρδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής το Σάββατο 6 Ιουνίου. Και κατηγορία... μάλιστα. Έχουμε και την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 26-27 για την Α2 εθνική κατηγορία που ανακοίνωσε ο Interplast Gas Κομοτηνή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, παιδες.
0: Πολύ ωραία, Βασιλική μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και αν μπορείς να κάνεις και καμιά βουτιά, κάντη.
2: Γιατί κοίτα, αυτή η εβδομάδα δεν ζέσταμε η θάλασσα.
0: Τώρα για εσύ δεν ζέσταμε. Μια χαρά είναι. Ναι.
2: Δεν ζέσταμε. Γιατί εσύ τη δοκίμασες?
0: Εγώ τη δοκίμασα, ναι.
2: Πώς τη δοκίμασες?
0: Από το Μάη κιόλας, όχι τώρα.
2: Άσε μας καλέ. Πού πήγες εκεί στη θάλασσα?
1: Εδώ δεν πήγε, νότια πήγε.
0: Γιατί,
2: αυτό,
0: δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό λέω, πού.
0: Παντού.
2: Πήγες.
0: Εκεί που πήγε, ναι, φυσικά, τι.
2: Μη μου πεις τώρα στην Αθήνα.
0: Όχι στην Αθήνα, βρε.
2: Στην
0: Αλεξανδρούπολη, κανονικότατα.
2: Αλεξανδρούπολη.
0: Εγώ με το που πιάσει η Πρωτομαγιά δεν γίνεται, πρέπει να βουτήξω.
2: Α, ναι, και ας έχει και χιόνια, μάλιστα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Μπράβο, άντε, καλή αρχή.

0: στο κυπάκι.
1: Επιβεβαιώθηκα για το Μακεδόνιο. Επιβεβαιώθηκα.
2: Α, ναι, ορίστια. Ότι θα έρθει. Ναι.
1: Και με αφιέρωμα στον Καλδάρα και με την ορχήστρα Καλδάρα. Και μαζί του και η Δίκη Καρατζόπουλου. Λοιπόν, είμαστε όμως τώρα στην Καβάλα. Και είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Τασουλίτσα μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
3: Καλημέρα.
1: Ζεστούλα, έχετε ωραία μέρα. Έχετε. Τι?
3: Ζεστούλα. Χθες έγινε νεροποντή.
1: Α, ναι, και εκεί.
3: Ναι, και σας έχω και νέα. Λέγαμε χθες για το φεστιβάλ Καντίνα στη Δράμα.
2: Ναι.
3: Θυμόσαστε.
1: Ναι.
3: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Δεν θα είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Έχει αναβληθεί. Όταν θα το επιτρέψουν καλύτερα οι συνθήκες, γιατί περιμένουν βροχές, δεν θέλουν να
1: ακόμα,
3: το χαλάσουν στον κόσμο. Και σου λέει ότι σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής. Πάντως, μην ετοιμάζεται όποιος ήταν με την τσαντούλα έτοιμη ότι θα πάω εκδρομή για την Καντίνα και το φεστιβάλ εκεί στη Δράμα, δεν θα είναι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως άλλες προτάσεις, δεν πτωούμαστε. Σήμερα είναι η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα.
1: Ναι.
3: Πολλές οι προσφορές σας στα καταστήματα το βράδυ και μετά. Άπειρες οι εκδηλώσεις. Χθες παραχωρήθηκε και η συνέντευξη τύπου για τις λεπτομέρειες. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα υπάρχει για άλλη μια φορά ο προγραμματισμός από το αστικά κτέλ της Καβάλας για τις μετακινήσεις τους στο κέντρο, οπότε να μην κατεβούν τα αυτοκίνητα και γίνει ο κακός χαμός για πάρκινγκ και πού θα σταθμεύσουν όλοι αυτοί. Υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός και ο καιρός, είπαμε, νομίζω σήμερα θα είναι καλός, δεν έχει βροχές και αστάθειες.
1: Θα έχουμε ακόμη λίγες μέρες από ό,τι φαίνεται, αλλά όπου και αν πιάσει τέλος πάντων.
3: Τώρα, αύριο Σάββατο στις 6 στην Καβάλα θα πραγματοποιηθεί στη μικρή πλατεία του τουριστικού περιπτέρου στην πόλη η τελετή αποκαλυπτηρίων μιας οριχάλκινης σύνθεσης που έχει να κάνει με την Πολύτεχνη Μητέρα. Και περιμένουμε να δούμε τη σύνθεση αυτή. Εντάξει, έχει γίνει και κάλεσμα από το Σύλλογο Πολυτέχνων της Καβάλας να παρευρεθούμε στην εκδήλωση, να ενισχύσουμε το μήνυμα της αγάπης και της ανεκτήμητης προσφοράς της Πολύτεχνης Μητέρας στην οικογένεια, την κοινωνία και το μέλλον του τόπου. Αύριο επίσης στις 8 το βράδυ θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα κορβέτες, τα φαρόπλια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμμετοχή του στην ημέρα D-Day. Αυτό διοργανώνεται από το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας, το Σύλλογο Φίλων του Ναυτικού Μουσείου. Θα γίνει στη Λέσχη Αξιωματικών και θα είναι και ο μιλητής ο κ. Ελευθερίος Παπαγιαννάκης. Και μας είπανε πως η κορβέτα Κριεζής αποτέλεσε ένα από τα πιο ένδοξα πλοία του τότε βασιλικού ναυτικού και μαζί με την κορβέτα των Μπάζης είχαν την τιμή να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην απόβαση της Νορμανδίας. Είναι σαν σήμερα 6 Ιουνίου. Συνοδεύοντας τις αποβατικές δυνάμεις των συμμάχων σαν αύριο, των συμμάχων και προσφέροντας κρίσιμη προστασία από εχθρικά υποβρύχια. Τώρα, ομοιώματης κορβέτας Κριεζής μπορεί κάποιος να δει στο Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας, φυλάσσεται εκεί, εντάξει, μαζί και με πολλά υπέροχα εκθέματα, οπότε μπορεί να το επισκεφτεί, να συνδυάσει κάτι τέτοιο για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τον καθαρισμό της παραλίας στην Καλαμίτσα την Κυριακή το πρωί στις 11 παρατέταρτο και ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερα από 20 πολιτιστικά και τοπικά σωματεία της Καβάλας. Και επίσης έχουμε σήμερα και αύριο από το Σύλλογο Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας, Στέλλα Μανώλα Κούρτη, με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου, το 75ο διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. 8 το πρωί με 2.30 γίνεται στη Λέσχη Αξιωματικών. Οπότε υπάρχει και από εκεί ένα κάλεσμα. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι και το καλοκαίρι αυξάνονται και οι ανάγκες σε αίμα, γιατί υπάρχει και όλος αυτός ο κόσμος και αυξάνονται δυστυχώς και τα ατυχήματα στους δρόμους και τα περιστατικά που θα χρειάζεται αυτός ο κόσμος και αυξάνονται δυστυχώς και τα ατυχήματα στους δρόμους και τα περιστατικά

0: είναι ωραία.
1: Εκεί γύρω να μπορεί να σταθεί. Έχω πάει στο παρελθόν, αλλά έχω χρόνια να πάω και δεν το θυμάμαι απόλυτα πώς ήταν. Θυμάμαι και το φαράγγι που έχει, ναι, ένα φαράγγι, ναι, ναι, που ανεβαίνει. Θυμάμαι το περιβάλλοντο χώρο. Εντάξει, θέλω να δω και αυτό το ρομποτάκι Αφροδίτη, νομίζω, πώς τη λένε, που σε ξεναγεί στα πρώτα μέτρα του. Του Σπηλαίου,
0: ναι,
1: και θέλω πολύ.
0: Άντε,
1: να πάω να
0: το
1: δω. Ναι, ναι. Οπότε του προτείνω, είναι από το πρωί ανοιχτό 9 με 5 όλες τις μέρες του χρόνου, 365 μέρες, δεν είναι σαν τις δράμας που αν γεμίσει με νερό πρέπει να κλείσουν για
0: λογικό,
1: κάποιο διάστημα,
0: δεν είναι.
1: Ναι. Αλλά αυτό τώρα είναι χωρίς νερό, είναι πιο μεγάλο από τις δράμας. Εντάξει, είναι και τα δύο πανέμορφα. Δηλαδή, όρεξη να έχεις να πεις ότι θα την κάνω αυτή τη στιγμή. Και κάποιος που πάει στις Σέρρες μπορεί να το συνδυάσει, λέω εγώ τώρα ιδέες, μπορεί να το συνδυάσει και με το που έχει εκεί η Κρικρή, που είναι τα παγωτά και η γαλακτοβιομηχανία,
0: ναι, ναι,
1: που έχουν το Μουσείο Παγωτού.
0: Oh.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Ωραίο μέρος.
1: Ναι, το έχει δείξει.
0: Βουτιά στο παγωτό, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, και είναι πολύ ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ξενάγηση. Και αυτή μπορεί να το συνδυάσει κάπως έτσι, μια εκδρομούλα στις Σέρρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Και υπέροχα σουβλάκια οι Σέρρες, να το ξέρεις. Ναι.
0: Μας ακούτε, συνάδελφοι, εκεί. Έρχεται η κυρία. Λοιπόν, καλημέρα, να περάσει όμορφα.
2: Καλημέρα, καλώς από το κύριο.
0: Χρόνια πολλά έχω να πάω προς εκεί, στο Σπήλαιο τώρα που είπε, και ναι, πραγματικά θέλω και εγώ να πάω. Τι?
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, τι?
2: Παύση. Έχω να πάω.
0: Έχω να πάω εκεί.
2: Φορτάζει κι άλλο. Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Αυτό που για σένα κλαίει κάθε βραδιά. Έλα, Χρυσούλα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί είπαμε να τραγουδήσουμε.
1: Α, καλά. Δεν την έχουμε, Χρυσούλα.
0: Δεν την έχουμε, τη Χρυσούλα. Α, έλα, έλα, τώρα σε έχουμε. Δεν σε ακούσαμε
2: πριν. Χαρούλα, λέω, ξέρει να την κάνει τη δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να κατεβόμαστε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, πραγματικά.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, καλά. Σπάσαμε και σε αυτή την Παρασκευή. Σήμερα γιορτάζει το μεγάλο μας σπίτι.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Α, το, ναι. Γιορτάζει, αλλά πώς γιορτάζει είναι το ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε για τη γιορτή αυτή?
2: Κανείς δεν του δίνει.
0: Την καθημερινά, καθημερινά τι κάνουμε βασικά?
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την επιβεβαίωση, γιατί το ψάξαμε λίγο καλύτερα, είναι η αλήθεια, για την παρουσία τριών τουλάχιστον υπουργών σήμερα στον Εύρο και συγκεκριμένα του Υπουργού Υγείας, της Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Ζαχαράκη και ο κ. Χρυσοχοίδης, οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, με αφορμή μια επετειακή εκδήλωση, ως προσκεκλημένη εννοώ, που θα κάνει σήμερα το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ για τα συμπληρωμένα πλέον 60 χρόνια από την ίδρυσή της.
0: Ναι.
2: Και η επιλογή του Εύρου δεν είναι τυχαία, γιατί ο ιδρυτής της ΕΛΠΕΝ είναι ο Δημήτρης Πενταφράγκας, που κατάγεται εδώ από την περιοχή της Ορεστιάδας. Τώρα, η εκδήλωση αυτή, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, και δηλαδή γιατρούς και φαρμακοποιούς. Και στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψής τους στην περιοχή με αφορμή αυτή την εκδήλωση, οι τρεις υπουργοί έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά τους και επισκέψεις σε χώρους της αρμοδιότητάς τους, της υπουργικής τους αρμοδιότητας. Θα έχουν και κάποιες συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς φορείς, δημάρχους, τον περιφερειάρχη κλπ. Τώρα, πάμε λίγο στο Δημότυχο, γιατί εκεί αναδείχθηκε το πρόβλημα που θα υπάρξει ή που υπάρχει τέλος πάντων με τον δεύτερο παιδικό σταθμό, γιατί ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια συζήτηση για το αν θα αναστείλει τη λειτουργία του ή όχι. Από πίσω βλέπε πάντα δημογραφικό.
0: Ναι.
2: Και γιατί το λέω αυτό? Μόλις τρεις εγγραφές παιδιών για την επόμενη χρονιά είχε αυτός ο παιδικός σταθμός. Έχουμε και την επικείμενη συνταξιοδότηση μιας παιδαγωγού, μιας βρεφονηπιοκόμου, και έχουμε και την υποχρέωση να τηρηθούν αυστηρότερες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία πλέον, την επικαιροποιημένη νομοθεσία για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτά λοιπόν τα τρία οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή του Δημοτήχου να φέρει σε αυτή τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της αναστολής λειτουργίας του Β' παιδικού σταθμού. Είναι κοντά στην πυροσβεστική αυτός ο παιδικός σταθμός. Η πρόταση ήταν η λειτουργία της δομής που στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο, να πούμε έτσι, να ανασταλεί από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό τουλάχιστον εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος ο αρμόδιος, ο κ. Παπαδόπουλος. Αρχικά μίλησε για ελλείψεις και ζητήματα ασφαλείας, με την έννοια αυτή που σας είπα, ότι η νέα νομοθεσία βάζει ακόμα πιο αυστηρούς όρους για τους χώρους όπου λειτουργούν παιδικοί σταθμοί. Όμως, μετά υπήρξε μια παρέμβαση μιας μητέρας από τα 8 νήπια που είναι φέτος στον παιδικό σταθμό. Όμως, τα περισσότερα, αν όχι όλα, φεύγουν για το νηπιαγωγείο. Και οι νέες εγγραφές που έχουν γίνει είναι μόλις τρεις.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε συμπληρωματικά και την παιδαγωγό που θα βγει στη σύνταξη. Άρα έχουμε πρόβλημα με αυτόν τον παιδικό σταθμό. Η μητέρα και η παιδαγωγός που μίλησαν επεσήμαναν ότι ό,τι κλείνει δεν ξανανοίγει. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε ζήτησαν να προσπαθήσουν όλοι να κρατηθεί αυτός ο παιδικός σταθμός. Όμως αυτά τα τρία προβλήματα, όπως είπε και ο Δήμαρχος ο κ. Χατζηγιάννογλου, βάζουν μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία δεν μπορούν να δουν πώς ακριβώς θα λυθεί. Και τελικά το θέμα αποσύρθηκε, θα ξανάρθει σε επόμενη συνεδρίαση πιθανότατα μέσα στον Ιούλιο, για να δώσουν περισσότερο χρόνο, μήπως και υπάρξουν περισσότερες εγγραφές, να διερευνηθεί μήπως και υπάρξει και λύση για αυτό το κενό που θα αφήσει η συνταξιοδότηση της παιδαγωγού, και να βάλουν και την τεχνική υπηρεσία να δει μήπως και με κάποιες παρεμβάσεις καταφέρει να φέρει τον παιδικό σταθμό σε εκείνο το επίπεδο που θα μπορεί να καλύπτει όσα ορίζει ο νόμος πλέον για τους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι.
2: Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι λίγο δύσκολο να συμβούν αυτά τα τρία. Να δοθούν δηλαδή λύσεις σε αυτά τα τρία για να είναι σε θέση μετά ο Δήμος να πει: «Οκ, παιδιά, τον κρατάμε». Είναι προτιμότερο επίσης, επειδή είναι μόλις τρεις οι εγγραφές των παιδιών, των νέων που θα πηγαίνουν εκεί, να πάνε σε έναν άλλο παιδικό σταθμό αυτά τα παιδιά, που θα έχει και περισσότερα παιδιά. Γιατί δεν είναι ωραίο ούτε για τα μικρά παιδάκια να είναι μόνα τους τρία.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, από πίσω, ξαναλέω, είναι το δημογραφικό. Είναι τα όλο και λιγότερα παιδιά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους παιδικούς, δεν έχει να κάνει μόνο με το διδημότυχο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, με τις εγγραφές που γίνονται στα σχολεία, που τα παιδιά είναι όλο και λιγότερα. Στο διδημότυχο θα μείνω, γιατί το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός. Η συγκεκριμένη έδρα UNESCO έχει αντικείμενο τις δημιουργικές πόλεις, και μέσω αυτής της συνεργασίας ο Δήμος επιδιώκει να αναδείξει την πλούσια ιστορική, πολιτιστική και άειλη κληρονομιά του και να αξιοποιήσει και τα σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτιστικής δικτύωσης, δημιουργικής, αστικής κινητικότητας. Παρόντες σε αυτή την υπογραφή του μνημονίου θα είναι επικεφαλής και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών εδρών UNESCO, οι οποίοι παρεπιπτόντως σήμερα έχουν μια συνάντηση, μεγάλη συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη, και στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης αποφασίστηκε να γίνει και η αυριανή εκδήλωση για την υπογραφή του μνημονίου. Θα είναι και η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιάννης Λοβέρνος.
0: Μάλιστα.
2: Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αλεξανδρούπολης έρχεται.
0: Ναι.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμά του. Έχουμε πολλές προβολές, έχουμε παράλληλες δράσεις, έχουμε και μουσικές βραδιές. Θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί στις 15 του μήνα στην Αλεξανδρούπολη. Η αυλαία δηλαδή ανοίγει την επόμενη Πέμπτη με μια ξεχωριστή αναβίωση βοβού κινηματογράφου. Αλλά τι θα γίνει, θα έχει και ζωντανή μουσική συνοδεία ο βοβός κινηματογράφος.
0: Μα τι ωραία.
2: Ναι, θα είναι όντως ωραίο αυτό, με πιάνο και βιολί. Και μετά η βραδιά θα συνεχιστεί με ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο.
0: Αυτά είναι.
2: Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Στις 11 το πρωί στην Αποθήκη 3 στο λιμάνι. Είναι προγραμματισμένο το εργαστήριο Stop Motion Animation για μικρά παιδιά. Το απόγευμα στις 6 του Σαββάτου 11 Ιουνίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Φιλοσοφία και σύγχρονος κινηματογράφος, κριτικές αναλύσεις ταινιών του 21ου αιώνα». Ξεχωριστή στιγμή χαρακτηρίζουν οι διοργανωτές την προβολή του ντοκιμαντέρ «Λόξη», που θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου αυτό. Και μετά στις 15 Δευτέρα, θυμίζω, έγινε η συναυλία του Ross Daily,
0: ναι,
2: στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι,
2: και όλες
0: τι
2: αυτές
0: ωραία.
2: Οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο.
0: Mm.
2: Όντως θα είναι πολύ ωραίες αυτές οι μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε επίσης μία εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού, αλλά και ψύχωσης και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογενειών τους. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στην Ορεστιάδα από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας. Και γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο, γιατί έτσι έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή Ιουνίου. Τώρα, να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση θα έχει, εκτός από δύο ψυχολόγους που θα μιλήσουν, θα έχει και μία αισθητικό και μία γυμνάστρια.
0: Mm.
2: Θα αναλύσουν θέματα που απασχολούν ή αντιμετωπίζουν οι επιζώντες από τον καρκίνο. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα. Και θα κλείσω.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως, έτσι, η συγκεκριμένη,
2: ναι,
0: δράση.
2: Και εμένα, εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι έχουν βάλει και την αισθητικό και τη γυμνάστρια.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
2: Γιατί
0: ακριβώς.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα.
2: Τώρα, θα πάμε στην Κύρκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και με αυτό κλείνω. Γιατί ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί του χωριού, μαζί με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των Εξορίξεων Χρυσού, θα τιμήσουν τον καταγόμενο από την Κύρκη υφηγητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Κυριάκο Αρίκα. Αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Και στη διάρκεια της ο Κυριάκος Αρίκας θα τιμηθεί για τη σημαντική ερευνητική προσφορά του στη μελέτη και ανάδειξη της γεωλογικής ταυτότητας της Κύρκης, και για τη διαρκή στήριξή του στο χωριό, στη φύση και τους ανθρώπους του. Θα έχει όμως και πεζοπορία μετά από αυτό. Θα ξεκινήσουν όλοι και θα κατευθυνθούν μέχρι την περιοχή των γνωστών εγκαταλελειμμένων μεταλλείων της Κύρκης, Σε αυτή τη διάρκεια της πεζοπορίας, ο Κυριάκος Αρρίκας θα ενημερώσει τους όσους θα είναι μαζί για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής εξόρυξης και τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες δραστηριότητες στο περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της Θράκης.
0: Μάλιστα,
2: αυτά,
0: ωραία.
2: Για τη σημερινή Παρασκευή, για το Σαββατοκύριακο έχει και άλλα πολλά, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
2: Οπότε ευκαιρία για όλους κάτι να βρουν να κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε σε αίρες όμως και μαζί μας είναι. Με συγχωρείτε. Η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλή σα ημέρα από τις αίρες.
0: Πήγαμε και λίγο πριν, καθώς μας ταξίδιψε η Τασούλα, γιατί θα έρθει, λέει, και θα πάει στο Σπήλαιο εκεί το δικό σας, στην Αριστράτη. Οπότε μας έλεγε και για το. Πώς το λένε.
1: Και για ένα φεστιβάλ παγωτού μας.
0: Και για παγωτά μας είπε. Μας γλύκαινε, μας είπε και για το ρομποτάκι στο. Εντάξει, λέω, οκ, okay, είναι σαν να πήγαμε.
3: Ωραία, ωραία. Το Σπήλαιο είναι πάντα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Με ή χωρίς παγωτά.
0: Ναι, μωρέ, δηλαδή, ξέρεις, έχω χρόνια εγώ να πάω στο Σπήλαιο Λιστράτης και πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να το κανονίσουμε. Ναι.
3: Πρόσφατα πήγα, έκανα ρεπορτάζ για μια εκπομπή του Earth News. Όποτε και να πας, έχω πάει πάρα πολλές φορές, σε εκπλήσει πάντα ευχάριστα. Κάτι θα βρεις επιπλέον να δεις που θα συνδυασιάσει. Δεν σε φώνει βέβαια που στα πρώτα 100 μέτρα κάνει την ξενάγηση, το ρομπότ εννοώ.
0: Ναι.
3: Το Σπήλαιο Λιστράτης είναι το μοναδικό σπήλαιο στον κόσμο που έχει ξεναγό ρομπότ.
0: Απίστευτο. Μάλιστα. Ωραία.
3: 33 γλώσσες μπορεί να κάνει την ξενάγηση.
0: 33 τι?
3: Ναι, γλώσσες.
0: Γλώσσες, μπράβο.
3: Ναι, γιατί εγώ όταν ήμουν
0: πότε τα άμαθε, πόσο χρόνο είναι αυτό και τα άμαθε πια.
3: Είναι πλημμυρί, θα παίρνει
0: έτσι, έτσι.
3: Είχε ένα ζευγάρι ειδών που είχαμε βάλει το ρομπότ και μιλούσε ειδικά.
0: Άκου τώρα, απίστευτο. Μπράβο.
3: Λοιπόν, χθες δεν τα κατάφερε ο ήλιος που βγήκε για 1,5 λεπτό να κυριαρχήσει.
0: Α, τόσο.
3: Και είχαμε έτσι μια αναμπομπούλα. Κάποια στιγμή το απόγευμα νόμιζε ότι ήταν μια χειμωνιάτικη μέρα. Είχε μαυρίσει ο τόπος. Έριξε αρκετή βροχή. Σήμερα καλά θα κινηθούμε, από ό,τι είδα και τις προβλέψεις θα έχουμε ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και έτσι θα κινηθεί και το Σαββατοκύριακο, με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία μας. Είχα μια είδηση χθες το βράδυ, στη σύλληψη 7 μοτοσυκλετιστών στην προσπάθεια να περάσουν από τον Προμαχώνα, έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο με μαχαίρια, γκλοκ και σιδερογροφιές. Προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου του Μεθοριακού Σταθμού. Οι 7 μοτοσυκλετιστές, υπηκότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας, είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση χιλιάδων μελών του Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών, από τις 4 έως 7 Ιουνίου. Από τον Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από 100 μοτοσυκλετιστές από όλη την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία και άλλες περιοχές, αφού η συγκέντρωση του 2026 θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Σε μια ισχυρή ανάσα για τη δημόσια υγεία, προχωράει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσοντας στο ΕΣΠΑ τη χρηματοδότηση για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Σερών συνολικού ύψους 3.714.790 ευρώ. Η χρηματοδότηση στοχεύει να καλύψει άμεσες ανάγκες, που δεν είναι λίγες, κλινικών και τμήματων του νοσοκομείου, αναβαθμίζοντας τις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς και βεβαίως εξυγχρονίζοντας τις υποδομές. Ένα σημαντικό έργο για τον αθλητισμό και τη νέα γενιά των Σερών, σας έχω μιλήσει αρκετές φορές, είναι και ο καημός μας, ξέρετε, γιατί εμείς δεν έχουμε κολυμπητήριο πια, εδώ και χρόνια. Ένα σημαντικό έργο λοιπόν παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης, η κατασκευή του σύγχρονου κολυμπητηρίου στο Δήμο Σερών εισέρχεται σε τροχιά υλοποίηση, καθώς χθες το πρωί υπεγράφει η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμπητηρίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την απόκτηση μιας σύγχρονης αθλητικής υποδομής, την οποία όχι απλά έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ανάγκη το έχουμε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του νοσοκομείου, θα έχουμε κινητοποίηση των εργαζομένων για την ένταξη όλων των ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Σε μία κίνηση προκειμένου ο Δήμος να εξαλείψει ή να περιορίσει αισθητά τα διπλοπαρκαρίσματα σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της πόλης, προχώρησε εδώ και 10 μέρες η τοποθέτηση από πασαλάκια, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Τα πασαλάκια λοιπόν αυτά τοποθετήθηκαν στις οδούς Διονυσίου Σολομού, Ερμού, Βασιλέως Βασιλείου αλλά και Εθνικής Αντίστασης, πάνω στα πεζοδρόμια, προκειμένου να αποτρέπουν το παρκάρισμα, αυτό σε δύο λεπτά έρχομαι, αυτό, των αυτοκινήτων, πάνω σε αυτά και όχι κάτω στο δρόμο, για λόγους ευνόητους νομίζω, δηλαδή να μην μειωθεί ο χώρος της οδικής λωρίδας.
0: Κατάλαβα, ναι.
3: Ναι, για να μην μειωθεί ο δρόμος, λοιπόν. Ναι. Παρκάραμε, να βάλω και τον εαυτό μου, γιατί εντάξει, όλοι μας το έχουμε κάνει, μην μιλάμε μόνο για τους άλλους, για 1-2 λεπτά να πεταχτώ, να πάρω κάτι κτλ. Όλοι μας το κάνουμε αυτό, αλλά ναι. Η κατάσταση φύγει εντελώς πραγματικά. Βλέπουμε και παρκαρισμένα και όχι με αλάρμ και ακόμα σε χώρους φορτοεκφόρτωσης που έρχονται οι επαγγελματίες οι άνθρωποι και δεν έχουν που να παρκάρουν για να κάνουν τη δουλειά τους, να φορτώσουν και να εξεφορτώσουν. Αυτός για 2 λεπτά ανεβάζω το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και το ξεχνάω, αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα δημιουργεί. Τώρα, 2 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Σερών. Χθες το απόγευμα στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου πραγματοποιήθηκε μια λυτή εκδήλωση, κατά την οποία τιμήθηκαν οι 2 πνευμονολόγοι, η Άννα Πανηγυροπούλου και η Αναστασία Κυριαζή, για την πολύτιμη πραγματικά και εθελοντική προσφορά τους στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Εγώ έχω αρκετούς γνωστούς και φίλους που έχουν κόψει το κάπνισμα πηγαίνοντας εκεί. Η Δήμαρχος λοιπόν, η κυρία Μικλιάνγκα, απένιμε στις 2 γιατρούς στη Μυθικό Έπαινο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους. Θέλω όμως να σας πω ότι σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που καταγράφει το εν λόγω ιατρείο. Κατά τη διάρκεια της διετίας, περισσότεροι από 140 καπνιστές απευθύνθηκαν στη δομή, λαμβάνοντας εξατομικευμένη ιατρική, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 30%. Με περίπου δηλαδή 45 άτομα να τα έχουν καταφέρει, να έχουν κόψει το κάπνισμα και πάνω από ένα χρόνο να μην ξαναβάλουν τσιγάρο στο στόμα τους. Πάμε στα ελευθέρια που όσον ούπο έρχονται και θα σας πω και το πρόγραμμα αναλυτικά μόλις το έχουμε και στα χέρια μας. Επίσημα δηλαδή, ακούμε ποιοι καλλιτέχνες, αλλά επίσημα θα σας το δώσω όταν θα το έχουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μια μουσική παράσταση, ένα ντουέτο που θα φέρει την άνοιξη όπως λέγεται, που ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων. Ο Δήμος και το ΔΥΠΕΘΕ απευθύνουν μια πρόσκληση σε όλους για την Τετάρτη που μας έρχεται, στις 9, στην τεχνητή λίμνη Κερκίνη, στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί, σε μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής και τραγουδιού. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ανδριάννα Μπάμπαλη, με την υπέροχη φωνή της και τα τραγούδια της, και ο τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου θα ενώσουν τις φωνές σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μαγεία του ντουέτου, αλλά θα ακούν και δικά τους τραγούδια. Και τέλος να σας αποχαιρετήσω με μια αιμοδοσία, διότι το αίμα είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορεί ούτε να το αγοράσει κανείς, ούτε να το αναπαράξει ή οτιδήποτε άλλο. Ο μόνος τρόπος για να το έχει, είτε για τον εαυτό του αν το χρειαστεί, είτε για κάποιον οικείο του, είναι να το χαρίσει ένας άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία κρατάει μόλις λίγα λεπτά και να σας πω ότι αναπληρώνεται αμέσως και το λέω αυτό γιατί κάθε καλοκαίρι εδώ, φαντάζομαι και εσείς εκεί, το πρόβλημα που υπάρχει είναι τα αυξημένα ποσοστά έλλειψης αίματος. Το αφήνουμε στην άκρη του μυαλού μας, το ξεχνάμε και με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα κενά και να χρειάζονται αίμα πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας. Πριν δηλαδή πάμε διακοπές, ας κάνουμε μια τέτοια κίνηση όσοι μπορούμε και έχουμε
0: έτσι,
3: τη δυνατότητα.
0: Όσοι μπορούν, έτσι, ακριβώς.
3: Όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα.
0: Έτσι.
3: Να πούμε ότι πολλοί πολυσύλλογοι συμβάλλουν στο να μας βοηθήσουν σε αυτή τη σκέψη.
0: Που δεν είναι τίποτα. Δέκα λεπτά το χρόνο μας, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα πολύ.
3: Θελονικές αιμοδοσίες, δηλαδή εκεί που θα πούμε πού να τρέχω τώρα στα νοσοκομεία, υπήρχαν θελονικές αιμοδοσίες σε διάφορα μέρη μέσα στην πόλη, οπότε ο καθένας και εκτός αυτής, που ο καθένας μπορεί να πάει και να δώσει αίμα. Μία από αυτές είναι το Πολιτιστικό Σύλλογο Καλών Δέντρων, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο. Εθελοντική αιμοδοσία λοιπόν το Σάββατο μας έρχεται αύριο, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, από τις 9 στη 1 το μεσημέρι. Ξαναλέω, ότι αναπληρώνεται σε πολύ λίγα λεπτά, αλλά είναι τόσο σημαντικό.
0: Έτσι είναι.
3: Που παλεύει για τη ζωή του. Σας αποχαιρετώ. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχω ενημερώσει μέσα στη βδομάδα. Οπότε όσοι μείνουν στην πόλη, ας κάνουν τις επιλογές τους, ό,τι τους ενδιαφέρει. Α, πριν σας αποχαιρετήσω,
1: ναι,
3: θα συμπληρώσω κάτι. Προφέρεις σας έλεγα για τα πολύ ωραία κεράσια.
1: Ναι.
3: Την κοινότητα του Αγίου Χριστοφόρου.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί πολύ ευγενικά μου το θυμήσανε, δεν το ξέχασα. Σίγουρα δεν το ξέχασα, γιατί είναι της ίδιας ποιότητας. Απλά εκείνη τη στιγμή δεν...
0: Καλά, λογικό. Πολύ ωραία.
3: Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου, λοιπόν, μαζί με τις υπόλοιπες κοινότητες. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Έτσι, πολύ σύντομα να πούμε ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο σπουδαίος Ισπανός ποιητής θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και φεύγει επίσης ένας σπουδαίος ρεμπέτης, τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης πολλών λαϊκών επιτυχιών εκείνης της εποχής, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, που μέχρι και τώρα βέβαια τραγούδια του λίγο πολύ τα γνωρίζουμε, όπως τούτο.
1: Όπως καλημέρα. Καλημέρα και μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Άρτινιος ακριβώς στις 8.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί θα γνωρίσουμε μέχρι και τις 9 όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες ώρες στην Ανατολική Μακεδονία. Στην τεχνική επιμέλεια για σήμερα είναι ο Μάκης Μητάκος, η Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο. Τώρα αν θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την καλημέρα σας, αλλά και θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε σιγά σιγά στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να ρίξουμε μία ματιά γύρω μας στα νέα της Καβάλας και της Δράμας. Εκείνες τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν, θα λέγαμε, την τοπική επικαιρότητα. Να κάνουμε την αρχή χθες από τα εγκαίνια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, που είχαμε από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται για ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει το έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο και αισθητικά μοντέρνο, ενώ αναμένεται τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου μαγνητικού τομογράφου. Την ίδια ώρα, μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από χθες το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται σταφανιογραφίες, καθώς το πρωί διενεργήθηκε σε αυτό για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Συνολικά έγιναν χθες 4 στεφανιογραφίες με στόχο να διενεργούνται 500 περίπου το χρόνο. Θα σταθούμε σε λίγο πιο αναλυτικά στο θέμα αυτό, όλα όσα έγιναν χθες στο νοσοκομείο της Καβάλας. Να μεταφερθούμε στο κέντρο της πόλης. Είναι όλα έτοιμα για τη Λευκή Νύχτα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και ψυχαγωγικές γιορτές της πόλης που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της Λευκής Νύχτας θα αναπτυχθούν στο κέντρο της πόλης και γύρω από αυτό. Θα είναι σημαντικές προσφορές στα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Από τις 5 το απόγευμα θα ισχύσουν στο κέντρο της Καβάλας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα πεζοδρομηθεί και η οδός Ομονίας, προκειμένου ο κόσμος και οι δράσεις να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο άνετα και πιο με ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα, με αφορμή τη διοργάνωση, το αστικό κτέλ Καβάλας έχει ανακοινώσει ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα. Τα βραδινά δρομολόγια στις γραμμές νοσοκομείο Περιγιάλη, Άγιος Λουκάς και Κηπού Πολυδέπος θα παραταθούν για να μπορούν πολίτες και επισκέπτες να μετακινηθούν ευκολότερα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, και ιδιαίτερα για τη γραμμή του Αγίου Λουκά προστίθεται δρομολόγια στις 11 και 4 το βράδυ και στις 12 το βράδυ, τα οποία θα αναχωρήσουν από τη στάση του κήπου απέναντι από την λέσχη αξιωματικών. Τώρα να θυμίσουμε πως με σύνθημα «Η Καλαμίτσα ανήκει στους Καβαλιώτες», περισσότερα από 20 πολιτιστικά και τομικά σωματεία της Καβάλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας. Αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 11 παρατέταρτο το πρωί. Σημείο συνάντησης είναι το σούπερ μάρκετ εκεί της περιοχής. Και η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φυσικά έρχεται και ως συνέχεια αυτής της πολύμηνης προσπάθειας των πολιτών που συγκέντρωσαν περισσότερες από 8.000 υπογραφές, έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη προστασίας και φροντίδας της παραλίας, και οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι η συμμετοχή όλων είναι καθοριστική, όχι μόνο για τον καθαρισμό της ακτής, αλλά και για την έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας για το φυσικό της περιβάλλον. Στη Δράμα, να θυμίσουμε, να ενημερώσουμε, πως λόγω καιρού αναβάλλεται το 4ο Φεστιβάλ Καντίνα, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί από σήμερα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της διοργάνωσης, που τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα ανακοινωθούν άμεσα.

0: πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα είναι η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η κυρία Κατερίνα Πετράκη, καθώς η χθεσινή ημέρα έφερε πολλές ειδήσεις γι' αυτό. Καλή σας ημέρα, κυρία Πετράκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν χθες μια σημαντική ημέρα για το νοσοκομείο. Είχαμε το πρωί τη λειτουργία για πρώτη φορά στεφανιογράφου σε αυτό. Έγιναν το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδυνο Γεωργιάδη, και τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη έτσι ματιά σε όλα αυτά που γίνανε χθες. Φαντάζομαι ήταν πολύ σημαντική στιγμή που μετά από 6 χρόνια, νομίζω, που ο στεφανιογράφος υπήρχε στο νοσοκομείο της Καβάλας, καταφέραμε επιτέλους να τεθεί σε λειτουργία.
1: Ναι, αυτό πραγματικά είναι μια σημαντική μέρα. Κυρίως σημαντική μέρα για τους πολίτες της πόλης μας και του νομού μας. Πραγματικά είναι μια διαδικασία, στεφανιογραφία, η οποία πλέον σε καρδιολογικά περιστατικά τίνει να γίνει ρουτίνα, και ήταν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο έλλειμμα για το νοσοκομείο μας να μην έχει και αυτήν την υφιστάμενη λειτουργία.
0: Έγιναν, αν δεν κάνω λάθος, 4 στεφανιογραφίες εχθές. Τώρα είναι στόχος γενικότερα να γίνονται 500 το χρόνο?
1: Έγιναν 4 στεφανιογραφίες και μάλιστα στην τέταρτη έγινε ταυτόχρονα και αγγειοπλαστική. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά απαιτούν στελέχωση. Αυτή τη στιγμή βρέθηκε ο κύριος Μπομπότης, και τον ευχαριστούμε βέβαια πάρα πολύ, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος και εξυπηρετεί τις 2 μέρες την εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι, για να πούμε ότι πραγματικά προσφέρονται υπηρεσίες σωστές και σύγχρονες στους πολίτες, το αιμοδυναμικό εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Διότι δεν είναι μόνο τα προγραμματισμένα, όπως είναι αυτά τα περιστατικά, είναι και τα επίγοντα, τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν χρειάζεται στελέχωση και από πλευράς επιστημονικού και από πλευράς εργαζομένων.
0: Φαντάζομαι όλα αυτά υπόθηκαν στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, που ήρθε και για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχουν τονιστεί τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, οι σημαντικές συλλήψεις σε όλες τις υπηρεσίες, και μάλιστα υπήρξε και πρόσφατα αυτή η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για το πόσους πολίτες, χιλιάδες πολίτες δέχτηκε το νοσηλευτικό ίδρυμα της Καβάλας, και καταλαβαίνουμε πόσο υπερπροσπάθεια έχει γίνει από το προσωπικό για να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις απαιτήσεις.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε, σαφώς και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και για τον ανακοινισμένο χώρο των επειγόντων περιστατικών, διότι σε κάθε περίπτωση ένας χώρος ανακοινισμένος δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες εργασίες και για τους εργαζόμενους, πέρα από τις συνθήκες περίθαλψης για τους ασθενείς. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα υποτιμήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Ωστόσο όμως, οφείλω να σας πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη συζήτηση που ακολούθησε μετά. Περισσότερο το είδα σαν μια φιέστα προεκλογικού χαρακτήρα όλο αυτό που συνέβη, διότι δεν είδα, τουλάχιστον για το νοσοκομείο Καβάλας, αν και όλα αυτά που προείπατε αναφέρθηκαν, να αναλάβουν ή τη διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας ή τη ηγεσία του Υπουργείου να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Mm-hmm. Διότι σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως ακριβώς μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής στη συνάντηση που είχαμε, σε συγκεκριμένους κλάδους τα πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα έχριζαν άμεσης παρέμβασης. Όταν λέω άμεσης, εννοώ χθες, όχι σήμερα ούτε αύριο. Παραδείγματος χάρη, να διαφωνούμε τώρα με τον Υπουργό για τα κενά στην νοσηλευτική υπηρεσία, αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα και είναι αριθμοί. Τόσες είναι οι οργανικές θέσεις, τόσες είναι οι καλυμμένες. Όταν λοιπόν λέμε ότι υπάρχουν 174 κενά στη θέση των νοσηλευτών, εκεί δεν παίρνει διαπραγμάτευση, είναι 100, είναι 101, είναι 102, είναι 170. Είναι 174 κενά. Και μάλιστα με τον υπάρχοντα οργανισμό, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματική λειτουργία του νοσοκομείου. Κάτι το οποίο το έχουν παραδεκτεί από το 2012 και μέχρι σήμερα όλοι. Οι πάντες το έχουν αποδεχτεί ότι πραγματικά ο οργανισμός του 2012, και γι' αυτό και πρέπει να αλλάξει. Και έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Απ' την άλλη, αναφέρομαι και 2 άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις του κλάδου των ΜΕΟΝ και του κλάδου των χειριστών τεχνολόγων ακτινολογικών εργαστηρίων, όπου εκεί οι ελλείψεις είναι στα 2/3.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είναι επίγουσα ανάγκη κάλυψης. Δεν ακούσαμε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση που να μπορώ να πω ότι ξέρετε, μετά από τη χθεσινή επίσκεψη και συνάντηση έχω κάποια αισιοδοξία. Περισσότερο σας λέω το είδα ως μια προεκλογική σχέστα, μια σχέστα προεκλογικού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση. Δηλαδή οι πίνακες του Επικουρικού που θα μπορούσαν, καταρχήν έπρεπε να έχουν ανοίξει από το Φλεβάρι, έτσι κάθε Φλεβάρι υποτίθεται ανοίγουν οι πίνακες. Και αυτό γιατί γίνεται, ειδικά για τη δική μας περίπτωση της Καβάλας που είναι και τουριστική περιοχή, και να γίνουν οι διαδικασίες ή γραφειοκρατικές μέχρι την άνοιξη, οπότε το καλοκαίρι να έχουν ήδη γίνει προσλήψεις και να ξεκινάμε τώρα, θα ξεκινήσουμε να εργαστούμε καλοκαίρι. Θα γεμίσει το νησί της Θάσου και η Καβάλα, θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός και εμείς θα συνεχίζουμε με το ίδιο προσωπικό, το οποίο είναι πλέον εξοντωμένο.
0: Αυτό, σε αυτό ήθελα να σταθούμε, κυρία Πετράκη, για όλους αυτούς τους, όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται στο νοσοκομείο της Καβάλας, γιατί δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες εδώ της περιοχής, έρχεται κόσμος και από τους γύρω νομούς. Πώς τα καταφέρνετε? Γνωρίζουμε για άδειες που έχουν να δοθούν από το 24-25 για ρεπό που είναι στιβαγμένα, που είναι δεκάδες τα ρεπό που πρέπει να πάρει ο κόσμος. Οι συνθήκες πώς είναι? Και
1: οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Απάνθρωπες είναι οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή στο νοσηλευτικό προσωπικό οφείλονται 7.000 ημέρες ανάπαυσης και άδειες των τελευταίων 3 ετών. Μόλις πριν από λίγο καιρό εξαντλήθηκε η άδεια του 23. Χορηγήθηκε του 23. Στους δε τεχνολόγους του ακτινολογικού είναι αυτή τη στιγμή υπηρετούν 9 άτομα και έχουν να παίρνουν 1.700 ημέρες ανάπαυσης. Τα 9 άτομα. Δηλαδή δεν πάει παραπάνω, δεν γίνεται, δεν μπορεί να παίρνεις μια δέσμευση του τύπου ναι, θα ανοίξουν οι πίνακες του Επικουρικού, θα κάνουν τα χαρτιά τους και θα και όλο θα. Δεν γίνεται. Εδώ χρήζει παρέμβαση χθες, σας λέω. Και ακόμη και αυτό το οποίο εξήγηλε σχετικά με τον ειδικό κλάδο, πραγματικά φαίνεται μια καινοτομία. Είναι κάτι που πρέπει ο ειδικός κλάδος νοσηλευτών, αυτό πέρα από τα ειδικά μισθολόγια, ξέρετε και όλα αυτά, τα οποία φαντάζομαι ότι χρειάζονται και άλλες διαδικασίες από το Υπουργείο Οικονομικών, με προϋπολογισμούς, καταλαβαίνετε. Είναι μια άλλη διαδικασία. Αυτό που πραγματικά θα προσφέρεται είναι να γίνονται προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από ΑΣΕΠ ή από αυτή τη διαδικασία με τους πίνακες των επικουρικών.
0: Μάλιστα.
1: Να υπάρχει δηλαδή μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, να καταπτύσσεται χαρτιά και να γίνεται η διαδικασία από περιφερειακά τοπικά συμβούλια. Η διαδικασία επιλογής. Θα είναι μια εξέλιξη, αλλά και αυτό όλο μετατίθεται στο μέλλον. Δεν υπάρχει δηλαδή μια δέσμευση. Χθες δεν είμαι αισιόδοξη, δεν υπήρχε μια δέσμευση. Ναι, όπως την προηγούμενη φορά, θα εγκρίνω 35 νοσηλευτές. Ας ξεκινήσουν να φύγετε το τέτοιμα για να κάνουμε την έγκριση των θέσεων. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ήταν μόνο στο θα ανοίξουν οι πίνακες. Ναι, οι πίνακες έπρεπε να έχουν ήδη ανοίξει των Επικουρικών για να κάνει ο κόσμος τα χαρτιά του.
0: Τι θα γίνει αυτή σήμερα, θα συζητήσετε για όλα αυτά που υπόθηκαν εχθές μαζί και με τους γιατρούς του νοσοκομείου, δεν ξέρω, σαν προσωπικό γενικότερα εκεί στο νοσοκομείο, το τι υπόθηκε, θα κάνετε κάποιες κινήσεις, τι σκέφτεστε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα κάνει το τουλάχιστον όσον αφορά το σωματείο των εργαζομένων, θα κάνουμε κάποια συνεδρία σήμερα στην εβδομάδα και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε την διεκδίκηση. Μέσα στο μήνα έχω τουλάχιστον εγώ πρέπει να κατέβω στην εκτελεστική στην Ποϊδίν. Οπότε θα δούμε πώς θα μεθοδευτεί αυτό, τουλάχιστον να επιμείνουμε ώστε να ανοίξουν οι πίνακες για να μπορέσει να κάνει, γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δυστυχώς, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να προσπεραστεί. Τουλάχιστον εμείς από τη δικιά μας την πλευρά ως νοσοκομείο και ως εργαζόμενοι του νοσοκομείου θα συνεχίσουμε τη διεκδίκηση όσον αφορά τις προσλήψεις.
0: Τα ίδια σχόλια
1: έχουν παγιωθεί, δεν είναι έχουν κενά. Έχουν παγιωθεί, δεν είναι κενά που δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε δύο χρόνια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλος αριθμός παγιωμένων κενών, ελλείψεων και σε αυτά προστίθεται και κάθε χρόνο οι συνταξιοδοτήσεις. Βέβαια είναι μια διαδικασία που μια σοβαρή πολιτεία θα έπρεπε να την έχει προβλέψει. Τη διαδικασία των συνταξιοδοτήσεων. Όταν δηλαδή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι μαζικές προσλήψεις εργαζομένων έγιναν τη δεκαετία του 80 και του 90, Είναι λογικό, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ σκέψη, ότι μετά από κάποια χρόνια θα μελαιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια θα αποχωρούν προς συνταξιοδότηση. Αυτά όλα έπρεπε να έχουν προβληθεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή με τα βίας καλύπτονται τα κενά των πρόσφατων αποχωρήσεων προς συνταξιοδότηση. Με τα βίας. Και τα υπόλοιπα κενά που υπήρχαν έτσι και αλλιώς παγιώνονται. Καταλάβατε.
2: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
2: Κυρία...
1: Δηλαδή, ναι, μεν λέει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι ναι, δίνουμε κάτι, έχουν προσληφθεί περισσότεροι από ό,τι τα χρόνια κτλ. Ναι, ενδεχομένως, έτσι. Δεν θα πούμε τώρα συλλογική αυτών των αριθμών. Ωστόσο, για να πραγματικά για να μπορεί να αποκατασταθεί η κατάσταση λειτουργική, γιατί πλέον μιλάμε για διέξοδο λειτουργικό, θα πρέπει να γίνουν γενναίες. Να πάρθουν γενναίες αποφάσεις. Και γενναίες αποφάσεις σημαίνει μεγάλος αριθμός. Τουλάχιστον ό,τι έχει, γιατί υπάρχει και πραγματικά υπάρχει δυσκολία και σε κάποιες περιπτώσεις στην προθυμία των υποψηφίων προς πρόσληψη. Πραγματικά υπάρχει, διότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα προβλήματα που γνωρίζετε όλοι με την υποστελέχωση, με την υποχρηματοδότηση, με τους μισθούς που είναι εξευτελιστικοί. Ένα προβλήματα που γνωρίζετε όλοι με την υποστελέχωση, με την υποχρηματοδότηση, με τους μισθούς που είναι εξευτελιστικοί.

0: σε καμία διοικητική θέση ή υπουργική να ηγείται κάποιος, είναι για να λύνει και να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν είναι πραγματικά διάφορα για τους εργαζόμενους αν η ρίζα τους είναι στα πριν από 3 χρόνια, στα πριν από 5, πριν από 10. Είναι πραγματικά είναι διάφορο. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν και ανθρώπινα όρια αντοχής. Τα οποία έχουν προπολού ξεπεραστεί. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα μπούμε σε πολιτικές συζητήσεις εμείς για αυτό το ζήτημα, τίνος ευθύνη είναι. Πρέπει να το αντιμετωπιστούν. Το δε νοσοκομείο Καβάλας πλέον, έτσι και με στοιχεία και με αριθμούς, δείχνει ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχει, κάνει προμηθευτισμό. Δηλαδή είναι στις νοσηλίες στην 27η θέση ανάμεσα σε 127 νοσοκομεία.
1: Τους είδαμε αυτούς τους αριθμούς και πραγματικά μείναμε άφωνοι.
0: Στην 21η θέση στους προσεχόμενους ασθενούς στους εξωτερικούς. Περνώντας ακόμη και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Τους προσερχόμενους, τα εξωτερικά επίγοντα και απογευματινά. Ακόμη και της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, τι άλλο χρειάζεται για να ενισχυθεί αυτό το νοσοκομείο? Τι άλλο πρέπει να υποθεί?
1: Ο κόσμος το εμπιστεύεται, υπάρχει υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, χρειάζεται όμως να στηριχτεί και όλο αυτό το προσωπικό. Κυρία Πετράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαρίστω. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η κυρία Κατερίνα Πετράκη, για τα χθεσινά εγκαίνια αλλά και την έναρξη του στενοφανιογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Κάπου εδώ να σας θυμίσουμε πως ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας Στέλλα Μανώλα Κούρτη, με τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου, πραγματοποιεί το 75ο Διήμερο Εθελοντικής Ομοδοσίας. Ξεκινά σήμερα, θα ολοκληρωθεί αύριο, θα γίνεται 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καβάλας. Το μέλος του Σύλλογου, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Και παράλληλα έχει τονίσει στην ΕΡΤ Καβάλας και την έλλειψη αίματος που παρατηρείται στο νοσοκομείο Καβάλας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και ενώ που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα πρέπει να καλυφθεί.

0: 40 λεπτά μετά τις 8, ΕΡΤ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 με ειδήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκου στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και για να πάμε τώρα και πάλι στην Δράμα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, ο κ. Αναστάσης Γκαρόζης, για να δούμε τις λεπτομέρειες για αυτή τη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Δράμας με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών. Χθες έγιναν τα πρώτα δρομολόγια. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκαρόζη.
1: Καλησπέρα σας, καλημέρα σας κύριε Κρητικού και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Χθες έγινε μια πολύ σημαντική αρχή. Ήτανε και έχουμε να κάνουμε με μια πολύ ουσιαστική κίνηση της Δημοτικής Αρχής Δράμας. Και είχατε στο μυαλό σας όλους αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως ηλικιωμένους στις ορεινούς οικισμούς. Και έχει γίνει και αυτή η σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για εκτέλεση δρομολογίου δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση όλου αυτού του κόσμου. Πείτε μας λιγάκι, τι έχει προηγηθεί? Υπήρχαν εκεί λεωφορεία στο παρελθόν, αλλά για κάποιο λόγο είχαν σταματήσει, έτσι? Ήταν δύο δρομολόγια το μήνα.
1: Υπήρχαν λεωφορεία, ήταν δύο δρομολόγια το μήνα, αλλά κρίθηκε το ΚΤΕΛ της Δράμας και... Συγγνώμη, δεν σας ακούω. Ναι, τώρα σας ακούω. Το ΚΤΕΛ της Δράμας έκρινε ότι είναι ασύμφορη πλέον το δρομολόγιο να γίνεται σε αυτές τις ορεινές περιοχές και έτσι σταμάτησε να έχει τελείως να υπάρχει δρομολόγιο. Έπειτα από αίτημα των κατοίκων όμως των ορεινών περιοχών, ο οποίος όσο επιτοπλίσουν, το είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι ηλικιωμένοι και δεν διαθέταν μεταφορικό μέσο και θέλουν οπωσδήποτε να κατεβαίνουν μία μέρα τουλάχιστον τη βδομάδα στην πόλη μας. Να ξέρετε ότι και εγώ κατάγομαι από την περιοχή με το Σιδηρόνερο Δράμας, από ορεινή περιοχή. Και την αδυναμία του Δήμου να εκτελέσει με ιδία μέσα, έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή την σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ και να μεταφέρουμε όλο τον ορεινό πληθυσμό μία μέρα τουλάχιστον τη βδομάδα, την Πέμπτη, δύο φορές την ημέρα, πρωί και μεσημέρι, για να εκτελεί και τις υποχρεώσεις του σε γιατρούς, σε οτιδήποτε λογαριασμούς έχει να πληρώσει, όπως μας λέγανε οι κάτοικοι, αλλά και να πηγαίνει και στη λαϊκή που είναι την Πέμπτη που γίνεται στη Δράμα.
0: Τι σας είπε ο κόσμος, πώς το δέχτηκε αυτό και για πόσο καιρό θα κρατήσει τώρα?
1: Ο κόσμος το δέχτηκε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Νομίζω ότι είμαστε και λίγο προτεργάτες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάπου αλλού. Θα κρατήσει, έχουμε κάνει διετή σύμβαση και του χρόνου και θα το συνεχίσουμε για όσο καιρό είμαστε Δημοτική Αρχή, πιστεύω.
0: Να σας ρωτήσω ακόμη για το πώς θα λειτουργήσει αυτό, δηλαδή τα δρομολόγια αυτά είναι δωρεάν, θα πρέπει κάποιος κάτοικος εκεί της περιοχής να κάνει κάποιες κινήσεις ή απλώς εμφανίζεται και παίρνει το λεωφορείο και κατεβαίνει Δράμα?
1: Τα δρομολόγια είναι δωρεάν αποκλειστικά, το είπαμε, το κόστος το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Δράμας. Κάθε Πέμπτη πρωί επικοινωνούμε με τους κοινοτάρχες, έχουμε άμεση επικοινωνία, υπάρχει το δρομολόγιο. Απλώς στα τελευταία χωριά που είναι η Σκαλωτή, παραδείγματος χάρη, επικοινωνούμε αν υπάρχει κάτοικος που θέλει να κατέβει. Αν δεν υπάρχει, δεν φτάνουμε μέχρι πάνω. Το δρομολόγιο φτάνει μέχρι το Σιδηρόνερο. Αν τώρα υπάρχει και κάτοικος που θέλει να εξυπηρετηθεί στη Σκαλωτή, τον εξυπηρετούμε εννοείται. Είναι μια γραμμή για όλα τα ορεινά χωριά του Δήμου Δράμας.
0: Είναι σίγουρα μια κίνηση της Δημοτικής Αρχής που προσφέρει ασφάλεια σε όλο αυτόν τον κόσμο. Νιώθει ότι κάποιος τους νοιάζεται και κάνει κάτι για αυτούς. Πώς κύλησε η χθεσινή πρώτη μέρα?
1: Η χθεσινή μέρα κύλησε πολύ ωραία. Ήδη από το πρωί δέχτηκα τηλεφωνήματα από τους κατοίκους. Μας ευχαρίστησαν πάρα πολύ. Και εγώ θα σας πω λίγο συγκινημένος γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι προέρχομαι από την περιοχή και το κυνηγήσαμε πάρα πολύ αυτό. Φέραμε τον κανονισμό λειτουργίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ενέκριναν και αποκεντρωμένοι και έτσι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το γεγονός.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν το έχουμε ακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε άλλες περιοχές της χώρας και ήδη έχει δοθεί σαν είδηση και στα κεντρικά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για αυτό που συμβαίνει στη Δράμα. Δεν ξέρω, υπάρχουν σκέψεις για κάτι ακόμα στο επόμενο διάστημα? Έχω δει να γίνονται κάποια δρομολόγια με τους ηλικιωμένους για τις θάλασσες, για κάποιες εκδρομές από τους δήμους. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε κάτι ακόμα.
1: Αυτά θα μπορούμε σε συνεργασία και με το ΚΑΠΗΔΡΑ μας που διοργανώνει, που το σκεφτόμαστε ήδη που διοργανώνει εκδρομές, αλλά και με το υπεραστικό κτέλ, θα δούμε πώς θα γίνει. Είναι υποσκέψη να κάνουμε και κάποιες εκδρομές, κάποιες μεταφορές στη θάλασσα. Θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτό.
0: Γιατί μπορούν όλα να συνδυαστούν, και ψώνια και θάλασσα, και να είναι όλοι πολύ πολύ χαρούμενοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρόζη, που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Πάντα τέτοιες κινήσεις. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, ο κύριος Τάσος Καρόζης, για αυτή την πραγματικά πολύ ουσιαστική κίνηση του Δήμου Δράμας. Έχει υπογράψει αυτή τη σύμβαση με το υπεραστικό κτέλ και εκτελούνται ήδη από χθες. Έγινε το πρώτο δρομολόγιο δημοτικής συγκοινωνίας για να εξυπηρετείται ο κόσμος στους ορεινούς οικισμούς, τους ταξιάρχες δηλαδή, στο Λιβαδερό, το Σιδηρόνερο και τη Σκαλωτή. Για να επιστρέψουμε λίγο στην περιοχή της Καβάλας. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποκαλυπτηρίων της οριχάλκινης σύνθεσης της Πολύτεχνης Μητέρας. Αυτό θα είναι στη μικρή πλατεία του τουριστικού περιπτέρου στην Καβάλα. Υπάρχει πρόσκληση από τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέχνων Καβάλα σε όλους εμάς να παρευρεθούμε στην εκδήλωση αυτή, να ενισχύσουμε το μήνυμα της αγάπης και της ανεκτήμητης προσφοράς της Πολύτεχνης Μητέρας στην οικογένεια, την κοινωνία και το μέλλον του τόπου.

0: Πάμε παραλία τώρα, γιατί τα θυμηθήκαμε λιγάκι αυτά με τον κύριο Γκαρόζη και τα πιθανά δρομολόγια με τους ηλικιωμένους για τις παραλίες της Καβάλας από την Δράμα. Πάμε παραλία. Έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της παραλίας του Δήμου Καβάλας και έχει ξεκινήσει ήδη και η διαδικασία τοποθέτησης των ομπρελών. Ο καιρός βέβαια λιγάκι μας τα χαλάει πότε-πότε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι θα πορευτούμε με αυτά τα δεδομένα. Θα ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ Καβάλας ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, ο κύριος Χρήστος Σιτσιλικάκης, ο οποίος στάθηκε και στην ενίσχυση της υπηρεσίας με άλλα 35 άτομα προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους. Για να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή «Πρωινή διαδρομή» της ΕΡΤ Καβάλας με το Σάκη Ασβεστά.
1: Παραλίες εδώ και 10 μέρες και έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός των παραλίων. Έχει τυπεί τρακτέρ ειδικό ώστε να αναμοκλέψει την άμμο, να καθαρίσει ό,τι μπορεί να καθαρίσει από παλιά πίκια και να είναι καθαρές. Μιλάμε για τις παραλίες από την Καρβάλη μέχρι και το παλιό. Έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Έχουν μπει οι πύργοι που είναι οι ναυαγοσώστες. Έχουμε περάσει τον πρώτο έλεγχο. Στις πρώτη του μηνός ήμασταν υποχρεωμένοι να ήταν καθαρά εντάξει. Σήμερα μετά τις 10 είναι ένας δεύτερος έλεγχος από το λιμεναρχείο. Έχουν ξεκινήσει να τοποθετηθούν και οι ομπρέλες. Σήμερα στη Ραψάνη θα μπουν κάποιες ομπρέλες. Ίσως προλάβουμε να μπουν όλες, γιατί έχουμε και ραντεβού. Πρέπει να μπουν και τα C-Track για τους ανθρώπους των ΑΜΕΑ. Έχει γίνει η προεργασία. Χθες μπήκε το πρώτο κομμάτι κάτω στο Περιγιάλι, δίπλα στην ταβέρνα που είναι. Και θα μπουν και τα άλλα σημεία που πρέπει να μπουν, τα C-Track, για τους ανθρώπους με ΑΜΕΑ, με τις ειδικές ανάγκες. Εντάξει, έχει καθυστερήσει λίγο η τοποθέτηση των ομπρελών. Έχει να κάνει όμως με την καθυστέρηση των οχταμήνων που ήταν να πάρουμε, αντί για 1η Μαΐου. Ελπίζω ότι στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας μάλλον, θα πάρουμε το υπόλοιπο προσωπικό, γύρω στα 30-35 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ καθαριστές, γιατί και οι γειτονιές έχουμε έτσι ένα θέμα. Πρέπει να μπουν οι οδοκαθαριστές να καθαρίζουν οι γειτονιές. Ελπίζουμε ότι στις επόμενες 10 μέρες θα μπουν όλα στη σειρά. Ο Δήμος βάζει μόνο ομπρέλες, τις ντουζιέρες, τα λαχτήρια κανονικά. Αυτά όλα έτσι που προβλέπονται. Ελπίζω στις επόμενες 10 μέρες θα είναι όλα τελειωμένα και με το προσωπικό που θα πάρουμε. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το να βάλει, είναι η καθαριότητα, έτσι. Κάθε μέρα πρέπει να αλλάξουν τα καλαθάκια, η καθαριότητα να γίνεται στις ακτές. Εντάξει, ακόμα δεν έχει τόσο πολύ κόσμο στις ακτές έτσι για να δημιουργείται τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά σιγά σιγά η θερμοκρασία ανεβαίνει και ο κόσμος πάει για μπάνιο. Πρέπει να είναι και καθαρές εκτός από ομπρέλες.
0: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Καβάλας, ο κύριος Χρήστος Σιτσιλικάκης, για τις εργασίες που γίνονται στις παραλίες της περιοχής μας. Θα μείνουμε στην Καβάλα. Να θυμίσουμε ότι αύριο στις 8 το βράδυ στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς θα γίνει η εκδήλωση ομιλία με θέμα κορβέτες στα φαρόπλια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμμετοχή τους στην ημέρα D-Day. Διοργανώνεται από το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας και το Σύλλογο Φίλων του Ναυτικού Μουσείου η εκδήλωση αυτή. Η κορβέτα Κριεζής αποτέλεσε ένα από τα πιο ένδοξα πλοία του τότε βασιλικού ναυτικού και μαζί με την κορβέτα των Μπάζης είχαν την τιμή να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην απόβαση της Νορμανδίας. Στις 6 Ιουνίου έγινε αυτό, σαν αύριο, το 1944, συνοδεύοντας τις αποβατικές δυνάμεις των συμμάχων και προσφέροντας κρίσιμη προστασία από εχθρικά υποβρύχια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία αυτή που θα γίνει στις 8 το βράδυ στην Λέσχη Αξιωματικών. Ομοίωμα της κορβέτας Κριεζής μπορείτε να δείτε αν επισκεφτείτε το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας. Να θυμίσουμε ακόμη πως σήμερα ολοκληρώνεται η έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Υδροόνειρο», την οποία παρουσίαζε αυτές τις ημέρες ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Γυναικών Ζωγράφων Καβάλας στην αίθουσα του Ισογείου της Μεγάλης Λέσχης. Ώρες λειτουργίας 10.30 με 1.30 το μεσημέρι, 6.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Και ακόμη μέχρι την Κυριακή έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την έκθεση φωτογραφίας του 35ου σεμιναρίου για νέους και νέες φωτογράφους στο TESART στην πλατεία Καρολή και Δημητρίου στην πόλη της Καβάλας. Συμμετέχουν στην έκθεση 18 νέοι και νέες φωτογράφοι, εκθέτουν δείγματα της πρώτης τους φωτογραφικής δουλειάς, εικόνες που αποτυπώνουν την απορία τους από τη θεωρία στην πράξη και την εξερεύνηση της φωτογραφίας μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Ήμασταν μαζί από τις 8 το πρωί με ειδήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Μάκης Μητάκος. Το μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού. Τώρα παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Σε 4 λεπτά ακριβώς τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα πρωί-πρωί στις 8. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Το νέο τμήμα επιηγών των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας εγκαινίασε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Την ίδια ώρα, μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από χθες το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο διενεργούνται στα φαινογραφίες, καθώς το πρωί διενεργήθηκε σε αυτό για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Όλα έτοιμα για τη Λευκή Νύχτα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην αγορά της Καβάλας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και ψυχαγωγικές γιορτές της πόλης που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Οι εκδηλώσεις και δράσεις της Λευκής Νύχτας θα αναπτυχθούν στο κέντρο της πόλης και γύρω από αυτό, ενώ σημαντικές θα είναι οι προσφορές στα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Με ηχηρό μήνυμα ότι η Καλαμίτσα ανήκει στους Καβαλιώτες, περισσότερα από 20 πολιτιστικά και τοπικά σωματεία της Καβάλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας. Η δράση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 11 παρατέταρτο με σημείο συνάντησης μπροστά από το πολυκατάστημα της περιοχής. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και έρχεται ως συνέχεια μιας πολύμηνης προσπάθειας πολιτών που συγκέντρωσαν περισσότερες από 8.000 υπογραφές, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη προστασίας και φροντίδας της παραλίας. Ο Σύλλογος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας, Στέλλα Μανώλα Κούρτη, με τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, πραγματοποιεί το 75ο διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας σήμερα και αύριο, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουρά Καβάλας. Το μέλος του Συλλόγου Γιώργος Βασιλιάδης απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Ένα από τα ομορφότερα λαογραφικά μουσεία της χώρας δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο καλογερικό του Λιμένα Θάσου. Πρόκειται για το Θασίτικο Σπίτι, στο οποίο ζωντανεύει η ιστορία του νησιού μέσα από υλικό που προσέφεραν περισσότερες από 50 οικογένειες. Χιλιάδες αντικείμενα από την καθημερινή ζωή του παρελθόντος, τα οποία ήταν κρυμμένα σε μπαούλα ή σε ράφια, συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται στα δωμάτια του σπιτιού, από το οποίο δεν λείπει το δωμάτιο αργαλιού και ο χώρος παρουσίασης του αρχείου της Ασιακής Ένωσης Καβάλας. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, λειτουργεί καθημερινά και τις αργίες, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, 8 το βράδυ με 10. Αναβάλλεται λόγω καιρού το 4ο Φεστιβάλ Καντίνα, στο οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Δράμας σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της διοργάνωσης, που τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα ανακοινωθούν άμεσα. Σε εξέλιξη έως την Κυριακή, η έκθεση φωτογραφίας του 35ου Σεμιναρίου για νέους και νέες φωτογράφους στο Τες Αρτ στην πλατεία Καραολή και Δημητρίου στην Καβάλα. Παρουσιάζονται φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου μέσα από θεματικές ασκήσεις, προσωπικά project και ομαδικές εξορμήσεις. Συμμετέχουν 18 νέοι και νέες φωτογράφοι, εκθέτοντας δείγματα της πρώτης τους φωτογραφικής δουλειάς, εικόνες που αποτυπώνουν την πορεία τους από τη θεωρία στην πράξη και την εξερεύνηση της φωτογραφίας μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Εκδήλωση ομιλία με θέμα κορβέτες στα φαρόπλια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμμετοχή του στην ημέρα D-Day διοργανώνει αύριο το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Καβάλας και ο Σύλλογος Φίλων του Ναυτικού Μουσείου στις 8 το βράδυ στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καβάλας. Ο ομιλητής θα είναι ο κύριος Ελευθέριος Παπαγιαννάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Άραιη συννεφιά αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Συμπιτάκος, στα τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξαιρετικά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-2425-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας από την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιβλίου Τεχνών, τον αντιπρόεδρο της, τον κύριο Παναγιώτη Αρσονιάδη, να μας ενημερώσει αναφορικά με μια επιστολή που έστειλαν στους δημάρχους της Καβάλας, αναφορικά με την νόμιμη αποδοχή εγγυητικών επιστολών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς στον ΟΤΑ. Κύριε Αρσονιάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
2: Καλημέρα κύριε Ζεστά, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Να πούμε εδώ ότι η επιστολή στάθηκε και προς, όλες τις αντιπεριφέρειες της περιφέρειάς μας και στον ίδιο τον Περιφερειάρχη και φυσικά και προς τις αντίστοιχες οικονομικές υπηρεσίες τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων. Και φυσικά για ακόμα μια φορά προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνταχθούν, αν είναι σωστή αυτή η έκφραση, με τον νόμο. Mm-hmm. Και τι εννοώ να συνταχθούν με τον νόμο? Ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα πλέον ότι οι εγγυητικές επιστολές μπορούν εκτός από τις τράπεζες που τις εξέδιδαν μέχρι τόσο καιρό να εκδίδονται και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, εκείνες τουλάχιστον που ασκούν το συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης. Υπάρχει ένας κλάδος ασφάλισης, ο εγγυήσεων και επιστώσεων. Όποια ασφαλιστική εταιρεία έχει αυτόν τον κλάδο μπορεί να εκδώσει εγγυητικές επιστολές. Διαπιστώσαμε λοιπόν, και γιατί έγινε αυτή η διαδικασία, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαγωνισμοί ακόμη και σήμερα που βγάζουν οι Δήμοι, όπου δεν αναφέρονται η δυνατότητα να προσκομίσει κάποιος επαγγελματίας για τη συμμετοχή του σε ένα διαγωνισμό εγγυητική επιστολή από ασφαλιστική εταιρεία. Και εδώ μπαίνουμε σε μια ερμηνεία του νόμου από τον κάθε υπάλληλο, από τον κάθε δημόσιο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Από το να καθυστερήσει μια διαδικασία μέχρι ακόμη και να αρνηθεί να την παραλάβει, αν εκδοθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, προφασιζόμενος ότι, ξέρετε, δεν προβλέφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Εδώ λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ισχύει από το 2016. Έχουν τροποποιηθεί από τότε πολλές φορές οι συγκεκριμένοι νόμοι που ορίζουν ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν τον κλάδο 15, την ασφάλιση εγγυήσεων και πιστώσεων, δικαιούνται όπως και οι τράπεζες να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές και είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως και η περιφέρεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες, να αποδέχονται αυτές τις εγγυητικές επιστολές και τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια. Και στο πλαίσιο αυτό, φυσικά, η Ομοσπονδία ήρθε σε επαφή με τον Σύλλογο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Καβάλας, όπου ενεργοποιήθηκε και αυτός, λαμβάνοντας τα παράπονα από τα μέλη τους, από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Απευθυνθήκαμε φυσικά στον νομικό μας σύμβουλο, ο οποίος συνέταξε τη συγκεκριμένη επιστολή προσαρμόζοντας και τη σχετική νομοθεσία και την αποστήλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να τελειώσει και αυτό το θέμα, να αναγράφεται ξεκάθαρα στους διαγωνισμούς του Δημοσίου ότι μπορούν να αποδέχονται εγγυητικές επιστολές και από ασφαλιστικές εταιρείες και έτσι να ανοίξει ακόμη ένα πεδίο εργασίας στην τάξη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρσονιάδης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην ΔΕΙΑΚ, στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Άγγελο Λογκάρη, να μας ενημερώσει για μια διακοπή σε ό,τι αφορά την διέλευση από την Μόμα μέχρι σχεδόν το Οφρίνιο, αν δεν κάνω λάθος, διακοπή κυκλοφορίας, γιατί έχει να σχετίζεται όλο αυτό με μια διαδικασία της εταιρείας, της επιχείρησης. Κύριε Λογκάρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, καταρχήν...
0: Λίγο πιο δυνατά.
1: Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι πρόκειται για διακοπή κυκλοφορίας και πρόκειται για διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα της επέκτασης της οδού Μικράς Ασίας, αμέσως μετά την έξοδο από τη συνοικία της Νεάπολης μέχρι την συμβολή της με την επαρχιακή οδό Καβάλα, Ηρακλίτσα, Νέα Πέραμου κτλ. Η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό διεξάγεται κανονικά. Mm-hmm. Μόνο το κομμάτι από την συνοικία της Νεάπολης, από την έξοδο της συνοικίας της Νεάπολης και προς τα δυτικά, μέχρι τη συμβολή με την επαρχιακή οδό. Αυτό το κομμάτι είναι σήμερα κλειστό, διότι γίνεται η σύνδεση του καινούριου δικτύου ίδρυυσης του οικισμού του παλιού με το υφιστάμενο δίκτυο, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από κάποια χρόνια από την ΔΕΙΑΚ, και σήμερα γίνεται η σύνδεση. Τις επόμενες μέρες θα γίνει η σύνδεση και από την άλλη πλευρά, στην είσοδο του παλιού. Εκεί βέβαια δεν θα χρειαστεί να γίνει ούτε διακοπή κυκλοφορίας. Εκεί πιθανόν να χρειαστεί να γίνει διακοπή νερού, αλλά θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πιθανόν να μην γίνει αντιληπτό και από τους κατοίκους. Και ενώ σήμερα δεν υπάρχει διακοπή νερού, υπάρχει μόνο η διακοπή της κυκλοφορίας, να το διευκρινίσουμε. Και την επόμενη εβδομάδα, μάλλον προς την Τετάρτη, εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες, θα γίνει και η ασφαλτόστρωση της τελικής στρώσης κυκλοφορίας πάνω στην επαρχιακή οδό, δηλαδή στο κομμάτι από το Μπάτι μέχρι την είσοδο του παλιού θα γίνει και η ασφαλτόστρωση. Αυτό θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες. Βλέπετε ότι ο καιρός έχει αρκετή αστάθεια και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε επακριβώς. Εκεί η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό θα γίνει τμηματικά. Δεν θα γίνει ολικά, έτσι όπως είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα γίνει τμηματικά. Και θα γίνει για τουλάχιστον 3 μέρες για να γίνει η ασφαλτόστρωση. Διότι θα γίνει απόξυση της υφιστάμενης ασφάλτου και στη συνέχεια θα γίνει η νέα ασφαλτόστρωση.
0: Ρώτατε. Λοιπόν, μας καλύψατε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ζωστά.
0: Ήταν ο κύριος Άγγελος Λογκάρης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΙΑΚ.

0: Συνεχίζουμε. Μία σύσκεψη θα γίνει σήμερα στο Δημαρχείο Παγκαίου για το θέμα των τεναγών Φιλίππων, των πλημμυρισμένων τεναγών Φιλίππων, στην οποία φυσικά θα συμμετάσχει και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Δόξα σε Θεός.
0: Λίγο δυνατά, αν μπορείτε.
1: Ναι, βεβαίως, ευχαρίστως. Θα πάμε σήμερα στη σύσκεψη που μας έχει καλέσει ο Δήμος Παγκαίου. Φαντάζομαι θα υπάρχει μια εισήγηση του θέματος. Είναι γεγονός ότι το ζήτημα το οποίο έχουμε με τα τενάγη δεν είναι σε καλό σημείο, με τη δεδομένη ότι αυτά τα οποία περιλαμβάνει η απάντηση του Υφυπουργού Γεωργίας, τουλάχιστον εμένα δεν με ικανοποιούν, ούτε την περιφέρεια μας ικανοποιούν. Δεν μπορεί να μας λέει γιατί δεν υποβάλαμε έργο στην προκήρυξη των εγκυβελτητικών έργων, τη στιγμή που είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να περιγραφεί ένα τέτοιο έργο και δεν θα ήταν και επιλέξιμο. Αλλά τέλος πάντων το ζήτημα είναι ότι έχουμε μπροστά μας, εκτός από τη σημερινή σύσκεψη, ένα αίτημα το οποίο έχουμε υποβάλει σαν περιφέρεια, έτσι ώστε να κάνουμε μια παρέμβαση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκηνά, και αν χρειαστεί θα πάμε και στον Πρωθυπουργό, προκειμένου να καταλάβουν μερικοί άνθρωποι ότι δεν μπορούν ούτε να κάνουμε αστεία, ούτε να αφήνουμε το χρόνο να περνάει εις βάρος της περιοχής μας. Τέλεια και πάω.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, με την έννοια των παρεμβάσεων που ήδη ξεκίνησαν από την περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ξοδεύουμε πάλι χρήματα δικά μας για να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να ξοδεύουμε λεφτά της περιφέρειας για αυτά. Εντάξει. Η αδιαφορία οδηγεί το βάρος να πέφτει πάλι σε εμάς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων προσπαθούμε να σώσουμε την παρτίδα σε όφελος των ανθρώπων της περιοχής μας.
0: Mm-hmm. Και εσείς τουλάχιστον σαν περιφέρεια το αποδείξατε, είστε στο πλευρό των αγροτών, αλλά δυστυχώς κάποιοι άλλοι κοιτάζουν το παράθυρο.
1: Περιβάζουν περί άλλων πολλών, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, αυτό που είπαμε. Δηλαδή, κάποιοι κοιτάζουν τα παράθυρα και κάποιοι άλλοι τσιμπιούνται από τα κουνούπια στην περιοχή των τεναγών Φιλίππων, γιατί κατά της έλους.

0: Πάμε στο νοσοκομείο, στην κυρία Κατερίνα Πετράκη, την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, η οποία ήταν η πρώτη που χαιρέτησε και χειροκρότησε με το δίκαιο της την λειτουργία επιτέλους του Στεφανιογράφου, που ξεκίνησε χτες να δίνει υπηρεσίες, να παρέχει υπηρεσίες. Και αν δεν κάνω λάθος, έγιναν 4 συνολικά. Κυρία Πετράκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Όσο μπορείτε λίγο πιο δυνατά, πείτε μας λίγο, όντως είναι έτσι όπως το αναφέραμε?
1: Ναι, πραγματικά. Ξεκίνησε χθες πρώτη μέρα η λειτουργία, πραγματοποιήθηκαν 4 εφανιογραφίες και στην τέταρτη έγινε και αγγιοπλαστική.
0: Αχα, ναι, μάλιστα.
1: Φυσικά είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως και είμαστε υπερήφανοι, γιατί με τα τόσο σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που έχουμε και εκ των ενόντων καταφέραμε να στελεχώσουμε και αυτό το εργαστήριο. Με 4 νοσηλευτές, χειριστές και τεχνολόγους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν άθλος για εμάς αυτό. Και βεβαίως είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι.
0: Μα τώρα για όνομα του Θεού, ήταν το μηχάνημα από πόσα χρόνια, εσείς το ξέρετε σαφώς καλύτερα από εμένα, ήταν σε σακούλες μέσα και δεν λειτουργούσε.
1: Τουλάχιστον 6 χρόνια.
0: Τουλάχιστον 6 χρόνια, ε. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Από άλλο. Και πηγαίνανε οι καβαλιώτες στην Αλεξανδρούπολη να κάνουν στεφανιογραφίες.
1: Και πάλι αυτός που προσθέθηκε, ένας μόνο προσθέθηκε, ο κύριος Μπομπότης, προσθέθηκε στο δυναμικό του νοσοκομείου ώστε να λειτουργήσει. Όλη η υπόλοιπη λειτουργία έγινε εκ των ενόντων. Από το ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα. Εσείς, αν κατάλαβα τώρα καλά από αυτά που είπατε, δώσατε 4 νοσηλευτές εκεί?
1: Ναι.
0: 4 νοσηλευτές.
1: Μετακινήθηκαν 4 νοσηλευτές, φυσικά. Μετακινήθηκαν 4 νοσηλευτές για να μπορέσει να στηθεί το εργαστήριο και να λειτουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και χειριστές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα για να μπούμε λίγο και στις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά. Εκεί θα έρχεται 2 φορές ο γιατρός, ο καρδιολόγος για να κάνει αυτές τις στεφανογραφίες την εβδομάδα.
1: Ο κ. Βεντέτης, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος,
0: ναι.
1: Προς το παρόν η συμφωνία που έχει κάνει είναι με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Είναι για 2 μέρες την εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα. Στεφανιογραφίες θα κάνουν οι νοσηλευόμενοι με τη συνεργασία πάντα της Καρδιολογικής Κλινικής και του κυρίου Καμπουρίδη, βέβαια, ο οποίος έχει την επιστημονική ευθύνη, ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής. Ο προγραμματισμός θα γίνεται από εκεί. Δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται εξωτερικοί ασθενείς.
0: Ναι, λογικό είναι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι και λίγες ημέρες. Μακάρι να μπορέσει, ξέρετε, ένα τέτοιο εργαστήριο θα πρέπει να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί να καλύπτει και τα επίγοντα. Για να πούμε
0: σωστά.
1: Ότι πραγματικά παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες.
0: Σωστά.
1: Να μπορεί
0: σωστά.
1: Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, όταν θα έρθει να αντιμετωπιστεί μέσα στο στεφανιογράφο. Να μην χρειαστεί να δοθεί θρομβόληση, δηλαδή να γίνει άλλη παρέμβαση που θα μεταθέσει την επέμβαση μετά σε δεύτερο χρόνο. Να γίνει εκείνη τη στιγμή η παρέμβαση. Αυτή είναι η πραγματική ποιότητα στις υπηρεσίες. Όλα τα υπόλοιπα είναι τριτοκοσμικά πλέον και είναι παροχημένα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Κατερίνα Πετράκη. Μας τα είπε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τη συγχαίρουμε και την ευχαριστούμε.

0: θα μένουμε στο χώρο της υγείας, να πάμε στον παθολόγο, τον διευθυντή της παθολογικής, τον κύριο Κροκίδη Ξενοφόντα, να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, του υπουργού, χτες στο νοσοκομείο, εγγενίασε και το ΤΕΠ, τα ανακαινισμένα ΤΕΠ. Κύριε Κροκίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους μας. Μια ακόμη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί δεν ήταν μόνο αυτή πριν 8 μήνες, αλλά και στο παρελθόν είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο, θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι καλό να έρχονται οι υπουργοί, γενικά υπηρεσιακοί παράγοντες, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, γιατί επί τόπου ενημερώνονται σφαιρικά από όλους τους παράγοντες, όχι μόνο από τη διοίκηση, από τα σωματεία, τους συνδικαλιστές κ.ο.κ. Χτες ο λόγος ήταν διπλός. Πρώτον, τα εγγένεια του νέου χώρου των ΤΕΠ, που εντάσσεται σε ένα γενικότερο πρόγραμμα, αν θέλετε, επανασχεδιασμού και ανακαίνησης πολλών ΤΕΠ των νοσοκομείων της χώρας, αλλά και κέντρων υγείας και κάποιων μεμονωμένων περιφερειακών ιατρείων, είναι αυτά από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν να τελειώσει το έργο 26 Ιανουαρίου, 2-3 μήνες παραπάνω, νομίζω δεν πρέπει να με επισημερούμε. Ωραίος ο χώρος, φιλόξενος ο χώρος, γιατί όλοι μας, εμείς πρέπει σαν επαγγελματίες εκεί να δουλεύουμε σε χώρους αντάξιους του 2026, και όλοι που μας ακούνε σήμερα, που δυνητικά είμαστε, αν θέλετε, και χρήστες αυτών των υπηρεσιών, πρέπει να μας υποδέχονται σε καλούς χώρους και ευήλιους και ευάρους και με όλες τις συνθήκες και τεχνολογικές. Άρα, καινούργια ΤΕΠ, βέβαια, δεν ξεκίνησε η καινούργια λειτουργία των ΤΕΠ, θα γίνει κάπου τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα φαντάζομαι, οπότε θα υποδεχόμαστε τον κόσμο στους νέους χώρους, και ο χώρος που λειτουργούσε τώρα όλο αυτό το διάστημα, ένα χρόνο και κάτι, το ΤΕΠ, θα ανακαινιστεί από το, στα πλαίσια αυτής της εργολαβίας, προκειμένου να γίνει πάλι χώρος του τμήματος των τακτικών εξωτερικών ιατρείων. Όλες οι ειδικότητες είχαν εκεί γραφεία, ιατρία τα οποία λειτουργούσαν κάποιες συγκεκριμένες ημέρες για κάθε ειδικότητα. Άρα το ένα ήταν τα εγγένεια, το δεύτερο ήταν και τα εγγένεια της μονάδας στεφανιογραφίας. Χτες ήταν μια μεγάλη μέρα για την Καβάλα, για το νοσοκομείο, για τους γιατρούς της, για τους ασθενείς της, γιατί έγιναν οι πρώτες 4 στεφανιογραφίες, ναι, 4 στεφανιογραφίες, και μάλιστα η μία συνδυάστηκε και μία αγγιοπλαστική, δηλαδή μπήκανε και στεν. Αυτό γίνεται με τη συνεργασία ενός επεμβατικού καρδιολόγου που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, δεν θα είναι κάθε μέρα, καταλαβαίνετε, και με τη βοήθεια προσωπικού της καρδιολογικής κλινικής, αλλά και άλλων συναδέλφων εδώ, νοσηλευτών, αλλά ακόμη και της ακτινοφυσικού, μια μεγάλη ομάδα η οποία επικουρούσε όλη αυτή την προσπάθεια. Το ερώτημα βέβαια εδώ και εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσει, βέβαια ο ίδιος ο Υπουργός είπε ότι θα φροντίσει να έρχεται και ένας δεύτερος επεμβατικός, δηλαδή να αυξήσουμε τις ημέρες αλλά και τους ασθενείς που θα κάνουμε αγγειοπλαστικές στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά το ιδανικό, το οποίο ευχόμαστε να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, να υπάρχει προκήρυξη επεμβατικού καρδιολόγου ή επεμβατικών καρδιολόγων στην Καβάλα, έτσι ώστε αυτό το οποίο προσφέρουμε να μπορούμε να το προσφέρουμε 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, να μην έχει διαλείποντα χαρακτήρα. Είναι πάντως σημαντικό ότι ξεκίνησα. Τώρα για την επίσκεψη. Ο Υπουργός είπε πολλά. Είπε παραδοσιακά ότι θα πάρει ο ίδιος την απόφαση για διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. 3 είναι υποψήφιοι, θα επιλέξει έναν από αυτούς. Και βέβαια, στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας του, καταλάβαμε όλοι από τα λεγόμενά του ότι ξέρει τι συμβαίνει στο νοσοκομείο Καβάλα τα τελευταία χρόνια. Δεν θα επαναλάβω τις λέξεις τοξικότητα εδώ και λοιπά, είναι γνωστά. Μα συνέστησε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό να κατεβάσουν, να βγάλουν, να βάλουν τα σπαθιά στα φυκάρια, να σταματήσουν δε και άλλες έτσι πειθαρχικές διώξεις, οτιδήποτε άλλο, και όποιος δεν μπορεί να συνεργαστεί, αυτή ήταν η ρίση του, να θα πάει σπίτι του οποιοδήποτε αξίωμα και αν έχει. Τώρα, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε από τα λεγόμενα του Υπουργού. Θα δούμε λιγάκι τις επόμενες ημέρες αν αυτά τα οποία προέτρεψε ο Υπουργός θα υλοποιηθούν. Αυτά όσον αφορά τη χθεσινή, σημαντική η επίσκεψη του Υπουργού, ο οποίος, να το πούμε, μπορεί να πούμε πολλά για τον συγκεκριμένο Υπουργό, αλλά επειδή πριν 8 μήνες είπε ότι πρέπει ο στεφανιογράφος τον οποίο είχαμε πάρει να αποκτήσει σάρκα και οστά, να που 8 μήνες μετά περίπου υλοποιείται αυτή η υπόσχεσή του και αυτή η πίεσή του. Άρα θετικό πρόσημο σε αυτή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά στον αυτό την επίσκεψη. Και βέβαια η καβαλίτσα μας, όπως λέει και ο συνάδελφός σου, ο αγαπημένος ο Νίκος ο Γενικόπουλος, έτσι γελάστε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως και εμείς τις μετρήσεις μας και την ενημερωτική καμπάνια για την υπέρταση. Αύριο Σάββατο στις 7 η ώρα θα είμαστε στον Αμυγδαλαιώνα, εκεί στο καπνομάγαζο που το ξέρουμε όλοι, ένας ωραίος χώρος. Εγώ έχω πάει και στο παρελθόν πριν πολλά χρόνια και έχω κάνει ομιλία. Θα μιλήσω για την αρτηριακή υπέρταση σιωπηλός δολοφόνος. Μια ομιλία την οποία την κάνω παντού και θα μετρήσει συνεργάτης μου και πιέσεις, θα ενημερώσουμε και για την πίεση και θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία μας την ερχόμενη Πέμπτη στο καπί της Ελευθερούπολης. Εκεί μια πολύ καλή συνεργασία με την αντιδήμαρχο, την πολύ καλή και δραστήρια την κυρία Παζίδου, στο καπί 10 η ώρα. Πάλι θα μιλήσουμε για την υπέρταση και θα έχουμε και την και τις μετρήσεις και επίσης στις 14 του μηνός, την άλλη Κυριακή, όχι αυτή που έρχεται τώρα, την επόμενη, θα είμαστε στην Αγία Ειρήνη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου ο πολύ δραστήριος σύλλογος, ο πολιτιστικός της Αγίας της Καλαμίτας και Κυπούπολης, θα διοργανώσει μια ομιλία, πάλι με ομιλητή εμένα, πάλι για την υπέρταση και θα μετρήσουμε πιέσεις. Και θα συνεχίσουμε βέβαια και το υπόλοιπο του μήνα, θα ανακοινωθούν. Άρα βλέπετε ότι αποκεντρώνουμε και την προσπάθειά μας, δεν μένουμε μόνο στην Καβάλα, πάμε και στα δημοτικά διαμερίσματα, στον Αμυγδαλαιώνα, στην Ελευθερούπολη, γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουν εδώ, αλλά να πάμε εκεί, να τους ενημερώσουμε, να μιλήσουμε μαζί τους. Είναι κάτι που το έχουμε και αν θέλετε, όπως λέω εγώ, επειδή έχουμε μείνει τρεις και ο κούκκους εδώ στις δύο παθολογικές ηλικίες που συλλειτουργούν, τα έχουμε πει άλλες φορές, αγαπητές Τάκη Ασβεστά, είναι το αντίδοτο και το αντίβαρο, αν θέλετε, σε όλο αυτό που ηλικίες που συλλειτουργούν, τα έχουμε πει άλλες φορές, αγαπητές Τάκη Ασβεστά, είναι το αντίδοτο και το αντίβαρο, αν θέλετε.

0: πούμε, σε σχέση με την ιατρική.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κροκίδη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι. Να είμαστε γεροί και προσοχή λιγάκι, επειδή δειλά-δειλά ξεκινάνε κάποιοι από εμάς τα μπάνια. Δυστυχώς ζούμε δίπλα στην Καβάλα και δυστυχώς κάθε χρόνο από την ακτογραμμή που είναι μεγάλη της Καβάλας και στην Θάσο έχουμε πολλούς πνιγμούς. Ας προσέχουμε και κυρίως οι μεγαλύτερες ηλικίες συνάνθρωποι μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είμαστε μικρότεροι δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε αν θέλετε αυτό το καλοκαίρι του 2026 να μην έχουμε εκείνους τους πνιγμούς τόσο στην περιοχή της Καβάλας και της Θάσου, αλλά και γενικά και πανελλαδικά.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Ζωστά.
1: Ήταν ο κύριος Ξενοφών Κροκίδης, ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Χατζαναστασίου Κώστα, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού της Καβάλας, να μας ενημερώσει για την υπογραφή της σύμβασης για την αντικατάσταση του Ταρτάν στο στάδιο της Καβάλας. Κύριε Χατζαναστασίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο, είναι επιτέλους τέλος. Αυτή η ιστορία κρατάει πολλά χρόνια.
1: Ναι, επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια ξεκινάει η υλοποίηση της αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη. Χθες στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος μαζί με τον εργολάβο υπογράψανε τη σύμβαση και μέχρι το τέλος Ιουνίου ξεκινάνε οι εργασίες προκειμένου να αντικατασταθεί το Ταρτάν και να έχει το γήπεδό μας ένα καινούριο, σύγχρονο Ταρτάν, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί τους αθλητές μας με ασφάλεια, και καθώς επίσης και διοργανώσεις στίβου που τα τελευταία χρόνια δεν ήμασταν σε θέση να φιλοξενούμε. Το Ανθή Καραγιάννη λοιπόν αλλάζει, ακολουθούν οι πυλώνες, οι οποίοι και εκεί ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, έχει βγει μειοδότης, οπότε προχωράει και αυτή η διαδικασία. Οπότε μέσα στο 27 εγώ θα πω, η μορφή που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και παράλληλα, πριν από μερικές μέρες, κάναμε έτοιμα στο Υπουργείο Μετανάστευσης για χρηματοδότηση προκειμένου να κάνουμε εργασίες αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου και του εξωτερικού.
0: Αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου και...
1: και του εξωτερικού τυχείου του Ανθή Καραγιάννη. Εξωτερική, ναι. Όλα αυτά όταν ολοκληρωθούν, το γήπεδο θα θυμίζει εποχές που ήταν ακόμα καινούριο και ακόμα καλύτερο, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Επιτέλους, θα γίνουν τίποτα άλλες παρεμβάσεις εκεί, λόγω χάρη στα αποδυτήρια εκεί στην αίθουσα άρσης βαρών κτλ.?
1: Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, υπάρχουν κάποια σχέδια, θα δούμε, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα το επίπεδο παρεμβάσεων. Κάποια πράγματα θα γίνουν, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω ότι θα γίνουν αυτά και αυτά και αυτά.
0: Μάλιστα. Είναι και το θέμα της χρηματοδότησης τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα αυτά τα έργα θα θέλουν πολλά λεφτά.
1: Προφανώς η χρηματοδότηση είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να έχει χρήματα και να μην τα αξιοποιεί. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα.
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή αυτό το λεπτό που μιλήσαμε. Αυτά τα έργα είναι ένας προϋπολογισμός της τάξης των περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να μην πω και παραπάνω. Ναι. Ταρτάν, πυλώνες και περιβάλλοντας χώρους αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τεράστιο ποσό.
1: Ναι, για ένα γήπεδο.
0: Έτσι. Για ένα γήπεδο.
1: Για ένα γήπεδο.

0: Είμαστε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζη Αναστασίου, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Τι ωραία που μας τα είπε ο κύριος Χατζη Αναστασίου. Πραγματικά, δηλαδή, 2 εκατομμύρια και για έργα που με 2 εκατομμύρια που λέω λόγος κάνεις καινούργιο στάδιο.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο φιλανθρωπικό σωματείο Άγιος Νέστορ, στην πρόεδρό του, την κυρία Νίκη Ανέστη, να μας ενημερώσει για υποτροφίες, αν δεν κάνω λάθος, για 10 άτομα. Κυρία Ανέστη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Ναι, το φιλανθρωπικό σωματείο κυριών Καβάλας, ο Άγιος Νέστορ, για περίπου 50 χρόνια τώρα δίνει υποτροφίες σε καβαλιώτες φοιτητές. Έτσι λοιπόν και φέτος, δόξα τω Θεώ, τα οικονομικά μας αντέχουν και προχωρούμε να δώσουμε και αυτή τη χρονιά 10 υποτροφίες. Οι 3 θα αναφέρονται σε πρωτοετής φοιτητές και οι άλλες 7 σε παιδιά προχωρημένων ετών. Κανείς μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας ή στο Facebook στο προφίλ του Αγίου Νέστορα και να δει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο μου 6947 937 107, και να με ηλεκτρονικό τρόπο να του στείλουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ξεκινάμε λίγο νωρίς γιατί πάντα θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα και τη δυνατότητα περισσότερος κόσμος να ενημερωθεί, και εφόσον είναι κάτι που τον ενδιαφέρει να υποβάλει αίτηση για την λήψη υποτροφίας από το σωματείο μας. Πάρα πολλά παιδιά, πάνω από 100 παιδιά έχουν μέχρι τώρα χαρεί την υποτροφία από το σωματείο και χαιρόμαστε παράλληλα και εμείς, γιατί μπορούμε κάθε χρόνο και τηρούμε αυτήν την δέσμευσή μας να χορηγούμε 10 υποτροφίες σε παιδιά που σπουδάζουν από την πόλη μας.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχουμε κάποιες άλλες δράσεις?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Υπάρχει κάποια ηρεμία. Πιο πολύ εσωτερικές, αυτά που φτιάχνουμε για το ιστορικό μας. Δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε το ιστορικό των 116 χρόνων που είμαστε σαν σωματείο, συγκεντρώνουμε υλικό. Από εκεί και πέρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, θα ξεκινήσουμε και πάλι τις δράσεις μας και τις όποιες προσπάθειες κάνουμε κάθε χρόνο στο βαθμό που μπορούμε, και πάντα δόξα τω Θεώ ότι βάζουμε στο μυαλό μας να προγραμματίσουμε, το καταφέρνουμε και όλα καλά.
0: Τέλεια. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, να ζητήσει διευκρινήσεις. Δηλαδή κάποιοι έτσι τραβιούνται, δεν θέλουν να μας ενοχλήσουν ίσως. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμείς στείλαμε την δημοσιοποίηση αυτή και σε όλα τα λύκεια, και το λέω ιδιαίτερα αυτό. Δηλαδή ζητάω και μια υποστήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό των λυκείων της πόλης μας και το μουσικό σχολείο, γιατί τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, τα παιδιά του λυκείου, το ίδιο με τα γενικά λύκεια, και μπορούν και αυτά να διεκδικήσουν αυτές τις υποτροφίες. Και θέλουμε την υποστήριξή τους να μας προτείνουν ονόματα επιτυχών των φοιτητών τους, ίσως και από οικογένειες που λίγο τα οικονομικά τους δεν είναι πολύ καλά, και να το μάθουν οι άνθρωποι και με κάποιον τρόπο να βοηθηθούν επιπλέον. Δύσκολοι είναι οι καιροί. Προσπαθούμε και σε φοιτητές που δεν ζητάμε το απόλυτο άριστα, ζητάμε να είναι συνεπείς φοιτητές και να περνούν τα μαθήματά τους.
0: Μάλιστα. Και πάλι σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν η κυρία Νίκη Ανέστη, η πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νέστορ.

0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιστακίδη, τον Ζαφύρη, να μας δώσει έτσι ένα μήνυμα πολύ σύντομα για αυτή την ημέρα, για το περιβάλλον το οποίο δυστυχώς το έχουμε κακοποιήσει. Κύριε Μιστακίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία έχει θεσμοθετηθεί από τον ΟΗΕ από το 1972 και χαρακτηριστικά, όπως τονίζει και στην επίσημη ιστοσελίδα ΟΗΕ για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος για το 2026, ο πλανήτης μας δεν διαφωνεί, δεν διαπραγματεύεται παράλληλα, μας στέλνει όμως σήματα, δεν έχει φωνή να μιλήσει, μας στέλνει κάποια σήματα, όπως οι ανερχόμενες θαλάσσιες στάθμες, οι ανεξέλεκτες πυρκαγιές, πρωτοφανείς καύσωνες, λιώσιμο των παγετώνων, όλα αυτά που λέμε δηλαδή εν ολίγης, σαν που το ονομάζουμε η κλιματική αλλαγή. Για δεκαετίες ο κόσμος έχει ακούσει την ιστορία του κλίματος. Είναι γεγονός, μια ιστορία γεμάτη τέτοιες προειδοποιήσεις. Δεν γίνεται μόνο φέτος αυτό το πράγμα. Η παγκόσμια κοινότητα βάζει συνεχώς στόχους, βάζει μακρινές προθεσμίες μεταθέτοντας το πρόβλημα για αργότερα. Πολύ συχνά η ανταπόκρισή μας έχει θολώσει από θόρυβο, καθυστέρηση, απόσπαση της προσοχής και άρνηση. Εν πάση περιπτώσει, η φετινή ημέρα περιβάλλοντος, κάθε χρόνο υπάρχει και ένα κεντρικό μήνυμα που ο ΟΗΕ θέλει να προβάλλει και φέτος εστιάζει στην κλιματική αλλαγή, στα επίγοντα αυτά σήματα που προανέφερα που στέλνει η Γη και στα σήματα που επιλέγουμε εμείς να στείλουμε ως ανταπόκρισή μας. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν έρθει η αλλαγή, αλλά πώς την καθοδηγούμε, πόσο γρήγορα συμβαίνει και πώς θα προσαρμοστεί η ανθρωπότητα και το περιβάλλον σε αυτήν. Το τελευταίο, το περιβάλλον, είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο εξελίσσεται και προσαρμόζεται στο βαθμό που μπορεί συνεχώς στις μεταβαλλόμενες επιδράσεις. Ο άνθρωπος ανήκει όμως σε αυτό το περιβάλλον και εξαρτάται από αυτό και παράλληλα επιβαίνει δραστικά στη διαμόρφωσή του, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος αποκτά σήμερα μια νέα διάσταση. Μην ξεχνάμε ότι ο δασικός πλούτος της χώρας μας και του κόσμου έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές τα τελευταία χρόνια. Πριν από 100 χρόνια τα δάση καλύπταν το 50% της επιφάνειας της χώρας μας. Σήμερα καλύπτουν μόνο το 12%. Για λόγους διάφορους και διαφορετικούς, πυρκαγιές, εχερσώσεις, ανεξέλεκτη βόσκηση, ανεξέλεκτη δόμηση, διάβρωση, λανθασμένη νόμη και δασική πολιτική ήταν οι βασικοί παράγοντες. Υπάρχουν και κλείνω 6 πιεστικότατα οικολογικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος στα οικοσυστήματα και είναι η ρύπαση, η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη νερού, η αποδάσωση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η διάβρωση και η υποβάθμιση των εδαφών. Και αυτό που προτείνει ο ΙΕ σαν με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος σήμερα είναι ότι χρειαζόμαστε ένα νέο παγκόσμιο ήθος, να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, ένα ήθος σύμφωνα με το οποίο τα άτομα και οι κοινωνίες θα υιοθετούν στάσεις και αξίες εναρμονισμένες με τη θέση της ανθρωπότητας μέσα στη βιόσφαιρα. Και όλο και περισσότερο, όμως περισσότερο από όλα, το περιβάλλον έχει ανάγκη από την ενεργή συμμετοχή όλων μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιστακίδη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Μα είστε καλά. Εγώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ζαφύρης Μιστακίδης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.

0: Να ολοκληρώσουμε με την κυρία Αγγελική Δελικάρη, την βουλευτή, καθώς ήταν στην επίσκεψη του Υπουργού, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Ήταν διαρκώς μαζί του και έχει έτσι ένα πλήρες ρεπορτάζ για το τι έγινε σε αυτή την επίσκεψη. Κυρία Δελικάρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Χθες ήταν μια χαρούμενη μέρα για την Καβάλα, μας επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξεκίνησε την επίσκεψή του από το Επισκοπείο, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Στέφανο, και μάλιστα υποσχέθηκε ότι θα ξαναρθεί στην Καβάλα για τα εγγένεια, όπως του ζήτησε ο Μητροπολίτης, να βάλουν ένα εκκλησάκι στον περίβολο του νοσοκομείου και είπε ότι θα έρθει για τα θυρανίξια του μικρού αυτού ναού. Στη συνέχεια πήγαμε στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε γενικότερα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Καβάλας, ανάμεσα σε αυτά και το πυλοθεραπευτήριο, και υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι θα προσπαθήσει να το εντάξει στην νέα ΚΙΑ που θα βγει για τις περιοχές που έχουν ιαματικά λουτρά, οπότε αυτό πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και για τις θεραπευτικές ιδιότητες της λάσπης, έτσι που τις γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής ήδη από την αρχαιότητα. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την περιφέρεια, όπου μας περίμενε εκεί ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Τοψίδης, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μαρκόπουλος, και οι αντιπεριφερειάρχες, κύριος Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και ο κύριος Γιώργιος Δαλακούρας. Και φυσικά ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Υπουργό και ο Υπουργός τον Περιφερειάρχη, έτσι, για το έργο που επιτελείται στην περιοχή μας, και στο τέλος παδίσαμε όλοι μαζί προς το νοσοκομείο Καβάλας, το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου τμήματος επηγόντων περιστατικών και του στεφανιογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ο οποίος πρέπει να σημειώσουμε ότι παρέμενε ανενεργός εδώ και πολλά χρόνια, λειτουργήσε χθες για πρώτη φορά. Ήταν μια δέσμευση του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη, από την προηγούμενη επίσκεψή του πριν από 8 περίπου μήνες στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, και τότε είχε τονίσει ότι έπρεπε το συντομότερο δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία ο στεφανιογράφος, έτσι που παρέμενε αναξιοποιητός τόσα χρόνια. Και μάλιστα χθες από το πρωί είχαν γίνει 4 στεφανιογραφίες και στην τέταρτη χρειάστηκε να μπουν stand, να γίνουν stand, που σημαίνει ότι ο συμπολίτης μας είχε πραγματικά, έτσι, παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα υγείας και μπόρεσε να το επιλύσει άμεσα. Στο παρόν στην συνάντηση έδωσαν και ο διοικητής της τέταρτης ΥΠΕ, ο κύριος Παναγιώτης Μπογιατζίδης, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό, γιατί προσωπικά τον ρώτησα τι γίνεται με τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου, αυτό που προσπαθούμε, έτσι, να προχωρήσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μου είπε ότι γίνεται ο οργανισμός, αν δεν είναι έτοιμος μέσα στο 2026 θα είναι αρχές του 2027, και ελπίζουμε ότι με το νέο οργανισμό του νοσοκομείου θα μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτή τη φορά με μεγαλύτερο σθένος την δημιουργία της ογκολογικής κλινικής της Καβάλας, που είναι ένα πάγιο αίτημα ολόκληρης της περιοχής. Και φυσικά αυτό που λέμε συνεχώς είναι να αναβαθμιστεί το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας σε περιφερειακό νοσοκομείο, από τη στιγμή που εξυπηρετεί όχι μόνο την Καβάλα, την περιοχή της Καβάλας, αλλά και την Δράμα, την Ξάνθη, τη Λίμνο. Έρχονται εδώ όλα τα πιο σοβαρά περιστατικά ή περιστατικά τα οποία δεν μπορούν, έτσι, οι άνθρωποι μας δεν μπορούν να νοσηλευτούν στα συγκεκριμένα νοσοκομεία. Όπως θα βλέπουν ήδη έτσι, οι συμπολίτες μας που επισκέπτονται το νοσοκομείο. Είναι πραγματικά, έχουν γίνει πολλά έργα με την ανακαίνιση και είναι σημαντικό πόσα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι καινούργιοι χώροι. Και ελπίζουμε έτσι ότι όλοι μας θα επικεντρωθούμε στον άνθρωπο, στον ασθενή. Ευχαριστούμε πολύ και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και το νοσηλευτικό, το εργαστηριακό, το διοικητικό προσωπικό, φυσικά το διοικητή, το διοικητικό συμβούλιο, που κάνουν προσπάθειες για το νοσοκομείο Καβάλας και έχουν στο πλάι τους και την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Και ελπίζουμε έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναρθούν και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός στο νοσοκομείο και να εγκαινιάζουν συνεχώς έτσι, νέα πράγματα που πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτό το διάστημα τρέχει και προκήρυξη 9 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, η πλατφόρμα κλείνει στις 17 Ιουνίου, οπότε όποιος γιατρός θέλει να εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον βέβαια καλύπτει τα κριτήρια, να το κάνει. Θέλουμε έτσι, περισσότερους γιατρούς, περισσότερο προσωπικό, ζητάμε συνεχώς και νέες ειδικότητες ή να εμπλουτιστούν οι ειδικότητες που ήδη υπάρχουν για την καλύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των ασθενών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δελικάρη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής Καβάλας, η οποία μας ενημέρωσε ενδελεχώς για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Εδώ ολοκληρώσαμε σε λίγα λεπτά σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Από όλους εμάς, ευχές για καλό Σαββατοκύριακο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Καλή Παρασκευή. Είναι το πέμπτο βήμα που επιχειρούμε στον Ιούνιο, στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, με την αστατοσύνη να παραμένει, με τις διαθέσεις του καιρού να ποικίλουν. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Στο καλοκαιράκι μπήκαμε και ευελπιστούμε πάντα για καλύτερες ημέρες. Είναι πάντα επίσης, ή έτσι το αισθανόμαστε, το έχουμε και ανάγκη μάλλον, λίγο πιο χαλαρό το καλοκαίρι. Οπότε αυτό, προχωράμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Εντάξει, θα ακούσουμε τα γνωστά, αλλά παρόλα αυτά βέβαια θα συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, θεωρώντας ότι έχουμε εκχωρήσει τα της προστασίας του περιβάλλοντος σε κάποιους έτσι λίγο πιο ευαίσθητους πολίτες, σε φορείς, σε οργανώσεις οι οποίες το έχουν χρεωθεί να προστατεύουν, να μας τα λένε, αλλά εμείς να μην τα ακολουθούμε. Είναι τα γνωστά δηλαδή που ισχύουν για πολλές περιπτώσεις. Έρτ Ορεστιάδας, Έρτ Κομωτινής και Έρτ Καβάλας μαζί, συντροφιά, όλοι, παρεούλα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 101 και 103,5 των FM, ξεκινώντας από τα ανατολικότερα δηλαδή και τον Εύρο. Το 101 έχει να κάνει με το βόρειο Εύρο, το 103,5 με το νότιο κομμάτι του νόμου και όχι μόνο βέβαια. Από τους 98,1 και 91,2 των FM για την ΕΡΤ Κομωτινής και από τους 96,3 για την Καβάλα. Μια καλημέρα λοιπόν. Και πραγματικά έτσι μόλι μας στην καρδιά να είναι μια πραγματικά καλημέρα. Είναι και Παρασκευή. Έχουμε και ένα καλοκαιριάτικο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Για όσους έχουν βέβαια Σαββατοκύριακο, δεν ισχύει για όλους. Θα δούμε πώς θα μας πάει και ο καιρός και αν θα βοηθήσει δηλαδή σε κάποιες πρώτες εκδρομές και εξορμήσεις για τις παραλίες, εννοούμε. Άκου να δεις, η εκπομπή που είναι μαζί σας από αυτή την ώρα ξεκινά και τρέχει το ραντεβού μας με και τις 12, σε καθημερινή βάση το ραντεβού αυτό, με στάση στην ειδησιογραφία την επικαιρότητα, η οποία είναι γεγονός ότι μας προσφέρει αρκετά πράγματα. Δεν έχουμε πάει ακόμη στην περίοδο της θερινής ραστόνης, γιατί εκεί έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού αρχίζει και παρατηρείται μια υποτονικότητα. Τώρα είτε γιατί λείπουν οι δημοσιογράφοι, είτε γιατί δεν υπάρχουν ειδήσεις, γιατί κάποιοι άλλοι φεύγουν σε διακοπές πιθανά. Όπως και να είναι, είμαστε σε φουλ ρυθμούς και με πολλά ενδιαφέροντα και σε πολλά επίπεδα. Άκου να δεις, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο, το Γιάννης Κερλίδης μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας φίλες και φίλοι. Τι θα πέσω τώρα, πέρα από την καλημέρα μας και φυσικά να ευχηθούμε εκτός των άλλων και καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή. Φτάσαμε και στις 5 Ιουνίου σήμερα και πάμε για Σαββατοκύριακο.
0: Καλοκαιρινό, έστω ημερολογιακά.
1: Γιατί είδες κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη ιδιαίτερη.
1: Εντάξει, τα είπαμε αυτά.
0: Όχι, γιατί φταίνει
1: η μετεωρολόγη δηλαδή. Είναι μια γενικότερη αστάθεια για την οποία μιλάνε οι μετεωρολόγοι. Α, ορίστε εδώ τώρα για το μεσημέρι. Ίσως υπάρχει μια πιθανότητα να ρίξει καμιά σταγόνα, καμιά ψυχάλα.
0: Ναι, έχουν λαλήσει όλοι δηλαδή. Έτσι, και συνεχίζει έτσι άστατα, λίγο συνεχιασμένα ξεκίνησε η μέρα εδώ τουλάχιστον και σε αρκετές περιοχές Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μια καλημέρα σε όλους.
1: Έριξε πολύ βροχή χθες από ό,τι είδα στα δυτικά της χώρας. Αρκετή βροχή μάλλον.
0: Εξαρτάται από πού έρχεται κάθε φορά. Ναι. Η δυτική πλευρά συνήθως είναι αυτή η οποία.
1: Εισπράτη.
0: Σε πλήστες των περιπτώσεων είναι πιο εκτεθειμένη κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινώντας, πριν κάνουμε τα επόμενα βηματάκια μας, να θυμίσουμε το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έρθω Ρεστιάδας, τηλέφωνα 2552-022-751-752. Έρθω Μοτινής 25310-22970. Και ΕΡΤ Καβάλας 2510-242-549. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας για οτιδήποτε θέλετε να γνωστοποιήσετε και εμείς τη σειρά μας βέβαια να το επικοινωνήσουμε περαιτέρω. Εκδήλωση, δράση, πρωτοβουλία αναλαμβάνετε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να μας βρίσκετε, να επισκέψετε το ertnews.gr, τη σελίδα της ΕΡΤ με τις τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, κεντρική επικαιρότητα, διεθνή θέματα κτλ. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και το ΕΡΤΦΛΙΞ με σειρές, ταινίες, παιδικά, ντοκιμαντέρ, εκπομπές, αθλητικά. Και λέμε αθλητικά γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά και η γιορτή του ποδοσφαίρου. Στις 11 Ιουνίου θα μας πάει μέχρι, θα ξεπεράσει κοντά στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα φτάσουμε μέχρι τον τελικό.
1: Τι ώρα θα βλέπετε μπάλα όλοι εσείς που θέλετε να δείτε μπάλα?
0: Οι ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνεται πρέπει να ξημερωνόμαστε. Ή να ξεκινάμε. Τι ώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια?
1: Έχει... Πολύ ανάποδο για
0: ανάποδα, είναι πιο πίσω δηλαδή. Ναι, έχει θεματάκια, θα έχουμε θεματάκια με τις ώρες μετάδοσης. Δεν ξέρω τι ώρα θα είναι. Πάντως θα πέσει ξενύχτη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα τις ώρες των μεταδόσεων. Απλά ευκαιρία ζωθήσεις έτσι να πούμε ότι η ΕΡΤΕΣ μάλιστα παρουσίασε σε μια έτσι ειδική εκδήλωση και το πώς θα καλύψει το Μουντιάλ και να το πούμε βέβαια έτσι, 48 χώρες είναι η πιο μεγάλη αριθμητικά διοργάνωση σε τρεις χώρες: Μέχικο, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια υπάρχει μια πάρα πολύ. Μάλλον υπάρχουν
1: αυτό το μοντέλο που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια που είναι συμπαραγωγή κάποιες διοργανώσεις, ναι, αθλητικές.
0: Όλο και περισσότερο
1: είναι βολικό.
0: Και το Euro έτσι γίνεται. Και το βολικό, ξεβολικό. Είναι προφανώς για λόγους προσέλκυσης ενδιαφέροντος μεγαλύτερου, για λόγους τηλεθέασης επίσης, γιατί έχει μπει καθαρά το κομμάτι αυτό της εμπορευματοποίησης, έτσι. Λοιπόν, θα είναι πολλές οι δημοσιογραφικές ομάδες με τα pre-game, τα post-game, με σχολιασμούς και παράλληλα θα έχει και άλλα διαφορετικά πράγματα, δηλαδή κάπως αλλιώς θα το προσεγγίσει. Θα έχει δηλαδή και μια έκτακτη ταξιδιωτική εκπομπή.
1: Έτσι, με το ποδόσφαιρο θα βλέπουμε και.
0: Θα περάσουν 40 πόλεις, δηλαδή. Έτσι.
1: Καλό που ακούγεται. Ναι.
0: Και...
1: Καλύτερο για αυτούς που θα κάνουν, βέβαια, που θα ταξιδεύουν για να παρουσιάζουν μετά σε εμάς τα ταξίδια τους.
0: Και influencers θα μπουν στο κόλπο.
1: Άντε καλά.
0: Έτσι είναι, πραγματικά. Θα προσπαθήσει η ΕΡΤ να μεταφέρει όλα αυτό και όχι μόνο δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και όλα αυτά τα συναισθήματα, τις εικόνες κτλ.
1: Πότε από τη Βόρεια Αμερική,
0: 11 Ιουνίου
1: ξεκινά.
0: Ναι. Και φυσικά η Αερασπορ με 24ωρο προγράμματος. 104 αγώνες θα μεταδοθούν συνολικά. Θα χορτάσει το μάτι από ποδόσφαιρο. Για τους ποδοσφαιρόφιλους. Τώρα είναι και άλλοι οι οποίοι δεν το.
1: Θα μαρτυρήσουν.
0: Εδώ τι να πεις, είναι απολύτως θεμητό.
1: Κοίταξε, αλήθεια, προτιμώ τους Ολυμπιακούς. Τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Α, το και εγώ έτσι το είπες, ήταν λίγο επικίνδυνο.
1: Φοβηθήκατε όλοι. Φοβηθήκατε όλοι. Προτιμώ τους Ολυμπιακούς αγώνες όταν τους μεταδίδει. Περνάω πάρα πολύ ωραία εκείνο το διάστημα γιατί έχει πάρα πολλά αθλήματα. Εδώ τώρα μιλάς μόνο για ένα άθλημα. Εντάξει, να κάτσω να δω έναν αγώνα, δύο τώρα.
0: Όλοι,
1: δεν ξέρω και ποιες ώρες είπαμε θα γίνονται αυτές οι μεταδόσεις. Αλλά τόσο ποδόσφαιρο μαζεμένο δεν ξέρω αν θα το άντεχα.
0: Ναι, θα είναι overdose, είναι υπερβολική η δόση. Λες. Εντάξει. Αναμφίβολα. Αλλά είπαμε, υπάρχει και το Netflix, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μέσα δες μια ταινία.
0: Δες μια ταινία. Δες κάποια, μια σειρά. Πάρε τη σειρά από την αρχή και τελείωσε την σε ένα βράδυ. Να το ξενυχτήσει.
1: Α, και εσύ από αυτούς είσαι.
0: Εγώ δεν μπορώ, άμα δεν τελειώσω, δεν μπορώ να αφήνω μισές δουλειές. Είμαι πολύ πλήρης τύπος, ολοκληρωτικός. Δηλαδή, τι θα γίνει, δεν θα γίνει. Μισές δουλειές δεν γίνονται. Αυτής της.
1: Έχει πολλούς σαν εσένα.
0: Πολλούς
1: άμα ξεκινήσουν μια σειρά δεν μπορούν να ξεκολλήσουν, πρέπει να την τελειώσουν ολόκληρη. Το ένα επεισόδιο πίσω από το άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, τώρα για να μην τα μπερδέψουμε, να πάμε στο τραγούδι, τα διαφημιστικά μας και επανερχόμαστε σε λίγο, γιατί και σε γενικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε και η πολιτική επικαιρότητα, έτσι, δηλαδή με όλο αυτό το χαμό που γίνεται με την αναδιάταξη στο
1: εντάξει, αφορμή κυρίως είναι η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη που έρχεται, ναι. Οι οποίες δεν δίνουν και κάτι διαφορετικό, όλες το ίδιο βγάζουν.
0: Συγκλίνουν στο ίδιο. Καταρχήν αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει εύκολα είναι ότι μάλλον υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα ανάμεσα στον κόσμο,
1: στους ψηφοφόρους.
0: Δηλαδή, ο ένας αντλεί από εδώ, ο άλλος αντλεί από εκεί, αλλού περισσότερο.
1: Είχε
0: αλλού
1: μεγάλη
0: λιγότερο.
1: Δεξαμενή αναποφάσιστον.
0: Και παραμένει μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
1: Έχει μειωθεί.
0: Εντάξει, τώρα μετά 17 και γίνει 13, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί που πιο μπροστά λέγαν επιλέγω άλλο κόμμα από αυτά που υπήρχαν.
0: Και το ζήτημα είναι να ξέρουν, να διαβάζουν όλοι και τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, να μην πανηγυρίζουν δηλαδή γιατί το ένα ξέρω εγώ φτάνει στο 60.
1: Δεν κατάλαβα, έχουμε αποτελέσματα εκλογών για να πανηγυρίσει κάποιος.
0: Μα κοίταξε, αν δει κανείς και μερικές νευρικές αντιδράσεις.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είναι μερικοί άνθρωποι.
0: Θα τα πούμε μετά, το ξεκινήσαμε με το Μουντιάλ τώρα. Πάμε,
1: και φτάσαμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, και φτάσαμε στις δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε μετά.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μια καλή μέρα ακόμη, γιατί πες κάτι μπορεί να γίνει και να είναι μια καλή μέρα και να έχουμε και ένα καλό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να το ευχηθούμε. Έρτο Ρεστιάδας, Έρτο Κομωτινής, Έρτο Καβάλας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δηλαδή, από τα δυτικά έως τα ανατολικότερα, και λέγαμε λίγο νωρίτερα για τις διαδοχικές, έτσι,
1: δημοσκοπήσεις. Και δεν τέλειωσε ακόμα ο κύκλος.
0: Έχει
1: και άλλες, ναι.
0: Τέλος πάντων, προφανώς, και θα βγουν και άλλες και άλλες και άλλες και άλλες.
1: Είναι η περίοδος τέτοια. Πάντα τέτοια περίοδο κάθε μήνα βγάζουν τις δημοσκοπήσεις τους, τις μηνιαίες τους.
0: Και τις συγκρίνουμε με τον προηγούμενο μήνα. Βέβαια, αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν καινούργια χαρακτηριστικά. Με τα δύο νέα κόμματα. Εντάξει, μην τα επαναλαμβάνουμε. Την Ελπίδα για την Δημοκρατία, σας πούμε όμως, και, και την Ελλάς. Και αυτό που, πέρα από την κινητικότητα που υπάρχει, που λέγαμε νωρίτερα, ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των ψηφοφόρων, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αισθάνονται όλοι ασφαλείς ότι έχουν ένα μπετοναρισμένο κοινό ψηφοφόρων. Κανείς δεν πρέπει να το αισθάνεται αυτό, και φαίνεται έτσι. Νομίζω ότι ο πιο αστάθμητος έτσι παράγοντας είναι αυτός της κυρίας Καριστιανού, που αντλεί από διάφορους χώρους από εδώ, από εκεί, και δεν ξέρω κατά πόσο και κάποια γεγονότα, έτσι, που μπορεί να συμβούν ή συμβαίνουν, παίζουν και αυτά το ρόλο τους, έτσι, για να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και την τρίτη κίνηση.
1: Όλοι αυτό
0: οπότε,
1: λένε.
0: Οπότε,
1: όλοι αυτό λένε. Η τρίτη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.
0: Προφανώς και η γεωγραφία μετά του της πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα θα είναι τελείως διαφορετική. Θα το δούμε. Και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ νωρίς. Είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Είναι αυτές, είναι οι συγκεκριμένες εικόνες των συγκεκριμένων στιγμών, συγκεκριμένης στιγμής. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τα αφήνουμε, αυτό είναι τα γενικότερα. Εντάξει, με την ιστορία αυτή, με τον πόλεμο στο Ιράν, για το αν έχουμε συμφωνία ή δεν έχουμε συμφωνία, είμαστε κοντά ή είμαστε μακριά,
1: δεν ξέρω αν αξίζει πια τον κόπο να αναφερόμαστε ή να διαβάζουμε, γιατί πραγματικά δεν βγάζεις απολύτως καμία άκρη. Στη διάρκεια της ίδιας ημέρας αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνεις άλλα από εδώ, άλλα από εκεί. Οπότε
0: είναι ρε παιδί μου, σαν τα κάποια που παίρνεις, αυτό είναι για το πρωί, αυτό είναι για το μεσημέρι, αυτό είναι για το βράδυ. Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Νιώθω πάντως ότι αρκετός κόσμος, ενώ στην αρχή ενδεχομένως να έκανε κλικ, να καθόταν, να έστεινε λίγο παραπάνω αυτή για να ακούσει μια κουβέντα παραπάνω, μπας και καταλάβει κάτι, νομίζω ότι δεν είναι.
0: Και μπας και καταλάβει, γιατί το ζόρι μας είναι τι γίνεται με την ακρίβεια.
1: Φυσικά είναι το ζόρι, είναι ζόρι ολονών τώρα.
0: Καθημερινότητα. Γιατί δεν ξέρω αν πριν ο μισθός έφτανε, ξέρω εγώ, για τις 18 μέρες πόσο είναι, το πιθανότερο είναι τώρα να έχει μειωθεί αυτή η ανθεκτικότητα. Λοιπόν, κατά τα άλλα,
1: οι πανελλαδικές συνεχίζονται. Σήμερα ήταν αρκετός ο κόσμος που πήγε να γράψει, από τις διαφορετικές κατευθύνσεις εννοώ.
0: Και με διαφορετικά τα διαγωνιζόμενα.
1: Χημεία, λατινικά και πληροφορική, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Τα παιδιά συνεχίζουν, έχουν λίγο ακόμα, το λέγαμε και στην αρχή, ένα
0: πομονή,
1: δεκαήμερο,
0: πομονή.
1: 11 πόσες μέρες ήταν.
0: Αυτό είναι το τρίτο, άλλο ένα.
1: Ναι, ένα άλλο τώρα μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, εντάξει, άλλο ένα, υπομονή και
1: με εξαίρεση αυτούς που έχουν και τα ειδικά μαθήματα, αυτοί έχουν λίγο ακόμα δρόμο.
0: Γύρω στους 20 του μηνός νομίζω είναι τα ειδικά μαθήματα, κάπου εκεί αρχίζουν και διάμουν 18, από εκεί ξεκινάνε μέχρι τέλη του μηνός, κάπως έτσι είναι το χρονοδιάγραμμα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, έχει πάλι ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, αυτό με τα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας, με τις εισρωές μεταναστών προσφύγων, όπου και το μήνα Μάιο
1: ήταν σχεδόν διπλάσιες από το Μάιο του 25. Αυτό μπορούμε να πούμε, και βλέποντας δηλαδή λίγο το αρχείο που κρατάμε αυτά τα στατιστικά που δίνει η ίδια η ελληνική αστυνομία, έτσι.
0: Είναι δικά μας στατιστικά.
1: Όχι, είναι τα απολογιστικά που δίνει κάθε μήνα. Και φαίνεται ότι και οι 5 πρώτοι μήνες του 26 η είσοδοι μεταναστών, προσφύγων και οι συλλήψεις και διακινητών ήταν όλους τους μήνες πιο πάνω από τους αντίστοιχους μήνες του 2025. Την ίδια ώρα βλέπουμε και κάτω στην Κρήτη ότι ναι, είναι αυξημένες και εκεί οι ροές. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη μια φορά μια περίοδος μεγαλύτερης πίεσης.
0: Ναι, και παράλληλα είναι και μια, έτσι, απόδειξη ότι δεν είναι κάτι που θα το σταματήσει κανένας φράχτης μάλλον, έτσι, ή γιατί φράχτης χιλιόμετρα, προσλήψεις συνορία φυλάκων πρόσθετες το ένα το άλλο, και αυτό που λέγεται να μηδενιστούν οι ροές ή έχουν μηδενιστεί οι ροές δεν αποτυπώνεται με βάση τα αριθμητικά στοιχεία, έτσι, και είναι αυτό μια πραγματικότητα η οποία φαίνεται μέσα από, όπως είπες και εσύ, τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τα επίσημα απολογιστικά της ελληνικής αστυνομίας είναι. Ναι, το ξαναλέμε λοιπόν, για να μην γίνει καμιά παρανόηση. Δεν βγάζει κανείς τίποτα από το κεφάλι του.
0: Όχι, αλήμα. Δεν δημιουργούμε τις ειδήσεις. Τις μεταφέρουμε. Είμαστε τελειβαράδες, είπαμε, της επικαιρότητας.
1: Ταχυδρόμος είσαι.
0: Ναι. Εμένα με έχει, έτσι, για το θέμα των χρυσορυχείων, μου έχει κάνει ένα κλικ η παρέμβαση του πρώην δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του Βαγγέλη Λαμπάκη.
1: Το οποίο κατά καιρού στο παρελθόν είχε πρωτοστατήσει και σε κινητοποιήσεις.
0: Κατά καιρού, όσο ήταν δήμαρχος, ήταν ο μπροστάρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπροστά έμπαινε ο Δήμος σε μεγάλες κινητοποιήσεις, σε πορείες, σε συγκεντρώσεις κτλ. Εκφράζοντας την πλήρη και κάθετη αντίθεση και αντίδραση. Τώρα, βέβαια, είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα με τα χρυσορυχεία, πέρα μασάπες. Έτσι. Και δεν ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κύριος Λαμπάκης, ο πρώην δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, και προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση, και έχω την αίσθηση ότι τα βέλη του είναι προς τους θεσμικούς, χωρίς να κατονομάζει, έτσι.
1: Καλά, προφανώς δεν κατονομάζει, αλλά μιλάει για θεσμικούς.
0: Δηλαδή ότι η δήλωση των θεσμικών ότι είναι ενάντια στα χρυσορυχεία από μόνη της, λέει, δεν φτάνει, και από μόνη της μάλιστα το προχωράει και ένα βήμα παραπάνω, ότι σημαίνει ναι στα χρυσορυχεία, και αναφέρεται στις πρώτερες, έτσι, κινητοποιήσεις που είχαν γίνει, με εκδηλώσεις, με συγκεντρώσεις, με μια κοινή στάση των θεσμικών, με συνεχείς, έτσι, δράσεις, επιστολές, συναντήσεις με υπουργούς και με την έκφραση της πλήρους και κάθετης αντίδρασης, με τη συνεργασία που αναπτύχθηκε με ειδικούς επιστήμονες για να αντικρούσουν τις μελέτες της εταιρείας, με τη χρηματοδότηση ακόμη της διανομαρχιακής ευρωροδόπησης κατά του χρυσού, και προφανώς ο κ. Λαμπάκης, η αίσθηση που έχει είναι ότι το γράφει, ότι αλωνίζουν τώρα, και κάθε μέρα που περνά έρχεται και πιο κοντά, η εκτίμησή του είναι, ελπίζουμε να είναι υπερβολική και να έχει να κάνει με την αγωνία του, έρχεται πιο κοντά η εγκατάσταση των χρυσορυχείων. Και σε αυτό που καταλήγει είναι ότι μόνο με σκληρούς λαϊκούς αγώνες θα φύγουν. Γιατί έχουν μετατραπεί σε σιρήνες που προσπαθούν να δελεάσουν τους δοκιμαζόμενους πολίτες.
1: Τώρα, μια και το λες, είναι ευκαιρία να πούμε ότι την Κυριακή στην Κίρκη, στο χωριό Κίρκη, ο τοπικός εκεί πολιτιστικός σύλλογος μαζί με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των Εξορίξεων Χρυσό διοργανώνουν μια εκδήλωση για να τιμήσουν τον καταγόμενο από την Κίρκη, η φοιτητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου Αμβούργου, τον Κυριάκο Αρίκα, ο οποίος επανειλημμένα, σταθερά, με επιστημονικό τρόπο, τεκμηριώνει για ποιο λόγο υπάρχει κίνδυνος από τις εξορίξεις χρυσού. Θέλουν να τον τιμήσουν λοιπόν τον Κυριάκο Αρίκα, και ο Κυριάκος Αρίκας θα είναι εκεί, και όχι μόνο θα είναι εκεί, μετά από αυτό το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα γίνει και μια πεζοπορία μέχρι την περιοχή των μεταλλίων της Κίρκης. Είναι τα γνωστά μεταλλεία που εδώ και καμιά, πόσα χρόνια είναι που είναι εγκαταλειμμένα εκεί?
0: Έχει αρκετά, ναι. Από ό,τι διαβάζω εδώ, τη δεκαετία του 75-80 δούλεψαν, και 90-96. Και μετά φυσικά τα παρατήσαν όπως ήταν.
1: Τα παρατήσαν όπως ήταν, με φοβερά μεγάλα.
0: Για να μην δηλαδή,
1: πολύ μεγάλους
0: και κίνδυνους. Και με λίμνες τελμάτων, είχαν βρει και εκτεθειμένα εκεί διάφορα βαρέλια με κυανούχο νάτριο και βάλε, δηλαδή, πραγματικά απίστευτη.
1: Θα κάνουν λοιπόν αυτή την πορεία μαζί με τον Κυριάκο Αρίκα όσοι βρεθούν σε αυτή την εκδήλωση την Κυριακή. Και ο Κυριάκος Αρίκας θα τους μιλήσει όπως θα περπατούν, δηλαδή προς τα μεταλλεία, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής εξόρυξης και για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι δραστηριότητες στο περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της Θράκης γενικότερα. Γιατί είπαμε και το σημείο για το οποίο, το επίμαχο σημείο δηλαδή, πέρα Μασάπες, είναι στα όρια των δύο νομών. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχει ξεκινήσει εδώ και ώρα η επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοίδη στην περιοχή του Εύρου. Πήγε νωρίτερα στο Φράχτη και στο ύψος των Ψαθάδων. Λογικά αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση που έχει με τους υπηρεσιακούς. Και επίσης έχει ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και το πρόγραμμα της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη από δημοτικά σχολεία της Αλεξανδρούπολης. Έχει συνέχεια μέχρι το απόγευμα, γιατί κοινό σημείο και των τριών υπουργών που είναι εδώ, ο τρίτος υπουργός να σημειώσουμε είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που θα φτάσει το μεσημέρι, είναι μια εκδήλωση που γίνεται το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, την διοργανώνει, επαιτειακή είναι η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει στη διάρκεια του 2025, ξεκίνησε αυτές τις επαιτειακές της εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Εδώ να πούμε όμως ότι έχει και σημασία. Αυτή την εταιρεία την ίδρυσε ένας άνθρωπος που κατάγεται από την περιοχή της Ορεστιάδας, ο Δημήτρης Πενταφράγκας. Και έχει επιλεγεί ο Εύρος και γι' αυτόν τον λόγο για αυτή την εκδήλωση. Επομένως, αυτοί οι τρεις υπουργοί είναι προσκεκλημένοι αυτή τη εκδήλωση. Θα είναι μετά τις 7, φαντάζομαι, σε αυτό.
0: Για την εκδήλωση, λέει,
1: ναι, αλλά έβαλαν στο πακέτο της επίσκεψης και μια σειρά από επαφές, συναντήσεις κλπ. Οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη για την κυρία Ζαχαράκη και για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Το μεσημέρι φτάνει και ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί στις 5 έχει προγραμματισμένο να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου της πόλης. Εχθές κάτι αντίστοιχο έγινε και στην Καβάλα. Και τώρα, νωρίτερα, τώρα τις πρωινές ώρες, πρόκειται να πάει και σε κέντρα υγείας του νομού Ροδόπης. Είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης έτσι περιοδίας στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει ο Υπουργός Υγείας, συνδυάζοντας, ξαναλέμε, και την συμμετοχή του στην απόψινή επαιτειακή εκδήλωση της ΕΛΠΕΝ. Αυτά, τι έχουμε άλλο, τίποτα.
0: Αυτά, ό,τι είναι, έχουμε χρόνο για στη συνέχεια. Να. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Οπότε έχετε την καλημέρα μας. Αυτό που θα σας πούμε είναι ότι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio και επιστρέφουμε μετά. Θα συνεχίσουμε με την εκπομπή Άκου να δεις μέχρι και τις 12. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, υπό ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδής εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
3: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
2: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
3: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
2: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
3: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
2: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Έχει δρόμο βέβαια ακόμη μπροστά τη σήμερα και προφανώς θα εμπλουτιστεί και όσο αφορά τα περιεχόμενά της και το τι έχει να μας δώσει. Είναι η Ερτ Ορεστιάδας και η Ερτ Καβάλας μαζί σας από τα δυτικά και τα ανατολικά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις» που πέρασε στο δεύτερο μέρος της σημερινής της ραδιοφωνικής παρουσίας. Καθημερινή ραδιοφωνική παρουσία. Λίγο μετά τις 10 ξεκινά και τρέχει το ραντεβού μας και πάμε συντροφιά μέχρι και τις 12. 101 και 103,5 των FM. Οι συχνότητες από όπου ακούγεται η Ερτ Ορεστιάδας, 96,3 για την Καβάλα και φυσικά διαδικτυακά από το www.erteco.gr / radio. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε περιφερειακό σταθμό θέλετε ή οποιοδήποτε κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Άκου να δεις με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας, να παραμείνει μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης είναι στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας. Όσο αφορά την δυνατότητα επικοινωνίας, με τον εύκολο τρόπο τηλεφωνικά. 2552-022-751 και 52 για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 2510-242-549 για την ΕΡΤ Καβάλας. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε email για οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε και θέλετε να το επικοινωνήσετε περαιτέρω. Επίσης μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Και φυσικά υπάρχει το earthnews.gr για την γενικότερη έτσι, ενημέρωσή σας, τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, κεντρική εσωτερική επικαιρότητα, διεθνή θέματα και πάει λέγοντας. Και το Earthflix, το οποίο σας προσφέρει ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές, παιδικά, αθλητικά και θα έχει και πλούσια αθλητική δράση από τις 11 του Ιούνιου και μετά. Με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 104 παιχνίδια θα παρακολουθήσετε από τα κανάλια της ΕΡΤ μέχρι προς τα τελειώματα του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουλίου. Λοιπόν, το είδα και αξίζει έτσι μια αναφορά ότι είναι πλέον πολύ κοντά και μάλλον θα αρχίσει σε λίγο καιρό να διατίθεται ο πρώτος σκύλος ρομπότ. Αν και λέει θυμίζει περισσότερο λούτρινο αρκουδάκι, έχει ψεύτικο τρίχωμα, ποδαράκια και γλυκιά φατσούλα κτλ. Έχουμε δει αρκετά βέβαια με ρομπότ. Θα είναι και ένα ρομπότ σύντροφος στο σπίτι, από ό,τι λέει η εταιρεία η οποία προωθεί το τετράποδο ρομπότ, το οποίο λέει ανταποκρίνεται στις εκφράσεις προσώπου, τον τόνο της φωνής, τη γλώσσα του σώματος, προσαρμόζει την περιφορά του ανάλογα με τις ανάγκες. Θα έρθει λέει κοντά σας όταν αισθάνεται άγχος, θα κουνάει το κεφάλι του όταν χαμογελάτε, θα κουνάει την ουρά του όταν είστε ενθουσιασμένοι, θα έχει λέει μια ξεχωριστή προσωπικότητα μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης. Εκτός των άλλων βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα αφήνει περιττώματα ή βρωμίες μέσα στο σπίτι. Έτσι, στα θετικά, δεν θα θέλει εμβόλια, δεν θα θέλει τσιπάρισμα, βόλτα πιστεύω δεν θα θέλει, δεν θα είναι αναγκαία δηλαδή, δεν θα κλαίει όταν λείπεται από το σπίτι, αγκρινιάζει και να αγκρινιάζουν και οι γείτονες, φεύγεις και το αφήνεις το σκυλί και αυτό κλαίει και τα λοιπά, συζητά και το ένα και το άλλο και φυσικά δεν θα θέλει στήρωση. Και το πιθανότερο είναι να κάποιος το ακριβροπληρώσει και όλο αυτό. Το familiar είναι το όνομά του. Μάλλον δεν το αφήσει ποτέ και αδέσποτο. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να δούμε ακόμη μπροστά μας. Δεν ξέρω αν κάποιοι τρομάζουν. Εγώ μάλλον σε αυτή την κατηγορία θα μπω. Και ακόμη δεν έχουμε δει μάλλον τίποτα. Έχουμε πολλά ακόμη μπροστά μας να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Που έχει να κάνει με μια απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης και μάλιστα ήταν ομόφωνη η απόφαση, καθώς αποφάσισε να δώσει το όνομα του Τάσου Κοντοκίδη, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έφυγε από την ζωή, σε οδό της πόλης και να καθιερώσει και ένα θεσμό απονομής βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντοκίδης. Ο Αναστάσιος Κοντοκίδης, ο Τάσος Κοντακίδης, πραγματικά ένας πρωτοπόρος, ένας άνθρωπος της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, για χρόνια έδωσε αγώνες και αγώνες για την εθελοντική αιμοδοσία και τον εθελοντισμό γενικότερα. Προσπάθησε, αγωνίστηκε όσο ελάχιστοι άλλοι για τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού και αναμφίβολα έγινε και ένα συνώνυμο του εθελοντισμού και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Λοιπόν, όπως είπε ο Δήμαρχος ο κ. Ζαμπούκης, ο Τάσος Κοντακίδης έδειξε μοναδική αφοσίωση, αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της ζωής του για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, για την αξία της εθελοντικής προσφοράς αίματος και συνέβαλε ουσιαστικά στην διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού. Μάλιστα, ήταν καθοριστικές οι δράσεις του για την ανάπτυξη και ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο τον Εύρο. Και πολλοί εύχονται να βρει μιμητές στην συνέχεια. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα της, για την απόδοση ονόματος σε οδό της πόλης, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να τιμά πρόσωπα που έχουν αφήσει κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας το παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται η ονοματοδοσία οδού της πόλης μας προς τιμή του εκλειπώντος προσφάτως κ. Κοντακίδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και τιμής για την πολυετή και ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά του. Ο Αναστάσιος Κοντακίδης υπήρξε επί σειρά ετών πρωτοπόρος και πρωτεργάτης του κινήματος της εθελοντικής ομοδοσίας στην Αλεξανδρούπολη και σε ολόκληρο τον νομό Εύρου. Με ανιδιοτέλεια, συνέπεια αλλά και αφοσίωση, αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την αξία της εθελοντικής προσφοράς αίματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση της ιδέας της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας. Η δράση του υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη και ενίσχυση της εθελοντικής ομοδοσίας στην περιοχή μας, ενώ η συνολική του παρουσία αποτέλεσε παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπισμού για τις νεότερες γενιές. Για τη μέγιστη αυτή προσφορά του τιμήθηκε μεταξύ άλλων από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπουργούς υγείας, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις και συλλόγους. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αναγνωρίσει και να τιμά πρόσωπα που με το έργο και την προσφορά τους άφησαν ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και συνέβαλαν στην πρόοδο και την κοινωνική συνοχή του τόπου μας. Αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και παράδειγμα προς μίμηση για τις επερχόμενες νεότερες γενιές. Οπότε για τους λόγους αυτούς εισηγούμε για τη λήψη απόφασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας μιας οδού της πόλης σε οδό Αναστασίου Κοντακίδη προς διαρκή τιμή και μνήμη της σημαντικής προσφοράς του στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης αλλά και του νομού Εύρου.
0: Αυτή ήταν η μία απόφαση καθώς δύο αποφάσεις ελήφθησαν. Η πρώτη, όπως είπαμε, είχε να κάνει με το να δώσει, να αποφασίσει και αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει το όνομα του Αναστάσιου Κοντακίδη σε δρόμο της πόλης. Και η δεύτερη αφορούσε την καθιέρωση του θεσμού απονομής βραβείου εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης. Να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Ζαμπούκη, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης.
1: Επειδή, όπως υπόθηκε, το ελάχιστο δεν θα μπορούσε να είναι μονάχα η ονοματοδοσία, γι' αυτό το λόγο ζητώ από το Σώμα την καθιέρωση βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης στη μνήμη του προσφάτως εκλειπώντος Αναστασίου Κοντακίδη του Κωνσταντίνου ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης, τιμής και ευγνωμοσύνης για την πολιετή και ανεκτίμητη προσφορά του στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνεται η καθιέρωση των ετήσιων βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης, τα οποία θα απονέμονται σε πρόσωπα που διακρίνονται για την εθελοντική τους δράση και την προσφορά τους στην κοινωνία. Η τελετή απονομής προτείνεται να πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε ημερομηνία πλησίων της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού 5 Δεκεμβρίου. Σε κάθε εκδήλωση θα βραβεύονται ως τρία πρόσωπα τα οποία θα επιλέγονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν σχετικής εισήγησης που θα προκύπτει από τις προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία και εγγραφή σχετικού κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη των δαπανών που θα απαιτούνται για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης απονομής των βραβείων και κάθε συναφούς δράσης που θα συνδέεται με το θεσμό μου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
6: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
7: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
6: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
6: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μια καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι από την Καβάλα, από τα δυτικά δηλαδή μέχρι και τα ανατολικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Άκου να δεις, από το στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας, αλλά μαζί συντροφιά πορευόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας. Τώρα θα κινηθούμε κινηματογραφικά και το λέμε γιατί καταρχήν έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξη Τσουκαλά, ο οποίος είναι ο παραγωγός μιας ταινίας που από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει να γυρίζεται στην περιοχή του Εύρου και δει μάλλον περισσότερο του Βορείου Εύρου. Η ταινία Άβανος, και ο κύριος Τσουκαλάς έχει την καλημέρα μας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε μάλλον στην περιοχή, έτσι.
1: Καλημέρα κύριε Πρεμίδη, καλώς σας βρήκαμε.
0: Αντιλαμβανόμαστε και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα επικρατεί μια τρέλα.
1: Έτσι. Επικρατεί, να το πούμε, ένα δημιουργικό χάος.
0: Ένα δημιουργικό χάος. Όπως ήταν η δημιουργική ασάφεια, δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, η ταινία Άβανος, η οποία μετά από την σαρωτική της εμφάνιση στο φεστιβάλ μικρού μήκους της Δράμας, αποφάσισε να μεγαλώσει και να γίνει μια μεγάλου μήκους ταινία.
1: Ακριβώς. Είναι μια μικρού μήκους ταινία που το 2018. Είχε σαρώσει τα βραβεία στο Φεστιβάλ της Δράμας και πάρει το μεγάλο βραβείο, το Χρυσοδιόνυσο και πολλά άλλα. Και τώρα αποφάσισε να γίνει μεγάλου μήκους ταινία στον ίδιο τόπο, όχι ακριβώς η ίδια ιστορία, αλλά μια παραπλήσια, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Όταν λέτε στον ίδιο τόπο, να πούμε ότι τα γυρίσματα της μικρού μήκους ταινίας είχαν γίνει στην περιοχή του Πραγκίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, γύρω από το Πραγκί. Mm-hmm.
0: Και τώρα...
1: Τώρα απλώνονται σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος, με κέντρο την Ορεστιάδα, πάλι το Πραγκί παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά απλωνόμαστε και στον ποταμό, στον Άρδα, στον Εύρο, κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο γύρω από την Ορεστιάδα, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Η επιλογή του τόπου έχει να κάνει με τι ακριβώς?
1: Έχει να κάνει με τι? Δεν είναι πολύ εύκολη η ερώτηση. Κοιτάξτε, ο σκηνοθέτης ο Παναγιώτης ο Χαραμής είναι Δραμηνός. Έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Δράμα. Ζει στη Θεσσαλονίκη, οπότε έχει έντονη μια βορειολαδίτικη ταυτότητα, θα έλεγα. Αυτό μαζί με την παρουσία ενός πολύ καλού του φίλου και εξαιρετικού συνεργάτη μας, θα πω, του Σωτήρη Μπαϊραμάκη, ο οποίος ζει στην Ορεστιάδα, κάπως έφερε τον Παναγιώτη προς τον τόπο σας, τον γνώρισε, τον αγάπησε, κάπως τον εμπνέει δημιουργικά για να γράφει σενάρια πάνω στον τόπο αυτό, να θέλει να γυρίσει τις ταινίες του εκεί, να θέλει να βλέπει τα πρόσωπα των ανθρώπων. Mm-hmm. Κάπως έτσι θα το περιέγραφα.
0: Mm-hmm. Βέβαια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το Άβανος, τι εστί.
1: Έρχεται η οικογένεια του ήρωα του και του ήρωα της ταινίας, προέρχεται από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η καταγωγή.
0: Συρρυκτικά, να σταθούμε λίγο στο...
1: Ναι, βέβαια.

0: αυτή την ταινία. Φυσικά θα προβληθεί και στα κανάλια της ΕΡΤ. Και ο ΕΚΟΜΕΔ, το παλιό κέντρο κινηματογράφου, δηλαδή, που πλέον έχει αλλάξει όνομα, και αυτή είναι συμπαραγωγός. Δηλαδή, η ταινία υποστηρίζεται από όλα τα ελληνικά μέσα, από το Υπουργείο Πολιτισμού, την ΕΡΤ κτλ.
1: Μάλιστα. Αυτό πόσο βοηθά στο να βγει η ταινία έτσι όπως την έχει στο μυαλό του και ο παραγωγός και ο σκηνοθέτης?
0: Λύνει
1: χέρια ή...
0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν θες να κάνεις σινεμά στην Ελλάδα, το οποίο πάντα είναι περίπλοκο και κοστοβόρο, πάντα πρέπει να έχεις συμμάχους το Κέντρο Κινηματογράφου, την ΕΡΤ, το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οπότε αυτός είναι ο μόνος δρόμος και πάντα είναι επιτυχημένος.
1: Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και το έτσι, η αναμφίβολα είναι μεγάλο έτσι, αβάντσο κατά κάποιο τρόπο έτσι, η παρουσία της ταινίας και η παρουσία και το γεγονός ότι άκουσε όλα αυτά τα πολύ πολύ θετικά και από άποψη βραβείων βέβαια έτσι, στο φεστιβάλ της δράμας και πάει να γίνει σε κάτι μεγαλύτερο και να βγει στις οθόνες μας.
0: Ναι, φυσικά. Η μικρομήκους ταινία ήταν ένα πρώτο βήμα, ήταν ένα τεστ, ας πούμε, και για τις δυνάμεις του σκηνοθέτη και για τη δύναμη του σεναρίου, που κάπως έβαλε τα πράγματα σε έναν δρόμο. Αν δεν υπήρχε αυτή η πορεία, δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, το μόνο σίγουρο.
1: Υπήρχε ο σκέψη εξ αρχής να μεγαλώσει, να γίνει μια μεγαλομήκους ταινία ή προέκυψε στην συνέχεια?
0: Νομίζω ότι υπήρχε εξ αρχής στο μυαλό του Παναγιώτη αυτή η σκέψη. Αλλά και μετά από την επιτυχημένη πορεία της, νομίζω ότι κάπως ας πούμε δομήθηκε με σιγουριά.
1: Mm-hmm. Όσο αφορά τους πρωταγωνιστές, μπορούμε να σταθούμε σε ονόματα?
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε ένα εξαιρετικό cast. Πρωταγωνιστεί ο Χρήστος ο Πασαλής, ο οποίος είναι εξαιρετικά γνωστός και από τις συμμετοχές του στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Και μετά γύρω από τον Χρήστο που είναι ο κεντρικός ήρωας υπάρχουν άλλοι 6 χαρακτήρες οι οποίοι ο καθένας έχει τον ρόλο του. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από την Αγγελική την Παπούλια, τον Νίκο τον Γεωργάκη, τη Μαριάνθη Παντελοπούλου, τον νέο Αστέρι Μασμό, ο οποίος είναι ακόμη φοιτητής στο Τεχνικό Θέατρο, τον Μπαρτί Κουτσαφκή και τον Αχιλέα Χαρίσκο.
1: Ναι, θεωρείς ότι έχουν βρεθεί όλοι οι χώροι, τα σπίτια που θα γίνουν τα γυρίσματα κτλ?
0: Ναι. Είμαστε τέτοιο, στο στάδιο που είμαστε τώρα, όλα αυτά έχουν κλειδώσει. Σκεφτείτε ότι έχουμε και πρόγραμμα γυρισμάτων. Ανεβαίνουμε τη Δευτέρα στην Οριστιάδα το μεγαλύτερο μέρος του συνεργείου για την τελευταία εβδομάδα προετοιμασίας. Όπου και εκεί υπάρχει κάτι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί πάντα μια ταινία δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές της και οι γνωστοί ηθοποιοί, αλλά είναι και όλος ο κόσμος που συμμετέχει και όλοι οι ηθοποιοί που θα κάνουν μικρούς αλλά πολύ σημαντικούς ρόλους. Και ανεβαίνουμε τη Δευτέρα και μία από τις βασικές δουλειές μας είναι να βρούμε όλους αυτούς τους μικρούς ρόλους, τα ωραία πρόσωπα ή τα άσχημα πρόσωπα στην τοπική κοινωνία της Οριστιάδας, στα χωριά στα χωριά του Εύρου, οι οποίοι θα συμπληρώσουν το κάδρο της ταινίας.
1: Θα βάλουν τις πινελιές.
0: Ακριβώς. Mm-hmm.
1: Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν 15 Ιουνίου, στα μέσα Ιουνίου, και πόσο θα διαρκέσουν?
0: Θα διαρκέσουν τα βασικά γυρίσματα 5 εβδομάδες και άλλη μια εβδομάδα κάποια συμπληρωματικά. Mm-hmm. Μέχρι τις 17 Ιουλίου θα έχουν τελειώσει τα βασικά γυρίσματα της ταινίας.
1: Mm-hmm. Μακάρι να πάνε όλα καλά, και που θα πάνε δηλαδή, γιατί να μην πάνε. Και το ταξίδι πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει?
0: Τι εννοείτε?
1: Το ταξίδι της ταινίας. Πότε θα βγει δηλαδή?
0: Αυτό κύριε Πρεμίδη αργεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί η ολοκλήρωση των γυρισμάτων είναι ένα πρώτο στάδιο. Μετά υπάρχει το μοντάζ της ταινίας, υπάρχει το post-production που λέμε. Υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος ο οποίος κρατάει κάποιους μήνες.
1: Ναι, προφανώς. Δεν θα βγει σε ένα μήνα και σε δύο μήνες η ταινία. Έτσι. Και ένα μοντάζ την απογειώνει ή την καταστρέφει και μια ταινία πετυχημένα. Έτσι, όταν κινείται πετυχημένα, προφανώς και την απογειώνει.
0: Πολύ σωστά. Και είναι το μοντάζ που θα κάνει ο Θοδωρής ο Αρμάος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μοντέρ. Είναι η μουσική που θα κάνουν οι Frax Punks, οι οποίοι είναι εκεί του τόπου μουσική.
1: Ναι. Δικά μας παιδιά που λέμε. Α, και ο σκηνοθέτης δικό μας παιδί είναι, στην περιφέρεια.
0: Της περιφέρειας,
1: ναι, ναι.
0: Όλοι αυτοί θα βάλουν μετά τα χέρια τους για να ολοκληρώσουν την ταινία. Κοιτάξτε, η ταινία θα αρχίσει το ταξίδι της ένα χρόνο από τώρα. Δηλαδή την άνοιξη του 27 θα αρχίσει να κυκλοφορεί στα φεστιβάλ με σκοπό να ολοκληρώσει την πορεία της αυτή στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβρη του 27. Και μετά να βγει σε αίθουσες κάποια στιγμή.
1: Σε ένα μέσο χρόνο, κατά κάποιον τρόπο. Ακριβώς. Έτσι που κάνει μια ταινία. Όσον αφορά τη μουσική, θα είναι πρωτότυπη η μουσική, επειδή αναφερθήκατε και στο μουσικό κομμάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα είναι πρωτότυπη η μουσική, βεβαίως. Έτσι.
0: Ναι, οι Thrax ήδη έχουν ξεκινήσει και γράφουν κάποια μοτίβα, γιατί τα ήθελε και ο σκηνοθέτης να έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, καθώς γυρίζουμε την ταινία. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό πάντα. Και μόλις έχουμε ένα πρώτο μοντάζ, θα πέφτουμε με τα μούτρα να ολοκληρώσουμε τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και για την επικοινωνία, βέβαια, και το δημιουργικό χάος να το έχετε, μάλλον σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Καλό είναι, δεν κακό. Και κάθε επιτυχία, πραγματικά, και κατά την παρουσία σας και βέβαια και στην ίδια την ταινία, που φαίνεται πως έτσι όπως μας το περιγράψατε θα βαδίσει στα χνάρια της μικρής αδερφής της.
0: Το ελπίζουμε. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι, για να μην είμαι άδικος, ότι έχουμε βρει εξαιρετική συμπαράσταση από τους ανθρώπους του τόπου, τόσο από απλούς ανθρώπους που μας ανοίξαν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, μας δώσαν τα αυτοκίνητά τους να κάνουμε τα γυρίσματα κτλ. Το οποίο είναι, για μας ήταν μια εξαιρετική βοήθεια, τόσο και από τις αρχές του τόπου. Από το Δήμο Ρεσιάδας, από το Δήμαρχο κ. Παπαδόπουλο, από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μπραϊκούδη. Βρήκαμε έναν αναπάντεχο σύμμαχο στην Ευρωφάρμα και στον κύριο Παπαζηλάκη, τον κύριο Χρήστο Παπαζηλάκη, τη θεατρική ομάδα του Διόνυσου που εδρεύει στην Ορεστιάδα. Δηλαδή, έχουμε συναντήσει ανοιχτές αγκάλες στην κυριολεξία και τρομερή βοήθεια. Αυτό ήθελα μόνο να συμπληρώσω.
1: Ωραία. Και μακάρι να συνεχίσετε και θα συνεχίσετε να την έχετε, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς. Αν μη τι άλλο, είναι γνωστό ότι η περιοχή είναι πολύ φιλόξενη και πολύ ανοιχτή οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: και θα το νιώσετε ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της παραμονής σας. Σας ευχαριστούμε
0: είναι αλήθεια,
1: πολύ.
0: Είναι αλήθεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Ευγένεια Άβανος. Τα γυρίσματά της, όπως ακούσατε, θα ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες, 15 Ιουνίου, από την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται το συνεργείο εδώ για τις τελευταίες προετοιμασίες. Είναι μια ταινία του Παναγιώτη Χαραμή και μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με τον παραγωγό της ταινίας, την οποία βέβαια συμπαραγωγός είναι και η ΕΡΤ. Και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Σε λίγες μέρες ξεκινά μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του Φράχτη για να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή των Ψαθάδων, επιθεωρώντας εκεί ένα τμήμα του έργου. Θα συνεχίσουμε με την κατασκευή του Φράχτη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Και αυτό έχει να κάνει με την επίσκεψη του κ. Χρυσοχοΐδη και της κυρίας Ζαχαράκη και του κυρίου Γεωργιάδη σήμερα το απόγευμα σε εκδήλωση της ΕΛΠΕΝ στην Αλεξανδρούπολη. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Να έχετε ένα όμορφο πραγματικά Σαββατοκυριακό, αναζωογονητικό και με χαμόγελα και ελπιδοφόρο, και με το καλό να ανταμώσουμε το πρωί της Δευτέρας και πάλι. Είναι το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, οπότε έχει ιδιαίτερη αξία και σημειολογία. Αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να προσέχετε. Να έχετε πάντα το νου σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων ανά θεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης, αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια Πολιτίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια, προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε από το Κομωτινή, από την Καβάλα, από το Ρωσκιάδα, από το σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ρωσιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Παρασκευή σήμερα με πολλά θέματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για την περιοχή μας αλλά και για τον κόσμο. Πάμε τώρα πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώσεις σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Η είδηση έρχεται, η καλή για την χθεσινή και τη σημερινή μέρα έρχεται από την πλευρά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή υποτείνει στο Πούτιν να συναντηθούν για να βάλουν τέλος στο πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αποκλείει να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζελένσκι. Έκανε μια πρόταση στη Γερμανία να ξαναρχίσουν οι παραδόσεις φυσικού αερίου. Στον διάμεσο, Μόσχα και Ουάσιγκτον συζητούν κοινά έργα στη Ρωσική Αρκτική. Ο Κύριος Δημητριεύ θα έχει επαφές με τον Γκρίτκοφ και Κούσνερ αυτή την εβδομάδα, η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο. Στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε λευκό καπνό. Το πτέχον προσχέδιο του Μνημονίου συνεννόησης για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, δηλώνει ο σύμβουλος του Χαμανή. Παρόλα αυτά, τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατομμύρια βαρύλια πετρελαίου εξήλθαν από τα στενά παρά τον αποκλεισμό που υπάρχει έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. Από την στην Ελλάδα τώρα έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από χτες κάνει μια μικρή μήνυ περιοδία στις Βαλκανικές χώρες και σήμερα είναι στο Μαυροβούνιο. Η ενίσχυση της δημιουργού συνεργασίας και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας συζητήθηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού χτες του κ. Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας, τον κ. Βούσιτς, και είχαμε και τη συνάντηση με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, τον Ράντεφ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόλη στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν για την χθεσινή ημέρα. Στο Δημότυχο, στον Εύρο για την ακρίβεια σήμερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι θα συνεχιστεί η κατασκευή του φράχτη σε εκείνη την περιοχή, και θυμίζουμε ότι αυτή την ώρα τρεις υπουργοί αυτής της κυβέρνησης βρίσκονται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την περιοδία του χτες, ήταν στην Καβάλα αυτή την ώρα, είναι στο κέντρο υγείας του Ιάσμου, ξεκίνησε από την Ξάνθη. Είναι η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, η οποία βρίσκεται από νωρίς στην περιοχή της Αλεξανδρόπουλης και κάνει συναντήσεις στα σχολεία. Και επίσης είναι και ο κύριος Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έκανε και μια δήλωση εκεί από τον Εύρο στον Φράχτη. Όλοι αυτοί το βράδυ θα συναντηθούν στην επιτυχιακή εκδήλωση που διοργανώνει το απόγευμα στο ξενοδοχείο της Αλεξανδρόπολης η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ για τα συμπληρωμένα 60 χρόνια από την ίδρυψή της. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με υπομονή ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Όπως είπες, ο Υπουργός Υγείας Άντωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε χθες το νοσοκομείο της Καβάλας στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Μακεδονία και τη Θράκη, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών και τον νέο στεφανιογράφο. Ο στεφανιογράφος ήδη τέθηκε σε λειτουργία και έκανε μάλιστα χθες την πρώτη στεφανιογραφία. Στόχος είναι η διενέργεια άνω των 500 στεφανιογραφιών ετησίως. Με το νοσοκομείο Καβάλας γίνεται το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά την Αλεξανδρούπολη που διαθέτει στεφανιογράφο, εξυπηρετώντας πολίτες από την Καβάλα, την Δράμα και την Ξάνθη και μειώνοντας τις ανάγκες μεταφοράς των ασθενών. Το ανακαινισμένο ΤΕΠ προσφέρει σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές υποδομές, ενώ επιπλέον έχει εγκριθεί και η προμήθεια μαγνητικού τομογράφου. Μετά την ξαναγήσή του στους χώρους των ΤΕΠ και του στεφανιογράφου, ο Υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των εργαζομένων του νοσοκομείου. Συζητήθηκαν βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, με κυριότερα την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού. χωρίς να συμβεί το παραμικρό απρόπτο, αλλά κύλησαν ομαλά. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καβάλα, πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις ο κ. Γεωργιάδης με τον Μητροπολίτη Φίλιππο Νεάπολος και Θάσο, τον Δήμαρχο Καβάλας και τον Αντιπεριφερειάρχη. Μαζί με τον κ. Μαρκόπουλο στην Αντιπεριφέρεια Καβάλας ήταν και ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, όπου βρέθηκε εκεί για να υποδεχθεί τον Υπουργό. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο κ. Τοψίδης ανακοίνωσε την επιτυχή κατάθεση προτάσεων για την πρόσκληση ύψους 20 εκατομμύρια ευρώ μέσω των περιφερειακών εργαλείων του ΕΣΠΑ. Και η χρηματοδότηση αυτή θα κατευθυνθεί άμεσα, όπως είπε, στον εξυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιφέρειας, αλλά και στην αναβάθμιση κτηριακών υποδομών υγείας. Σε άλλο θέμα, Σαμίν, όλα είναι έτοιμα για τη Λευκή Νύχτα που θα πραγματοποιηθεί απόψε στην αγορά της Καβάλας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και ψυχαγωγικές γιορτές της πόλης που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος, προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της Λευκής Νύχτας θα αναπτυχθούν στο κέντρο της πόλης και γύρω από αυτό, ενώ σημαντικές θα είναι και οι προσφορές στα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να γνωρίζουν οι ακροατές και όσοι πρόκειται να κατέβουν στο κέντρο ότι τα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύουν από τις 5 το απόγευμα και θα πεζοδρομηθεί η οδός Ομονίας, ο κεντρικός δρόμος της πόλης. Και από τη Δράμα αναβάλλεται λόγω καιρού το 4ο Φεστιβάλ Καντίνας, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Ήταν προγραμματισμένο για σήμερα και αύριο. Για αύριο και την Κυριακή. Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της διοργάνωσης που τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας θα ανακοινωθούν άμεσα, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για τις πολλές ειδήσεις και τις ωραίες ειδήσεις από την Καβάλα και από τη Δράμα. Και να πάμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ, εκεί στην Οσκιαδά μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τρεις υπουργοί λοιπόν στον ΕΒΟ σήμερα.
0: Ούτε ένας, ούτε δύο, τρεις. Ήδη από το πρωί αφήχθησαν οι δύο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βρέθηκε νωρίς το πρωί στο φράχτη στην περιοχή των Ψαφάβων, από εκεί που αρχίζει, που ξεκινά το κομμάτι και κατεβαίνει προς τα κάτω, προς το νότο. Ενημερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι χάρη τους κατασκευαστές του φράχτη για τον τρόπο που αυτός λειτουργήσε αποτρεπτικά την περίοδο των πλημμυρών, αφού προστάτευσε από μεγάλες καταστροφές στην περιοχή. Σε δηλώσεις του τόνισε πως ενισχύεται η συνοριοφυλακή όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια των Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με προσλήψεις σε Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, ώστε κατά μήκος Εγνατίας Οδού να υπάρχουν πολλοί συνοριοφύλακες για την προστασία των συνόρων, όπως είπε, από όλες τις πλευρές και από τη Βουλγαρία. Και αυτό γιατί υπάρχει πληροφόρηση ότι οι μετανάστες φεύγουν από την Τουρκία, ανεβαίνουν στη Βουλγαρία και μέσω αυτής προσπαθούν και επιχειρούν να περάσουν στην χώρα μας. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την υπόσχεση του Πρωθυπουργού περί επέκταση του φράχτη σε όλη την παρεύρια ζώνη, μέχρι και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ενώ ανακοίνωσε πως τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά μία από τις φάσεις της εργολαβίας, κατά την οποία θα κλείσουν όλα τα κενά που υπάρχουν στο φράχτη, κενά για τα οποία υπήρχε αβεβαιότητα για το αν ανήκαν σε ελληνικό ή τουρκικό έδαφος, ώστε να είναι ενιαία όλη η διαδρομή. Να πούμε ότι αυτή την ώρα, ίσως και να ολοκληρώθηκε, δεν είμαι σίγουρη, συναντάται σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης με υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί η κυρία Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, επισκέφθηκε, και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωάννης Μητράκας στην Αλεξανδρούπολη, όπου παρακολούθησε δράσεις για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους σπορείτες Εύρου. Τα παιδιά της παρουσίασαν ένα μαθητικό τραγούδι με τίτλο «Ο ήχος της Θράκης στον καμβά του Μητράκα, τέχνη και αηφορία σε αέναη συμφωνία». Στις επόμενες επισκέψεις της ήταν το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, το ειδικό Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Και επίσης να πούμε ότι στις 2, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και στις 3 με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το απόγευμα. Θα συμμετάσχει θα παρακολουθήσει την καλοκαιρινή γιορτή του 1ου και του 18ου νηπιαγωγείου στην Αλεξανδρούπολη. Αμέσως μετά θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου και θα συναντηθεί με τον Πρίτανη, τον κύριο Φώτη Μάρη. Ενώ να πούμε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να αφηχθεί το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου θα εγκαινιάσει τα ΤΕΠ εκεί, και όλοι μαζί και οι τρεις υπουργοί θα συμμετάσχουν το απόγευμα στην επαιτειακή εκδήλωση της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, που θα γίνει επίσης σε ξενοδοχείο της πόλης. Αυτά όσον αφορά με την επισκεψιμότητα των τριών υπουργών. Να πούμε τώρα ότι έχουμε την πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO, πραγματοποιείται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, με τη συμμετοχή 60 προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα αναδείξουν το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας. Με πρόσωποι από 18, από 18 επιστημονικές έδρες της Ελλάδας και 2 του εξωτερικού, από την Ισπανία και την Ιταλία, που για πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία της διαζώσης συνάντησης. Έχουμε και το μνημόνιο συνεργασίας αύριο μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός, που υπογράφεται το απόγευμα στο αφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με την παρουσία και του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου. Έχουμε μια δράση αύριο στην Ορεστιάδα για την Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος, που διοργανώνεται από το Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας, με ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ομαδική αυτή προπόνηση, που θα κάνει με χαλαρό τρέξιμο ή δυναμικό βάδισμα στον περιφερειακό δρόμο της πόλης, από το ύψος του κλειστού γυμναστηρίου Μόρφω Δροσίδου μέχρι τα Φανάρια. Έχουμε μια εκδήλωση, όπως σας είχα αναφέρει και χθες, ενημέρωσης του κοινού αλλά και ψύχωσης του κοινού και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο την Κυριακή, από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου της Ορεστιάδας. Ένα μουσικό Σαββατοκύριακο από το Δημοτικό 2 Ορεστιάδας, 6 και 7 Ιουνίου, με τους σπουδαστές στο Πολυκέντρο να παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Εννοείται ότι συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα το φεστιβάλ Πελαργών, με επισκέψεις μαθητών. Αύριο ανοίγει η πύλη για το κοινό. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε σήμερα, για όσους πιστούς του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, έχουμε τη μοναδική εικόνα που υπάρχει στην Ελλάδα και βρίσκεται στη Ρόδο. Σήμερα θα έχουμε την άφηξή της, την υποδοχή της, εδώ στην Ορεστιάδα, στον Ιερό Ναό Πανμεγίστων Ταξιαρχών, το απόγευμα στις 6.30. Για μία εβδομάδα θα παραμείνει η εικόνα αυτή, για όσους επιθυμούν να έρθουν να την προσκυνήσουν. Και βεβαίως το φοιτητικό Γκλέντι, το ένατο στη σειρά, που διοργανώνει αύριο το βράδυ στις 8, το 8ο Δημοτικό Σχολείο της Ορεστιάδας, η χορευτική ομάδα φοιτητών της Ορεστιάδας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα θραγιώτικο αλλά και κριτικό Γκλέντι.
1: Πολύ κινητικότητα, Μαρία. Παρ' όλα αυτά, εύχομαι τουλάχιστον να έχεις ένα ήσυχο Σαββατοκυριακό.
0: Μακάρι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς να μεταφερθούμε στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Χθες με διαφορετικές καιρικές συνθήκες τα είπαμε, σήμερα επιτέλους μια ανοιξιάτικη μέρα. Ξεκινάμε ευχάριστες ειδήσεις. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς το Γενικό Νοσοκομείο Σερών θα λάβει μια γενναία χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια, σχεδόν αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια 3.714.791,24 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά στην προμήθεια σύγχρονου ηλεκτροτεχνολογικού εξοπλισμού με στόχο την κάλυψη άμεσων αναγκών, κλινικών και των βημάτων του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση ενίσχυσης στη δημόσια υγεία από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, η οποία αναμένεται και να αναβαθμίσει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Έχει ανακοινωθεί το ποσό, αλλά όχι οι τομείς που θα δοθούν. Αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα σε κοινή συνέντευξη τύπου που θα δώσει η διοίκηση του νοσοκομείου Σερών και ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Νωρίτερα, ωστόσο, τον φιλοξενήσαμε στην ΕΡΤ Σερών, ο οποίος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στην περιοχή, με έμφαση στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και έχουν γίνει από χθες σειρά συλλήψεων στον Προμαχώνα μελών των αγγέλων της κολάσεως, όπως λέγονται, ή στα αγγλικά, αν θέλετε, Hells Angels. Είναι μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, τα μέλη της οποίας οδηγούν συγκεκριμένο τύπο μοτοσυκλέτας, και αυτοί όλοι, τα μέλη και οι υποστηρικτές, πρόκειται να συναντηθούν στην Ιγουμενίτσα στο διάστημα 4 έως 7 Ιουνίου. Έχει τεθεί σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Ήδη χθες γίνανε 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών υπηκότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας με προορισμό την Ιγουμενίτσα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν από τον Προμαχώνα σχεδόν ένα μικρό απλοστάσιο με μαχαίρια, κλόπ, συντηρογροθιές. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου του Μεθοριακού Σταθμού τους εντόπισαν και ακολούθησαν οι σχετικές συλλήψεις, ενώ πριν από λίγο έγινε και μία νέα σύλληψη ενός μοτοσυκλετιστή, ο οποίος ρωσικής υπηκότητας αυτός, και είχε μαζί του ένα μαχαίρι, εντοπίστηκε στον έλεγχο που έγινε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Από το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από 100 μοτοσυκλετιστές από ολόκληρη την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβανία, αφού η συγκέντρωση αυτή στην Ιγουμενίτσα θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, με τις εκτιμήσεις των ειδικών να φτάνουν και τους 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ήδη βρίσκονται σε αρχές σε επιφυλακή. Οι μηχανές παραμένουν στο μεθοριακό σταθμό, ενώ σήμερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου του Προμαχώνα συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους.
1: Ας ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα.
3: Ναι, φυσικά και στη διοργάνωση, κυρίως στη διοργάνωση με τον αριθμό των συμμετοχόντων. Άκουσα πριν από λίγο για τις επισκέψεις κυβερνητικού κλιμακίου που έχετε στην ευρύτερη περιοχή. Υπουργοί σε εσάς, υφυπουργοί σε εμάς την Δευτέρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Στο κλιμάκιο θα συμμετέχει ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός ανάπτυξης Λάζαρος Τσαυδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούν τον άσυλο, ο κ. Σπύρος Σταφούλης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, θα γίνουν επισκέψεις σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις της περιοχής, θα υπάρξουν επαφές με πολίτες. Είναι διαφορετικό το πρόγραμμα και των τριών, ωστόσο είναι κοινή ώρα έναρξης στις 10 το πρωί. Και το μεσημέρι, περίπου 1,5 με 2, θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των επισκέψεων και συναντήσεών τους και όλοι μαζί με στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν στα γραφεία της ΔΕΠΣΕΡΟΜ, όπου θα γίνει και το αποτέλεσμα της επίσκεψης και θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο Σερών από εργαζόμενους. Με κεντρικό σύνθημα, όχι στο διαχωρισμό των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά, κανένας εργαζόμενος αόρατος, ίση αντιμετώπιση και σεβασμός σε όλους, είναι το αίτημα της διαμαρτυρίας, καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις ανακοινώσεις που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας και Εργασίας το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ένταξη των νοσηλευτών και τραυματιοφορέων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά. Ειδικότητες όπως οι ιατρικοί επιστήμονες παραμένουν εκτός και όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι υπάρχει ένα έντονο αίσθημα αδικίας καθώς οδηγούν σε διαχωρισμό τέτοιες αποφάσεις των εργαζομένων που καθημερινά εργάζονται κάτω από δύσκολες και ανθυγινές εργασίες. Όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους, στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων και η αναγνώριση δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται με αποκλεισμούς και διαχωρισμούς. Με κεντρικό σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή», η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλών Δέντρων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Το τι διαφορετικό έχει η εθελοντική αιμοδοσία? Το διαφορετικό είναι η δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου, όπου η Τράπεζα Αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής. 40 χρόνια υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες και ανανώνονται συνεχώς σε ένα μικρό χωριό, που θέλοντας να διαδώσουν το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Καθώς η αιμοδοσία, όπως υποστηρίζουν, είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο και θα πρέπει αυτό το μήνυμα να περάσει και στη νεολαία. Και μάλιστα για να περάσει αυτό το μήνυμα, αύριο τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, παράλληλα με την εθελοντική αιμοδοσία, έχουν πραγματοποιήσει μια μεγάλη γιορτή με ζωγραφιές παιδιών, με τη συμμετοχή παιδιών, με θεατροπαιχνίδι, σε μια προσπάθεια να διαδοθεί όσο καλύτερα, με το δυνατότερο τρόπο και στις μικρότερες ηλικίες, το μήνυμα του εθελοντικού, του εθελοντισμού για την αιμοδοσία. Θα ολοκληρώσω με προτάσεις και μάλιστα με δύο έτσι πολύ νόστιμες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θα ξεκινήσω με την Γιορτή Λουκάνικου, που είναι η τρίτη συνεχή προσπάθεια που γίνεται για την υποστήριξη και ανάδειξη ενός τοπικού προϊόντος. Δεν είναι τυχαίο λουκάνικο, μιλάμε για το λουκάνικο Τζουμαγιάς. Είναι μια ποικιλία λουκάνικου, η οποία παρασκευάζεται στην Ηράκλεια. Τζουμαγιά ήταν η παλαιότερη ονομασία της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα νόστιμο, γίνεται από γεμισμένο λεπτό πρόβιο έντερο για υπέροχο δάγκωμα, με μια συνταγή που είναι από μίξη μπαχαρικών βοτάνων που του δίνει μια μοναδική γεύση και άρωμα. Η τρίτη γιορτή λοιπόν Λουκάνικου Τζουμαγιάς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8:30 στην πλατεία Νέας Κεφάνης, παραδοσιακή μουσική, άφθονο ποτό, χορός για όλους και φυσικά κιλά Λουκάνικου Τζουμαγιάς. Η δεύτερη νόστιμη γιορτή που έχω να σας παρουσιάσω έρχεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναστασιάς και την Κοινότητα Αναστασιάς. Γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Δίχτυς και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και είναι γιορτή κερασιού, καθώς η Αναστασιά, ο Γάζαρος και ο Άγιος Χριστόφορος είναι οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών που βγάζουν εξαιρετικής ποικιλίας κεράσια. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα γίνει έκθεση κερασιών, βράβευση του καλύτερου κερασοπαραγωγού και φυσικά θα υπάρχει πλούσιο παραδοσιακό γλέντι. Εννοείται θα υπάρχει έκθεση και διανομή κερασιών. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας αλλά και τις προτάσεις που παρουσιάζω με το αυτοκινητοδρόμιο Σερών που για δύο μέρες θα φιλοξενήσει την δεύτερη Extreme Track Days. Είναι μια διοργάνωση που δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θέλουν να απολαύσουν αγώνα αλλά και όσους θέλουν να συμμετάσχουν και να δουν τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές, να δοκιμάσουν μάλλον τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές και τεχνικά άρτιο περιβάλλον όπως είναι το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Δεν πρόκειται για αγώνα, πρόκειται για κάτι ουσιαστικότερο για κάθε ανεβάτη που θέλει να γνωρίσει τα όρια του. 18 συνεδρίες διάρκειας 20 λεπτών η καθεμία σε μια πίστα που ξέρει να φιλοξενεί σοβαρές εκδηλώσεις. Αρχάριοι, μέσοι, γρήγοροι και ειδικοί αναβάτες μπορούν να βρουν τη θέση τους και φυσικά η πρόσκληση να ανοιχτεί σε όσους αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, τις υψηλές ταχύτητες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Πολύ ελκυστικές υποτάσεις που κάνεις πάντα, Θάλια, ειδικά την Παρασκευή και νομίζω ότι έχουν ανοίξει.
3: Δίνω
1: και την ανοίξη του κόσμου.
3: Αλλά δεν έχω καταφέρει να σε πείσω να μας επισκεφθείς τόσο καιρό.
1: Είναι λίγο δύσκολο το όπως έχουν τα πράγματα, αλλά νομίζω αυτή η γιορτή του Λουκάνικου έχει γυαλίσει λίγο το μάτι. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν καταφέρουμε, θα συναντηθούμε.
3: Ναι, καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε μουσική που αφορά αυτό το μήνα που μπήκε στη ζωή μας και τρέχει με ταχύτητα.

0: είπε όχι διαπεραστική φωνή του Φεραπηρίδη για ένα μήνα που μπήκε στην καθημερινότητά μας τον Ιούνιο. Και με αυτούς τους ήχους λοιπόν να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, πραγματοποιεί σήμερα στον ΕΒΟ περιοδία με κύριο αντικείμενο την ασφάλεια των συνόρων και την πρόοδο των οχηρηματικών έργων. Το πρωί ήταν στο Φράκτη και από εκεί έκανε δηλώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις.
1: Εδώ, από αυτό το Φράκτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Και αυτό το οφείλουμε στους άνδρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στους άνδρες και στις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, που με αυτοθυσία καθημερινά φυλάσσουν εδώ τα σύνορά μας, μαζί με τους εξοπλισμούς, τις νέες τεχνολογίες, όλα τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, προκειμένου η Ελλάδα και οι Έλληνες να είναι ασφαλείς. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτό το έργο που βλέπετε πίσω μου, ο Φράχτης, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πλημμυρών πριν από μόλις 2 μήνες, όχι μόνο άντεξε, αλλά λειτουργήσε και σαν αντιπλημμυρικό, με αποτέλεσμα πραγματικά οι ζημιές που έγιναν στην περιοχή αναγκαία λόγω των πλημμυρών είναι πολύ λιγότερες. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του Φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές, δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές. Τέλος, θέλω να σας πω ότι ενισχύουμε περαιτέρω τη συνοριακή υπηρεσία εδώ στον Εύρο και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις υπηρεσίες στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στην Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, έτσι ώστε όλο το μήκος της Εγνατίας και όλα τα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, να είναι ασφαλή.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε εκεί από το Φράχτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Από εκεί ξεκίνησε στη δική μας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει την περιοδία του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Κώστας Λουκούμπους ήταν εκεί, ετοίμασε το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη από την Καβάλα.
2: Την προηγούμενη μου επίσκεψη εδώ λοιπόν μου θέσατε το θέμα του στεφανιογράφου και το πώς παρέμενε αναξιοποιήτως.
0: Δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη από την Καβάλα.
2: Την προηγούμενη μου επίσκεψη εδώ λοιπόν μου θέσατε το θέμα του στεφανιογράφου και το πώς παρέμενε αναξιοποιήτως.

0: Τα περιστατικά αυτά δυστυχώς κρίνονται και στον χρόνο. Παραλάβαμε το νοσοκομείο Καβάλας το 2019 με προϋπολογισμό 21.425.000. Το 2025 κλείσαμε με προϋπολογισμό 35.909.151 ευρώ. Αυξήθηκε κατά 70%. Έχει 1.163 οργανικές θέσεις με τον νυν οργανισμό. Προχωράμε σε νέους οργανισμούς. Πάντα μετράμε αυτό που ισχύει ως σήμερα. Έχει 1.163 οργανικές θέσεις, υπηρετούν 938. Από αυτούς οι μόνιμοι είναι 558, οι υπόλοιποι 400 είναι με διάφορες σχέσεις εργασίας και ίσως επικουρική. Από το 2019, σήμερα υπηρετούν συν 6 γιατροί κλάδο ΕΣΥ, συν 3 ειδικευόμενοι, αλλά έχουμε μείον 11 νοσηλευτές. Ως προς τους νοσηλευτές, κάνω μία πάυση. Είχα διάλογο στο γραφείο μου πριν από ένα χρόνο και την πρόοδο του σωματείου, κάπου την είδα, δεν τη βλέπω τώρα στο οπτικό μου πεδίο. Λοιπόν, κάναμε τότε μια γενναία κίνηση με επικουρικούς. Στον αέρα σήμερα έχουμε 37 θέσεις από την προηγούμενη προκήρυξη, από το 2025. Και για το 2026 σας ανακοινώνω ότι θα προκηρύξουμε άλλες 50 θέσεις. Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε και τις αποχωρήσεις και τα εξοδοτήσεις, που θα είναι περίπου 15, αλλά υπολογίζουμε στον τον αριθμό, και σύν τις επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού που θα βγάλουμε, να καλύψουμε σχεδόν το σύνολο των οργανικών θέσεων που λέει ο παλαιός οργανισμός. Εδώ έχετε έλλειμμα περίπου 100 θέσεων σε σύνολο τώρα. Όχι, είναι λίγο λιγότερο, είναι 100 κάτι. Αλλά θα τους καλύψουμε μέχρι τέλος του χρόνου με τα εργαλεία που σας είπα. Αναγνωρίζω απολύτως ότι το πρόβλημα παραμένει των νοσηλευτών στο νοσοκομείο, παρά την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ένα βήμα μπρος, αλλά είναι μισό. Θέλει άλλο τόσο τουλάχιστον και λίγο παραπάνω για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και θα φτάσουμε. Το έργο αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα αλλάζει το νοσοκομείο. Τα ΤΕΠ δεν είναι απλώς ένα ακόμα κομμάτι ενός νοσοκομείου. Είναι το κομμάτι του νοσοκομείου που οι ασθενείς βλέπουν όταν για πρώτη φορά έχουν συμβαθεί με το νοσοκομείο. Η οργανωτική διαρρύθμιση. Ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που επίσης έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας συμβάλλουν σημαντικά και στη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής, αλλά και στην εμπειρία των ασθενών όπως την ποιότητα των περιεχομένων υπηρεσιών υγείας.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη από το νοσοκομείο της Καβάλας χτες. Χτες η Καβάλα έχει και μια συνάντηση μαζί με την Περιφερειακή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη στον Χριστό Τοψίδη. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης ανακοίνωσε την επιτυχή κατάθεση προτάσεων για την πρόσκληση ύψους 20 εκατομμύρια ευρώ μέσω περιφερειακών εργαλείων του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση.
2: Ορίζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένα φίλο, έναν άνθρωπο αγωνιστή για τα θέματα υγείας, για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα τόμοι, όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει βοηθήσει και έχει ενισχύσει. Καλωσορίζουμε τον υπηάρχη μας, τον κύριο Μπογιατζίδη, την 4η ΥΠΕ, ο οποίος επίσης έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, κύριε Υπουργέ, να σας διατυπώσω. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μόλις εχθές, έκλεισε η πρόσκληση 20 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, το οποίο δουλέψαμε μαζί με την 4η ΥΠΕ και με τη δική σας έγκριση, κατατέθηκαν όλες τις προτάσεις. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν με ιατροτεχνικολογικό εξοπλισμό και σε θέματα υποδομές για την περιφέρειά μας. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να κάνουμε και άλλες δράσεις και άλλα προγράμματα πάνω στην ψηφιοποίηση. Συνεργαζόμαστε και καλύπτουν τα δικά μας χρηματοδοτικά εργαλεία με τα αντίστοιχα τα δικά συντομιακά των Υπουργείων σε μια αγαστή συνεργασία για το καλό των τόπων μας. Γιατί για μας, σε ένα κομμάτι, σε μια περιφέρεια η οποία έχει, αν θέλετε, ως δεύτερο πυλώνα, το τελευταίο χρονικό διάστημα πάει να γίνει και πρώτος πυλώνας σε κάποιες περιφερειακές ενότητες, ο τουρισμός είναι ένα και από τα θέματα που η υγεία για την φαρμακευτική περίθαλψη τη βάζουν στην προτεραιότητα οι τουρίστες που επισκέπτουν την περιοχή μας και πολύ περισσότερο όμως που μας ενδιαφέρει για τους πολίτες της περιφέρειάς μας που κατοικοεδρεύουν εδώ πέρα από κάθε χωριό, από κάθε οικισμό, θέλουν να έχουν ίδιες φροντίδες και ίδιες, αν θέλετε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τους κάθε πολίτες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας της Ευρώπης. Και γι' αυτό λοιπόν σας δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και σας καλωσορίζουμε εδώ στην Καβάλα, στην ΠΕ, στην περιφέρεια της Καβάλας.
1: Και αυτές είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, στη συνάντησή του με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμίζουμε ότι σήμερα νωρίς ξεκίνησε το πρόγραμμα του Υπουργού Υγείας. Ήταν νωρίς το πρωί, 11 η ώρα, στο κέντρο υγείας των Αυδείων. Στη συνέχεια ήταν στην Ροδόπη, αυτή την ώρα είναι ακόμα στο κέντρο υγείας του Ιάσμου. Και σύντηγε ώρα στη 1:30 θα είναι στο

0: κέντρο υγείας Σαπών και το απόγευμα στις 5 η ώρα θα γενιάσει το ΤΕΠ νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης, που επίσης έχει ανακοινιστεί. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο των Αυδείων, τον Γιώργο Τσιτηρίδη, ο οποίος θα είχε το πρωί μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και να δούμε τι είχε σκοπό να ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας.
1: Το Κέντρο Υγείας Αυδείρων εξυπηρετεί δύο Δήμους, το Δήμο Αυδείρων και το Δήμο Τοπίρου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σχεδιάστηκε από την πρώην Δήμαρχο Αυδείρων, την κυρία Τακύρη. Εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους των χωριών του Δήμου Αυδείρου, Πούρμα και Τοπίρου, αλλά και πάρα πολλούς επισκέπτες στην καλοκαιρινή σεζόν, γιατί το καλοκαίρι, όπως είπατε, ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει στις 20 με 25.000. Γιατί πλέον και υπάρχουν εξωγικές κατοικίες, υπάρχουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία και υπάρχει πάρα πολλής κόσμος ο οποίος μένει και χτίζονται συνέχεια καινούρια σπίτια, καινούρια μικρά ξενοδοχεία και πασιών σε όλη την παραλιακή ζώνη. Οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κέντρο υγείας, να υπάρχουν υποδομές, γιατί για να έρθει κάποιος τουρίστας, το πρώτο το οποίο κοιτάει είναι τι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή, αν υπάρχουν όπως ένα κέντρο υγείας, αν υπάρχει ίδρυυση, αν υπάρχουν γαλάζιες σημαίες. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Αυδείρων έχει 4 γαλάζιες σημαίες για μια ακόμη χρονιά, οπότε νιώθει ασφάλεια ο επισκέπτης. Και τώρα ο Υπουργός Υγείας θα επισκεφτεί, όπως είπατε, την Παρασκευή στις 11 η ώρα το Κέντρο Υγείας Αυδείρων.
0: Αυτές λοιπόν είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Αυδείων, ο κ. Τσιτηρίδης. Πάμε τώρα μια βόλτα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί θα συναντήσουμε τον αερολιμενάρχη στο αεροδρόμιο Δημόκρητο της Αλεξανδρόπολης, τον κ. Στέλιο Ζαντανίδη, για το υλικοδρόμιο που ετοιμάζεται να γίνει στη Σαμοθράκη και νομίζω ότι θα δώσει μια ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Σας θυμίσω ότι την περίοδο του κορονοϊού, εκεί στο 2021-2022, ναι, μας είχε ζητηθεί από την τότε Δημοτική Αρχή, τον κύριο Γαλατούμου, να μεταβεί ένα κλιμάκιο του αεροδρομίου στο νησί, για να δούμε σε τι κατάσταση, να κάνουμε μια διαγνωστική μελέτη σε τι κατάσταση βρισκόταν το υλικοδρομίο εκείνη την περίοδο, έτσι ώστε να αρχίσει μια διαδικασία αναβάθμισής του και ουσιαστικά πιστοποίησής του, για να μην χρησιμοποιείται μέρα νύχτα από τα αντίστοιχα αέρια μέσα. Και αυτό μάλιστα είχε πυροδοτηθεί αυτό το ενδιαφέρον από το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού, που είχε επισκεφθεί το νησί εκείνη την περίοδο και είχε πει ότι αυτό το οικοδρόμιο πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί αποτελεί ζωτική σημασία υποδομή για το νησί. Από τότε λοιπόν ξεκινήσαμε. Εμείς κάναμε τη διαγνωστική μελέτη και την διαβιβάσαμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Και τα πράγματα πήραν το δρόμο τους περίπου στο 23-24, όπου κατάφερε ο Δήμος Σαμοθράκης να υλοποιήσει τις σχετικές μελέτες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο καιρό. Το έργο ήδη προκηρύχθηκε και ανατέθηκε σε μια εταιρεία. Θα σας πω με λίγα λόγια ότι είναι ίσως από τις καλύτερες υποδομές, από το καλύτερο δώρο θα μπορούσε να κάνει κανείς στη Σαμοθράκη. Γιατί ουσιαστικά η λειτουργία ενός υλικοδρομίου σύγχρονου, πιστοποιημένου με βάση τα πρότυπα ασφάλεια στα ευρωπαϊκά, αποτελεί, να το πω λίγο χαριτολογώντας και χρησιμοποιώντας μια έκφραση που μου είπε πριν από λίγο ο κ. Βενετίνης, την Περιφερειακή Πολιτική Προστασία, είναι σαν να έχει νοσοκομείο η Σαμοθράκη. Είναι σαν να κάναμε άμεση σύνδεση του υλικοδρομίου της Σαμοθράκης του νησιού με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όπως ξέρετε καλά, τα ελικόπτερα είναι μέσα που μπορούν να πετάξουν και με κακές καιρικές συνθήκες, μπορούν να πετάξουν απευθείας από το υλικοδρόμιο της Σαμοθράκης στο υλικοδρόμιο του νοσοκομείου ή σε εμάς. Οπότε μιλάμε για μια αναβάθμιση και το τονίζω, για οποιοδήποτε ελικόπτερο πετάει στον ελληνικό ανέριο χώρο, είναι πολύ καλό προδιαγραφών το υλικοδρόμιο που θα γίνει, που θα ολοκληρωθεί. Και επίσης με κακές καιρικές συνθήκες και με δυνατότητα πτήσης και τη νύχτα. Η λειτουργία και η συντήρησή του θα είναι στο Δήμο Σαμοθράκης. Θα χρησιμοποιήσει, φαντάζομαι, ιδίους πόρους ο Δήμος Σαμοθράκης για την λειτουργία και συντήρησή του. Δεν χρειάζεται το υλικοδρόμιο. Θέλω να σας ξαναπώ ότι θα είναι ένα σύγχρονο υλικοδρόμιο που δεν θα χρειάζεται για να ανοίξουν τα φώτα του, παράδειγμα, να είναι κάποιος εκεί τη νύχτα. Αυτά ανοίγουν αυτόματα με κάποια συχνότητα που έχει το ελικόπτερο που θα προσεγγίζει. Όπως είναι άλλωστε και το υλικοδρόμιο του νοσοκομείου μας, που είναι επίσης ένα πολύ σύγχρονο υλικοδρόμιο. Οπότε η απάντηση είναι, εκτός πέραν των συντηρήσεων και των επισκευών που πιθανόν χρειάζονται, και αυτά είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, θα χρησιμοποιείται το ελικόπτερο που εξυπηρετεί την περιοχή μας, είναι το Super Puma που εδρεύει στην Λίμνο. Αυτό θα επιχειρεί, ή και άλλα ελικόπτερα ανάλογα με την περίπτωση.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Στέλιος Δαντανίδης, ο αεολιμμανάρχης του αεροδρόμιου Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης για το υλικοδρόμιο σε Αμυθάκη που θα γίνει. Μια και πήγαμε σε Αμυθάκη, λέμε να μείνουμε εκεί να συναντήσουμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού σε Αμυθάκη, για να δούμε τι περιμένουν την επόμενη περίοδο και τι κόσμο περιμένουν και τι θα πρέπει να γίνει από την πλευρά της πολιτείας για το θέμα του τουρισμού σε Αμυθάκη.
3: Αρχίζουμε από εδώ και πέρα να ανοίγουν τα καταστήματα εστίασης. Mm-hmm. Για τον κόσμο ο οποίος προσέρχεται υπάρχουν βέβαια καταστήματα αρκετά για να μπορέσει mm-hmm. να εξυπηρετηθεί. Από εδώ και πέρα βέβαια και από τις 15 Ιουνίου και μετά θα είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά.
4: Από τις
3: 15 και θα μπορεί
4: Ιουνίου.
3: Να βρει ο καθένας μια μεγάλη κάμα.
4: Μάλιστα. Είναι πολύ περισσότερα φέτος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές τα τουριστικά καταλήμματα και τα καταστήματα εστίασης ή είναι στον ίδιο έτσι, αριθμό?
3: Τα καταστήματα εστίασης είναι περίπου στα ίδια. Δεν έχουν ανοίξει καινούργια. Τα καταλήμματα όμως ναι. Γενικώς αυξάνονται από χρονιά σε χρονιά. Υπάρχουν και με προγράμματα έχουν γίνει καινούργια καταλήμματα και γίνονται συνέχεια. Τα καταλήμματα στο νησί αυξάνονται και εξυγχρονίζονται.
4: Μπράβο.
3: Και γίνονται όλο και καλύτερα για καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών. Mm-hmm. Αρχίζουν να έρχονται και οι ξένοι. Οι Ρουμάνοι κρατούν την πρώτο καθεδρία συνήθως. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα διάφορες άλλες εθνικότητες. Οι Βούλγαροι είναι λίγο πεσμένοι φέτος από πλευράς αφίξεων και κρατήσεων. Εμείς το αποδίδουμε στο ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το ευρώ από αρχές του χρόνου
4: ναι.
3: και έχουν πάθει ένα σοκ, ας το πούμε, οι γείτονες όπως το πάθαμε και εμείς όταν πρώτο μπήκε το ευρώ, μέχρι να ισορροπήσουν κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα, πιστεύω ότι θα έχουν μια συγκράτηση. Γενικώς στην τουρκική αγορά το νησί υστερεί
4: ναι.
3: και ψάχνουμε τους λόγους. Ίσως είναι το συγκοινωνιακό, ίσως το ότι δεν έχουμε ακόμα τελωνείο στο νησί για να έρχονται απευθείας από την Τουρκία. Ελπίζουμε Φωστά. Δηλαδή όταν θα γίνει το τελωνείο και αρχίσει να λειτουργεί το καθεστώς της Visa Express, το οποίο ισχύει για τη Σαμοθράκη αλλά δεν λειτουργεί λόγω του τελωνίου. Είναι η δεύτερη χρονιά που μπαίνουμε τώρα που μας βάλανε στο καθεστώς της Visa Express και είμαστε το μοναδικό νησί από τα 12 που είμαστε σε αυτό το καθεστώς. Το μοναδικό νησί το οποίο δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το καθεστώς γιατί δεν έχει τελωνίο. Και είναι υπό μελέτη και για κατασκευή το καινούριο τελωνίο ώστε να κάποια στιγμή όταν θα κτιστεί να αρχίσει να λειτουργεί και για μας αυτό το καθεστώς. Τουριστικά
4: δεν
3: βοηθάει, μονάχα εμπεδώνει ένα αίσθημα ασφάλειας.
4: Ακριβώς.
3: Και για
4: είναι πολύ βασικό όμως κύριε ντόπιους. Μαματσόπουλε.
3: Ναι, σίγουρα και για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες να ξέρει ότι υπάρχει κάτι για έκτακτη ανάγκη. Όποιος έρχεται στο νησί να φεύγει ας πούμε για έκτακτη ανάγκη είναι κάτι θετικό προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Τα τελευταία που ακούσαμε ήταν για το υλικοδρόμιο στο Αμυθάκη από τον Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ανθρώπων που έχουν τα καταλήμματα στην Σαμοθράκη. Και από τη Σαμοθράκη θα πάμε στην περιφερειακή νότα της Καμπάλας. Σήμερα έχουμε λευκή νύχτα στην Καμπάλα. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπειρικού Επιμελητηρίου της Καμπάλας, τον Γιώργο Γελιώργη.
5: Λευκή νύχτα, 11η λευκή νύχτα, την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου. Στο κέντρο της Καβάλας με δρόμενα τα οποία θα εκτείνονται από την Οδό Βενιζέλου μέχρι τα παλιά δικαστήρια, μέχρι τον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Νικόλαο, στους πεζοδρόμους, στην πλατεία Καπνεργάτη, στην κεντρική πλατεία, συναυλίες, χορευτικά, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και φυσικά εκτόσεις στα καταστήματα αλλά και η προθετική ενέργεια του όσο ψωνίζεις τόσο κερδίζεις, που θα για κάθε 10 ευρώ αγορών κάποιος από κάποιο κατάστημα θα παίρνει ένα κουπόνι για να συμμετέχει στην κλήρωση. Η κάλπη θα βρίσκεται και την Παρασκευή και το Σάββατο, δύο μέρες δηλαδή αυτής της προθετικής ενέργειας, μπροστά στο επιμελητήριο Και από Δευτέρα μετά θα γίνει μεγάλη κλήρωση με περίπου 300 δώρα, στα οποία όσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει ένα από τα 300 δώρα θα έχει. Είναι εδώ στα παλιά δικαστήρια το Ποντιακό Γλέντι με τον Στάθη Νικολαίδη, τον πασίγνωστο Στάθη Νικολαίδη, τον αγαπημένο στους Ποντίους και όχι μόνο. Είναι ο γνωστός σε όλους Πασχάλης στην Κεντρική Πλατεία από τις 9:30. Το Δύο Νεάπολης στους πεζόδρομους. Θα υπάρχει μουσική στο ύψος της Τράπεζας Πειραιός. Θα υπάρχουν οι Φασαριόζο και οι Χαλκομάνιαξ που θα περιδιαβούν την πόλη, αλλά θα παίξουν πάνω στον Άγιο Παύλο. Και θα είναι και ο Τάσος Ξιάρχο, ο οποίος θα είναι στην πλατεία Καπνεργάτη, ο γνωστός χορευτής που θα έχει εκεί πέρα μαζί του πλησιωμένος από όλα ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δουλέψει η αγορά εκείνη την ημέρα. Η εστίαση έχει κάνει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες στα περισσότερα καταστήματα, οπότε προσδοκούν και αυτοί οι άνθρωποι να προσελκύσουν τον κόσμο, αλλά και τα εμπορικά καταστήματα βέσω αυτής της ενέργειας, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι και συνεχίζεται φέτος και επεκτείνεται και για δεύτερη μέρα το Σάββατο.
0: Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και από τη Λευκή Νύχτα που σήμερα θα είναι στην Καβάλα μια μεγάλη βάθεια, θα πάμε πως την περιοχή της Θάσου στο νησί. Εκεί θα συναντήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Δήμου Θάσου για τον 12ο διαγωνισμό ορθογραφίας των δημοτικών της 5ης και της 6ης τάξης, την κυρία Στέλλα Φουρναράκη.
6: Ευχαριστώ λοιπόν ότι ο διαγωνισμός αυτός είναι την Κυριακή αυτή. Οι συμμετοχές πάνε πάρα πολύ καλά με τα παιδιά. Είναι την Κυριακή αυτή, όπου ο πρώτος γύρος είναι την Κυριακή στις 11 η ώρα και το απόγευμα είναι στις 6 η ώρα, ξεκινάει ο τελικός. Όπως είπατε σωστά, δεν είναι μια τιμωρία για τα παιδιά, δεν είναι ένα διαγώνισμα τυπικό που πάμε να δούμε ή να μαλώσουμε ή να δείξουμε γιατί εσύ δεν έμαθες, γιατί δεν ξέρεις και τι τάξη πας και όλα αυτά και θα πρέπει να ξέρεις. Καμία σχέση. Για τον λόγο αυτό, όλα τα προηγούμενα χρόνια ο διαγωνισμός ορθογραφίας ήταν κοινές λέξεις για την 5η, για την 6η τάξη. Εμείς επειδή το θεωρήσαμε αυτό λίγο άδικο, γιατί άλλη ορθογραφία μαθαίνουν τα παιδιά στην 5η, άλλη στην 6η. Ναι. Άλλο επίπεδο είναι τα παιδιά της 5ης, άλλο είναι της 6ης, έτσι. Αλλιώς θα ήταν και όλα τα παιδιά στην ίδια τάξη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό αποφασίσαμε να χωρίσουμε τις λέξεις που διαγωνιστούν τα παιδιά ανατάξει. 5η και 6η, άλλες λέξεις η 5η, άλλες η 6η. Επίσης οι λέξεις τα παιδιά τα οποία θα διαγωνιστούν είναι αποκλειστικά μέσα από το λεξιλόγιο που διδάσκονται στο σχολείο της γλώσσας στην τάξη τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία λέξη, γιατί τις προηγούμενες γωνιές υπήρχαν και λέξεις εκτός. Οι λέξεις είναι αποκλειστικά. Σε αυτό βοήθησε ο σύλλακος των δασκάλων, όπως σας είπα. Μας έδωσαν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν και από εκεί βγήκαν οι λέξεις. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα βρεθούν με κάποια λέξη που δεν την έχουν δει, δεν την έχουν ακούσει. Άσχετα αν ξέρουν, αν την ξέρουν ή όχι, έτσι. Αν την ξέρουν, αν την γράφουν σωστά. Πάντως δεν είναι κάποια λέξη η οποία τους είναι τελείως άγνωση, δεν την έχουν ακούσει ποτέ.
4: Δίκιο αυτό, ναι.
6: Ναι, και θα έχουμε στον τελικό, θα είναι δύο νικητές από την 5η τάξη και δύο από την 6η.
0: Αυτά λοιπόν και από τον διαγωνισμό, τον 12ο διαγωνισμό ορθογραφίας στην Θάσο. Θα γυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής. Θα πάμε στο Μέγαρο Μουσικής και στην Στέγη Πολιτισμού αλλά και στο Πολυχώρο Τέχνης της Ξάντης να δούμε πώς θα τρέξουν οι εκδηλώσεις, πώς θα τρέξουν όλα αυτά εδώ από την πλευρά των εκδηλώσεων και θα συναντήσουμε τον Διευθυντή της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Πασχάλη Ξανθόπουλο.
7: Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα οι εκδηλώσεις στην Ξάνθη που είναι αρκετές παρουσιάσεις και έχουν ενδιαφέρον για όσους βρίσκονται εδώ ή και στην Κομωτινή που θα ήθελα να επισκεφθούν. Μπαίνουν στη σελίδα για να μην αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλές. Ενώ στο Μέγαρο οι εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλες όταν αφορά τις συναυλίες αυτό το Σάββατο στις 6 του μηνός. Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το κοινό μια εξαιρετική συναυλία και μιλάω για την συναυλία που γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το τμήμα της ορχήστρας των εγχώρων του τμήματος του Πανεπιστημίου, όπου είναι μια εξαιρετική συναυλία, όπως είπα, με έργα των Έλγκαρ, Ντεβουάρ, Βιβάλδη και φυσικά την Ήπου Κυπρού που παίξατε πριν από λίγο την εξαιρετική μουσική του. Θα έχουμε την χαρά να τους φιλοξενήσουμε στην Κομωτινή και να παρακολουθήσουμε έτσι το τμήμα και να ακούσουμε αυτή την συναυλία. Νομίζω ότι είναι ιδανικός ο χώρος μετά την Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο έρχεται και στην Κομωτινή πλέον για να παρουσιάσει τη δουλειά του και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην σελίδα να κρατήσουν θέση. Οι εκδηλώσεις βέβαια θα συνεχιστούν και μέσα και έξω από το Μέγαρο, στην αυλή του Μεγάρου, τις 12 του μηνός, ο Σουβέλας θα κάνει το άλλο ένα stand-up comedy στην Κομωτινή. Θα είναι και οι πρώτοι που θα βγούμε έξω από το Μέγαρο, στην αυλή, και είναι και ένα ωραίο τεστ και για μας. Ενώ την επομένη συνεχίζονται οι εκδηλώσεις παρουσιάσεις χορού με τις σχολές χορού της Κομωτινής, όπου το ΟΠΙΕ θα παρουσιάσει τη δική του παράσταση. Στις 15 του μηνός φιλοξενούμε την θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Είναι μια πολύ όμορφη παράσταση που περιοδεύει στην Ελλάδα και νομίζω ότι ο ιδανικός χώρος του Μεγάλου θα έχει δυνατότητα να απολαύσουν όσοι θα βρίσκονται εκεί ένα πολύ όμορφο έργο για μικρούς και για μεγάλους. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμά μας και στις 20 και 21 του μηνός με την σχολή χορού από την Κομωτινή, παρουσιάζοντας την Αλή και στη χώρα των θαυμάτων από τις σχολές Let's Dance και Let's Movie Play. Ενώ στις 21 του μηνός είναι η δεύτερη παράσταση εξέλιξης όπως την τιτλοφορούν. Θα μεταφερθούμε στις 22 στην Ξάνθη για μια πολύ πολύ όμορφη συναυλία δωματίου. Λέγεται «Υπόσεις» και είναι από δύο εξαιρετικούς μουσικούς, τον Κράσταν Καραγιόζο και την Βελισλάνα Καραγένοβα στο πιάνο, ο βαρύτονος και πιανίστρια. Θα μας παρουσιάσουν εδώ ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι όσοι θα βρεθούν στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης εδώ στην Ξάνθη θα απολαύσουν μια πολύ όμορφη μουσική δωματίου, ένα πολύ ωραίο ρεσιτάλ, ένα κονσέρτο με τον τίτλο «Εντυπώσεις», φιλοξενούμενοι έτσι από την Βουλγαρία. Κάπως έτσι προχωρώντας και με παράλληλες εκδηλώσεις λόγου, παρουσιάσεις βιβλίων, ενημερωτικές, ψυχολογικές, θα κλείσει και ο Ιούνιος. Ενώ έχει ανοίξει η πλατφόρμα, όπως λέμε, και για τη συναυλία αυτή, το αφιέρωμα στους Queen, που διοργανώνεται στην Αθήνα του Μεγάρου, για να βγούμε σταδιακά στο βάθος του καλοκαιριού, με κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν εκτός του Μεγάρου και εντός του Μεγάρου, όπως και στο κτίριο του Πετράκη, έχουν προβλεφθεί το καλοκαίρι θα έχει αρκετές εργασίες, τόσο για το στήσιμο κάποιας των εκθέσεων στην Ξάνθη και αντίστοιχα διορθώσεων στον εξοπλισμό και στις υποδομές του Μεγάρου.
0: Ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με τους

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικός σύλλογος, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗΜΕΣ μιας και πολλοί άλλοι αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη Ειρήνη».
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια τηλεοδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700 το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ, των φίλων Αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με κατάληψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπς, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονο που συνελήφθη χθε στη Γιάννουλη Λάρισα για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρηση του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τι έρευνε για τη δράση του κυκλώματο που εξαπατούσε επιχειρηματίε με το πρόσχημα πώληση χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μα γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιον του δικαστηρίου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο και κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις σε δύο οικίες πολυτελείς σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Είναι... Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη για αστραπία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα, ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων, και συνέλαβαν επαυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθήσει το κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευήσεις της Φιάλης έχουν ήδη παραδώσει στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείχνουν ότι θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το συρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το συρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι δύο οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, απίστευτο.
4: Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, οι εισαγγελέες άσκησαν δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, συγγνώμη, 82χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της εντεροκαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημα ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει προφορές μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: μάλιστα, την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερε, η ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της γεροπραξίας που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, το Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα, και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, στην πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία, αντιθέτως εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες στάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτιου που έχουμε κρούσμα αυθόδος πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία, τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί, δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
7: είναι μια
0: πράγματα.
7: Κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εθνιδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
0: δεύτερο χρόνο φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο

0: Φύση και το Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλοιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφηξης του κουρασγερόπλοιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση. Ωστόσο, με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει. Έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισχές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας
1: αποτράπηκαν τα χειρότερα.
2: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουρασγερόπλοιο να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην ΕΡΤΑ Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
3: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
1: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
3: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άντλησης νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένης στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την

0: επανεκτίμηση των πραγματικών ιδρυευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα στο 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπή ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑΜ.
1: Ναι.
0: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πύλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλής Σακαραφιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικαιής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και από το Λεμαίδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
2: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό, ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πανεργατικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Πανεργατικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Πολύ σημαντικό.
3: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επαιδείο και του ζητούσε.
4: Κοιτάξτε, είναι... η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
1: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
4: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
4: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας, το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
1: τελευταία στιγμή,
4: τον Αύγουστο.
1: Έτσι.
4: Τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον
4: Οκτώβρη.
1: Ωραία, έτσι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλική κόμβη θα είναι έτοιμη μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
5: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστέρειες, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δίκτυο της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς τρία εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
6: Και δυστυχώς το θανατηφόρο με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολιού ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε βέβαια πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο, δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
8: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλή τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
8: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά αίθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από τη μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κ. Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσχέδιο διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις, εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο Δοχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
8: Ως εκλογικό συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, Άργε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
9: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους λεωφορείες μας.
8: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
10: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι κοινή της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
8: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
10: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
8: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Σταθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
11: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
12: του κυρίου Δούκα.
11: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
8: Και από το Πασόκ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο, αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρία, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
8: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
14: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτοί είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
13: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
14: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
15: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
14: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
15: απόφαση.
14: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
15: Βέβαια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
16: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου της του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία, ένας προσωπικός του πόλεμος, είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
8: Και έχουμε ένα νέο θρυλέ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
16: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
8: Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
16: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόουν, και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
8: Ελένα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μια σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα την μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μια σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
8: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο ΤΥΒΑ του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
19: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
8: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις, τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημείας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
8: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε σε Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Και τέλος, από τον αριθμό μητρό των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
8: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
1: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, τις οποίες είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κουριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μεραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
8: Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
2: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στην νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
8: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
22: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις, δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγιά σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει.

0: τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου, το ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο, επισημαίνω, μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 7-250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία, για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Και αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
1: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρη τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιορισμό ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάσχετο.
0: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο. Ναι.
1: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο. Πέρσι, βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ, τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε και λιγότερο στους πολίτες, τους καταναλωτές και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
0: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027.

0: είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
1: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
2: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξη του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
0: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Και από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεζμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
0: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά, τέλος πάντων μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια ντρόνς.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βίαιη τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
3: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές.
4: Με ρόπαλο. Κεφάλι,
3: έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο, ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνων, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
0: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα. Τώρα, 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογραφία. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
5: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτικές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι 3 έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από 3 υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ντάλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες 2 σύλληψεις για οπλοκατοχή με 2 μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
5: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιο Ρέντο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
4: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
0: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ Πασόκ, Ινάλ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
7: ναι,
6: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το
7: άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
6: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
7: ναι,
6: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
9: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του Air News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
9: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση. Και με όλες τις μεταδόσεις.
10: Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 Μποφόρ. Την Κυριακή, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στα πελάγη.
7: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι ειδήσεων με τη Βίκη Κολτσίδα και στη συνέχεια 352 στον 102. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
7: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Συμβιλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά θα τα πούμε το απόγευμα, είπε ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κόμματος. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με οικονομία, ακρίβεια και θέματα της καθημερινότητας στην ατζέντα. Σε θέση μάχη στα δύο στρατόπεδα στο ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ανοιχτή επιστολή στο Βλαντιμίρ Πούτιν απευθύνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Λέει ότι πρέπει να συναντηθούν από κοντά. Διατεθειμένος για συμβιβασμούς με την Ουκρανία δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.
12: Πού θα σας δούμε φέτος?
13: Μα ξέρετε.
12: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
14: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σύστημα 352, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Σήμερα με τον Παρτιζάνο της αθλητικής δημοσιογραφίας εδώ απέναντί μου, Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Παρτιζάνο, ωραίο αυτό, μ' άρεσε.
0: Σου βάλαμε και μια, το άσμα, για.
1: Μια στρατηγό, μια υπολογαγό, μια ανθυπολογαγό, μια Παρτιζάνο, εντάξει.
0: Τώρα είσαι Παρτιζάνος για σήμερα για να ταιριάζει με το άσμα, για να ταιριάζει με το ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Ό,τι πεις εσύ που είσαι αφεντικό.
0: Και αντί για μπέλα τσάο, μπέλο τσάο.
1: Μπέλο.
0: Ναι, ή τσάο μπέλο καλύτερα.
1: Τσάο μπέλο.
0: Γεια σου μπέλο, γεια σου όμορφε. Τι κάνετε κύριε Χατζηπαντελή, είστε καλά? 15 μέρες έχουμε να τα πούμε.
1: Ω, τόσο
0: περίπου,
1: πολύ.
0: Περίπου τόσο πολύ, ναι.
1: Ω, πω.
0: Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω τώρα. Όχι, βασικά δεν νομίζω ότι υπάρχει τουρνουά. Τελείωσε και το Ρολάν Γκαρός. Αυτό που υπάρχει όμως είναι τα επινίκια τα οποία πρέπει να δοθούν στον αέρα. Γιατί την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ παρέα με τον Θόδωρο,
1: ναι, ναι,
0: είχαμε βγάλει μια συνέντευξη για κάτι αθλοπαιδιές στο Πόρτο Καράς.
1: 800, με 800 άτομα περίπου τα οποία πήραν μέρος σε αυτούς τους αγώνες.
0: Και είμαι πολύ περίεργος πριν να αναφερθώ, γιατί εγώ θα αναφερθώ στα επιτεύγματα του συναδέλφου. Θέλω να το ρωτήσω αν έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο σαν γκολφ που
1: όχι,
0: είχανε.
1: Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Α, δεν έγινε αυτό το γκολφ ποδόσφαιρο, ένα πράγμα.
1: Θα σε φωνάξω, λέγεται ποδογκολφ.
0: Ποδογκολφ.
1: Το λέμε σωστά.
0: Ναι, να το λέμε σωστά.
1: Ποδογκολφ.
0: Ποδογκολφ παίξανε.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν παίξανε.
1: Δεν ήταν, ήταν μόνο ο Κατσουράνης. Οπότε πρέπει
0: μόνος
1: να,
0: του να παίζει.
1: Όλη η ομάδα του 2004. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, το Σεπτέμβριο θα γίνει αυτό.
0: Χωρίς αντίπαλο θα πει ο Κατσουράνης στο ποδοκόλφο, οπότε δεν έπαιξε. Είπανε ναι, ραντεβού ναι, το Σεπτέμβρη. Ναι. Αλλά τα υπόλοιπα γίνανε, έτσι.
1: Τα υπόλοιπα γίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως μεγάλη συμμετοχή είχαν οι αγώνες δρόμου, έτσι. Δηλαδή τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα και τα 20 χιλιόμετρα.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, λοιπόν, ο συνάδελφος συμμετείχε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Έχοντας και την κάμερα στο νόμο.
0: Έχοντας και την κάμερα στο νόμο.
1: Χωρίς κάμερα, ναι.
0: Έτσι, φυσικά. Τα οποία τα έβγαλε σε 47 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, σκέψου για όμως εσάς. Μισό λεπτό, ναι. να το πω εγώ τώρα. Για εσάς που θεωρείτε ότι. Τι μας λέει τώρα, ρε φίλε, σε 3 τέταρτα 5 χιλιόμετρα. Ναι, σε 3 τέταρτα 5 χιλιόμετρα είναι η απάντηση, γιατί αυτά τα 5 χιλιόμετρα δεν είναι εδώ της παραλίας τα 5 χιλιόμετρα τα οποία κάνουμε εμείς ένα βράδυ κάθε Οκτώβρη-Σεπτέμβρη, πότε είναι στο νυχτερινό μαραθώνιο. Είναι 5 χιλιόμετρα ανέβα-κατέβα
1: στο βουνό.
0: Στο βουνό.
1: Ναι.
0: Στα λαγκάδια.
1: Ακριβώς.
0: Στα αμπέλια του Πόρτο Καράς. Εκεί, ναι, ανάμεσα. Να σε ξύνουν οι κλιματσίδες εκεί, αλλά χρειάζεται να τρέχεις.
1: Και να έχει και μισό μέτρο νερό, κάτι λακκούδες. Πώς είναι τα 3.000 μέτρα στίπλ.
0: Στίπλ, ναι.
1: Ναι, να πρέπει να το περάσει ή να μπει από μέσα.
0: Και φίδια είχε. Σε δεν να τρέξει με 5 χιλιόμετρα και να σε κυνηγάει η οχιά η καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Το φίδι από πίσω να το ακούς.
1: Και
0: δύσκολα 5 χιλιόμετρα, όχι εύκολα σαν αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς οι πρωτευουσιάνοι. Γιατί
1: ακριβώς,
0: εδώ ο συνάδελφος είναι πάρα πολύ μάχημος και δεν χάνει την ευκαιρία, δεν χάνει την ευκαιρία μάλλον να
1: και
0: το
1: μετά,
0: αποδείξει.
1: Και μετά όσοι επίσης το κάνουν σε 47, σε ανώμαλο και στα 63 τους, εντάξει, τότε θα πω ότι έχουν κάνει κάτι παραπάνω.
0: Τα 63 τι είναι?
1: Τα 63 είναι η ηλικία.
0: Πιανού?
1: Τη δική μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: αφού άλλο πράγμα δεν λέμε υπολήψεις, δεν θίγουμε σε αυτή.
1: Άλλο πράγμα να το κάνεις αυτό στα 30, στα 40, στα 50, στα 60 και άλλο λίγο παραπάνω.
0: Καλά, και εγώ στα 47 τώρα 5 χιλιόμετρα στο βουνό, ούτε απ' έξω δεν περνάω από τη διοργάνωση. Όχι να δηλώσω συμμετοχή και να το τρέξω κιόλας.
1: Είχα όμως και δάσκαλο καλό, γιατί ξέρεις όταν ακολουθείς ομάδα, ήμασταν 5 άτομα. Και εγώ ακολουθούσα τους υπόλοιπους 4. Όταν ακολουθείς είναι καλύτερο. Μα τρέχεις μόνος είναι πολύ δύσκολο. Όταν όμως ακολουθείς τους υπόλοιπους, οι οποίοι βέβαια ο δάσκαλος πήγαινε αργά, επίτηδες, θα τρέχει στα 20 χιλιόμετρα, αλλά προτίμησε να πάρει την ομάδα, εμάς δηλαδή, και να μας βγάλει.
0: Ήσασταν πεντάδα δηλαδή.
1: Πεντάδα,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Πεντάδα.
1: Ναι.
0: Συνολικά χρόνια, μιας που το ανέφερες, δηλαδή καμιά 500αριά, βγάζουμε 5 ώρες. Καμιά 300αριά μπορεί, 5-6-30.
1: Ο δάσκαλος ήταν ακόμη μεγαλύτερος.
0: Ακόμα μεγαλύτερος.
1: Έχει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά περιμένουν όλα αυτά αυτούς τους αγώνες δρόμου, θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα, για να τρέξουν. Το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει.
0: Τρέξιμο,
1: ναι,
0: όντως.
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλο τρέφω, πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι δεν το σκέφτονται μια φορά το χρόνο και λένε θα τρέξω στα 5, αλλά σε αυτούς που τρέχουν σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση με σκοπό κάποια στιγμή να τρέξουν μαραθώνιο. Το να συμμετέχεις και να τερματίσεις ένα μαραθώνιο, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Και
0: έτσι, γιατί βάζει τον εαυτό σου σε μια πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία προπόνησης. Ένα είναι αυτό. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά όσοι το προσπαθούν Είναι, έτσι,
1: είναι πολύ μεγάλη υπόθεση
0: και
1: ακριβώς.
0: Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά
1: και
0: μπράβο.
1: Και κερδίζει συνεχώς την Ελλάδα αυτό, παρότι εγώ δεν το περίμενα, γιατί η Ελλάδα, ξέρεις, είναι λίγο μια είμαστε ένας περίεργος λαός γενικά. Αυτό περισσότερο το έχουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βορειοευρωπαίοι. Mm. Αλλά βλέπω ότι και στην Ελλάδα κέρδισε πολλούς ανθρώπους και είναι καλό, έτσι. Δηλαδή...
0: Έχω την αίσθηση πάντως, Θόδωρε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τρέχεις, αλλά... ότι είναι λίγο σαν την χειμερινή κολύμβηση το τρέξιμο. Δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος τρέχει έστω και δύο φορές τη βδομάδα, τρεις φορές τη βδομάδα, κάθε εβδομάδα όμως, και δεν το αφήνει.
1: Και δεν το αφήνει.
0: Μπορεί κάποια στιγμή να τρέξει και τα 5 και τα 10 ναι, και ναι, με λίγη προπόνηση ναι. να πάει στον ημιμαραθώνιο και κάποια στιγμή να κατέβει και σε κανονικό μαραθώνιο. Αρκεί να τρέχει συνέχεια, έστω και λίγο. Ναι. Είναι όπως είναι οι χειμερινοί κολυμβητές. Δηλαδή, αν πάω εγώ που δεν είμαι χειμερινός κολυμβητής και βουτήξω τον Ιανουάριο, αντίο ζωή. Θα πω εγώ. Τελείωσε. και είναι και φυσιολογικό, ας πούμε. Αντίο ζωή. Ενώ ο χειμερινός κολυμβητής, ο οποίος βουτάει και το Σεπτέμβρη, βουτάει και τον Οκτώβρη, βουτάει και τον Νοέμβρη, 5, 10, 20 φορές, το να πέσει τον Ιανουάριο μες στη θάλασσα, δεν του λέει και τίποτα. Είναι συνηθίσει ο άνθρωπος.
1: Μία ή άλλη. Ναι.
0: Κατάλαβα. Αλλά... Ενώ εγώ. Γεια σας.
1: Σιγά σιγά μπορεί να το κάνεις. Να ξεκινήσεις και εσύ να μην τα αφήσεις. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Τι από τα δύο. Τίποτα δεν μου αρέσει από τα δύο. Ούτε το τρέξιμο, ούτε το
1: και επίσης κάτι το οποίο δεν το έχω κάνει. Μέχρι τα 20 έχω φτάσει εγώ, μπορώ να σου πω.
0: Χιλιόμετρα.
1: Και, ναι, και περπατώντας και τρέχοντας. Όχι μόνο τρέχοντας. Παλιότερα όμως. Αλλά η ουσία είναι ότι μετά από κάποια απόσταση, δηλαδή όταν περάσεις τα πρώτα 2-3 χιλιόμετρα που είναι τα δύσκολα, πλέον ο οργανισμός μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία που δεν καταλαβαίνεις. Είναι όσο και να πας από εκεί και πέρα και 2 και 3 και 5 ώρες είναι το ίδιο πράγμα για τον οργανισμό, εφόσον όμως έχει αυτές τις αντοχές, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι γύμναστος και η καρδιά ξεφεύγει από τους ρυθμούς τους πραγματικούς, αλλά αυτά πρέπει να ελέγχονται. Άμα ελέγχονται, μπορεί να τα κάνεις και σε μεγάλη ηλικία, αρκεί και θα δεις ότι μετά από τα πρώτα 2-3 χιλιόμετρα πλέον μπορείς να τρέχεις ή να περπατάς ώρες ατελείωτες χωρίς να νιώθεις πλέον ότι κουράζεσαι. Αυτό θέλω να πω.
0: Η πρώτη καλησπέρα λοιπόν και οι χαιρετισμοί της εκπομπής σε όλους αυτούς τους δρομείς και τους χειμερινούς κολυμβητές της ζωής, οι οποίοι δεν σταματάνε ποτέ να τρέχουν. Έτσι, θα μου πεις οι περισσότεροι δεν σταματάνε ποτέ να τρέχουν, γιατί υπάρχουν και άλλα τρεξίματα. Αλλά τέλος πάντων, σήμερα είναι για τους κανονικούς δρομείς. Αυτοί που φοράνε τα αθλητικά τους παπουτσάκια και βγαίνουν και τρέχουν.
1: Γι' αυτό μιλήσαμε εμείς.
0: Αυτή είναι στην προτεραιότητά
1: μας. Θα μιλήσουμε και για αυτούς που έτρεχαν χτες στον αγώνα με τη Σουηδία και έφεραν το 2-2. Μιλώ για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Το είδα το παιχνίδι.
0: Αδικημένη.
1: Αδικημένη από τον εαυτό της.
0: Από το αποτέλεσμα, θα πω εγώ.
1: Ναι. Και από τον εαυτό της. Έτσι, όταν έχεις δύο δοκάρια και πάλι κάνεις δύο τραγικά λάθη στην άμυνα, δέχεσαι δύο γκολ. Δεν ξέρω, είναι λιγάκι too much. Αλλά εντάξει.
0: Και μιας που μιλήσαμε για αδικημένους, θα μιλήσουμε και για το δεύτερο μάτς της σειράς που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδα στο μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ.
1: Βεβαίως. Και σε δύο λεπτά θα πάρουμε τον Νίκο τον Καραγιώρη να μας πει τα τελευταία νέα των δύο ομάδων.
0: Υπάρχουν τα τελευταία νέα σε αθλητικό επίπεδο ή σε διαιτητικό, ας πούμε.
1: Σε αθλητικό επίπεδο. Σε διαιτητικό τα λέμε και μόνοι μας.
0: Κουράστηκα, ναι. Σε διαιτητικό λίγο.
1: Ότι για όλα αυτά πάντα η διαιτησία, έτσι δεν είναι?
0: Όχι πάντα.
1: Πώς.
0: Τι πώς.
1: Εγώ ξέρω ότι στη μεταξύ των μεγάλων ομάδων, όταν υπάρχουν τέτοια παιχνίδια, σε τέτοιες σειρές, που για μένα λάθος, εγώ δεν μου αρέσουν τα play-off. Εγώ θέλω στην κανονική περίοδο να βγαίνει ο πρωταθλητής, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλεϊ, οτιδήποτε άλλο. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Όταν έχεις τέτοια παιχνίδια, κερδίζει ο Ολυμπιακός, διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Το επόμενο παιχνίδι τώρα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα δεις, θα διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός. Για να φοβήσουμε τους διαιτητές, το επόμενο ξανά θα γίνει το αντίστροφο. Δεν γίνεται πάντα κάποιος να φταίει και να μην φταίμε ποτέ εμείς και να φταίνε πάντα οι άλλοι. Έτσι στην Ελλάδα το έχουμε συνηθίσει αυτό. Να ξέρεις.
0: Ναι, στο μπάσκετ κάπως.
1: Όχι μόνο στο μπάσκετ, παντού σε όλη τη ζωή. Πάντα φταίει ο άλλος.
0: Υπάρχει σίγουρα μεγάλη κουβέντα, αλλά εγώ τώρα από το λίγο που έχω ασχοληθεί θεωρώ ότι. Η διαιτησία πάντα θα είναι ο μπαμπούλας όταν δεν θα έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε για να ρίξουμε το φταίξιμο εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι παραδείγματος χάρη τώρα. Καλά, ο θυμάσαι... κακός Φατίχ Τερίμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να σου πω κι άλλα. Κάποια στιγμή με πόσες αγωνιστικές είχε φάει πρόπερση ο Ρασβάν Λουτσέσκου τιμωρία.
1: Ναι.
0: Ένα διάστημα που μιλούσαν δηλαδή, όλα τα δεινά του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πρόπερση πότε ήταν με τις 14 αγωνιστικές. Όλοι ήταν με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ας πούμε, απέναντι. Και φίλοι και εχθροί απέναντι.
1: Ναι.
0: Ο κακός Φατίχ Τερίμ. Πέρσι για τον Μπενίτεθ να μην σχολιάσουμε τι ακριβώς έχει υποθεί. Για τον Αταμάν ακόμα περισσότερο να μην ασχολείται. Ναι. Και όταν όλα αυτά, αν κάπου όλα αυτά αρχίζουν και φθήνουν, ας πούμε, και δεν έχουμε, τότε τσουπ εμφανίζεται ένα σφύριγμα ως διαμαγείας και λέμε. Ναι. Η
1: διαιτησία. Ναι, ναι. Λάθη γίνανε φυσικά γίνανε. Και στο πρώτο παιχνίδι και θα γίνουν προφανώς. Και στο δεύτερο και στο τρίτο και πάντα
0: επίσης,
1: θα γίνουν.
0: Επίσης όμως αυτό που δεν γίνεται είναι κάτι να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι λάθη δεν γίνονται στα άλλα πρωταθλήματα? Δηλαδή
0: όχι,
1: στην Ισπανία
0: πιστεύω, όχι,
1: η Ρεάλ δεν έχει πάρει σφρίγματα?
0: Ξεκάθαρα, ή η Μπαρσελόνα ή... Εδώ εμείς δεν δικαιολογούμε το λάθος.
1: Α, και όπως λέει και.
0: Εγώ το ρώτησα στο Βασίλη χθες, έλειπες.
1: Ο Αποστόλης ο Κοσμογλού να φέρουν ξένους διαιτητές.
0: Το πρότεινα. Λοιπόν, το πρότεινα και ναι. Μου είπε ότι θα είναι, ας πούμε, η καταστροφή.
1: Ναι.
0: Και ότι δεν συμφωνεί καθόλου.
1: Όχι.
0: Και ότι αν πρέπει να φτιάξει η διαιτησία, δεν πρέπει να φτιάξει βασιζόμενη. Τώρα λέω την άποψη του συναδέλφου, έτσι.
1: Ναι.
0: Βασισμένη στο ποδόσφαιρο, στο μοντέλο του ποδοσφαίρου.
1: Να σου πω...
0: Θα πρέπει να γίνει όπως και στο ποδόσφαιρο, αμυγός επαγγελματική, να φύγει από την ΕΠΟ και από εκεί και πέρα τα λάθη να πληρώνονται. Με τα μεροκάματα.
1: Ναι.
0: Με τη δουλειά τους. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Οκ. Okay. Αλλά θα σου πω κάτι τώρα, γιατί το είπε και ο Αποστόλης και το άκουσα και εγώ και το διάβασα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα στο μπάσκετ έχει διαιτητές και είχε διαιτητές οι οποίοι έχουν φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Έχουν διαιτεύσει τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, Πανευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, έτσι από την εποχή του Δουβί και μέχρι σήμερα. Λοιπόν. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, δηλαδή δεν έχουν οι Έλληνες διαιτητές ποτέ φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Άντε να έχουν διαιτεύσει κανένα παιχνίδι Champions League και αυτό τριτοτέταρτο, όχι από τα καλά που όταν ξεκινάει, δηλαδή από την οκτάδα και μετά. Που σημαίνει ότι στο μπάσκετ έχουμε διαιτητές αξιόλους, γιατί αν δεν είχαμε, όσο μέσον και να έχει η Ελλάδα σε τέτοιο επίπεδο, δεν θα φτάναν να παίζουν 10 και 15 Έλληνες διαιτητές σε τελικούς. Άρα λοιπόν έχουμε καλούς διαιτητές. Τι γίνεται όμως? Οι καλοί διαιτητές αυτοί χάνουν την αξία τους όταν διαιτεύουν τέτοια παιχνίδια. Γιατί ακριβώς η κριτική που δέχονται από αυτές τις μεγάλες ομάδες, και όχι μόνο, έχω δει και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, όπου υπάρχει μεγάλος κόσμος, πολλής κόσμος δηλαδή, και μεγάλη αντίδραση κλπ. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τις εφημερίδες και από τα site κλπ. Γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Με τη σημείωση βεβαίως.
1: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι οι Έλληνες διαιτητές του μπάσκετ δεν μας κάνουν. Όπως δεν μας κάνουν και στο ποδόσφαιρο. Όχι, οι διαιτητές του μπάσκετ είναι πάρα πολύ καλοί. Το αν κάνουν λάθη, αυτό οφείλεται αλλού. Πρέπει να το ψάξουμε αλλού.
0: Ναι, αλλά λάθη επαναλαμβανόμενα, όπως και οι συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες, οι συμπτώσεις παύουν να είναι συμπτώσεις και τα λάθη παύουν να είναι λάθη κάποια στιγμή. Όταν βλέπεις ότι κάτι γίνεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε και μιλάνε ένθεν κακήθεν, δεν λέω ονόματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτοί που μιλάνε σήμερα, αύριο δεν θα μιλάνε και θα μιλάνε οι απέναντι αύριο.
1: Okay.
0: Και τούμπαλιν. Όταν βλέπεις όμως ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται, κάπου χάνεται και η έξωθεν καλή μαρτυρία και αναρωτιέσαι τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ας πούμε, να λέει ο Ολυμπιακός, θα το πάω ανάποδα για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. 29-5 οι βολές μας αδίκησαν. Στο επόμενο μάτς 32-7 οι βολές μας αδίκησαν. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, πώς παίζουν δηλαδή? Παίζουν διαφορετικό άθλημα?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σφυρίζονται διαφορετικά τα φάουλ για τη μία ομάδα, διαφορετικά τα φάουλ για την άλλη ομάδα?
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Μήπως να τα δούμε κάποια στιγμή και αυτά?
1: Να τα δούμε όλα. Να τα δούμε όλα. Αλλά από εκεί και πέρα.
0: Μήπως έχουν δίκιο και αυτοί που φωνάζουν όποτε φωνάζουν? Και δεν είναι απλά γραφικοί. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια να βγουν γραφικοί. Όποιος φωνάζει. Και ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ στο μπάσκετ και ο φιλαθλητικός στο βόλεϊ και οι βουλιαγμένοι στο πόλο. Αν αρχίσει κάποιος και φωνάζει, ξεκινάει αυτομάτως μια προσπάθεια να καταλήξει ότι είναι ο γραφικός της όλης της υπόθεσης και ότι όλα τα πράγματα είναι καλώς καμωμένα. Εγώ δεν νομίζω ότι.
1: Όχι, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ακριβώς όπως λες, αλλά αυτές πιστεύω ότι είναι οι εξαιρέσεις, δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι ο κανόνας. Αλλά σου λέω και πάλι ότι τα λάθη γίνονται. Δεν θεωρώ, αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι όλα αυτά τα λάθη είναι, γίνονται με δόλο, τότε καήκαμε. Καλύτερα να το κλείσουμε. Να μην ασχολούμαστε. Να μην γίνουν τα πρωταθλήματα.
0: Ο οποίος δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσει.
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Να πάμε με τον συνάδελφο, να τον καθυστερήσουμε για να μιλήσουμε και για το αγωνιστικό, αυτό που πρέπει δηλαδή.
1: Μουσική.

0: Και αφού λοιπόν εδώ τσακωθήκαμε με τον Δημήτρη.
1: Για ποιο πράγμα,
0: δεν τσακωθήκαμε. Όχι, για διαιτησία.
1: Γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ απλά κουράστηκα.
0: Κουράστηκες.
1: Κουράστηκα να ακούω, ας πούμε, το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και στο τέλος ξέρεις κάτι.
0: Εγώ θέλω να μην μιλάμε για διαιτησία, να μιλάμε για τους.
1: Θόδωρε, πραγματικά και το θεωρώ ότι είναι και κάπως προσβλητικό για νοήμονες ανθρώπους, όπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία των 10 εκατομμυρίων ψυχών που απαρτίζουν αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν έχει τρεις μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι με ανακοινώσεις τους, με post στα social media, με διαρροές, με κείμενα,
0: ναι.
1: Θεωρούν ότι ο κύριος Λανουά είναι.
0: Ξέρεις όμως ότι ακούγονται.
1: Και οι τρεις τους τέσσερις πάνε και λένε ναι, δύο χρόνια ακόμα μετά. Κάτι συμβαίνει λάθος, ρε παιδί μου. Ή εγώ.
0: Ξέρεις ποιοι ακούγονται, αυτοί που φωνάζουν. Από τα 10 εκατομμύρια, τα 9-800 δεν φωνάζουν. Αυτοί που φωνάζουν ακούγονται. Και αυτοί νομίζουν ότι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν και το κουμάντο. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ναι, μακάρι τα 9-800 κάποια στιγμή να ξυπνήσουν και να βάλουν.
0: Δεν γίνεται σύμφωνοι. Ναι.
1: Για να ηρεμήσουν και τα πράγματα. Μπορεί να βγάλουμε καμιά άκρη δηλαδή. Ναι. Έτσι.
0: Θα μας βγάλει την άκρη ο Νίκος ο Καραγιώρης.
1: Είμαι απόλυτα σίγουρος, πεπισμένος. Πεπισμένος είμαι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά που λέω.
0: Αν θα παίξει ο Σλούκας που δεν θα παίξει, νομίζω. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Φόδωρο, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ντέρμπι σήμερα 9 η ώρα, δεύτερο παιχνίδι. Για τη διαιτησία δεν θα ασχοληθούμε, εντάξει. Ασχολήθηκα με τις προηγούμενες ημέρες και ασχολήθηκε πολλοί κόσμος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο αγωνιστικό.
2: Ναι, όπως είπατε και εσείς, νομίζω άκουσα κάτι είπατε για τον Σλούκα. Ο Κώστας Λούκας, ο οποίος θα απουσιάσει και από τον δεύτερο τελικό, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, προέρχεται από ένα διάστημα μεγάλο απραξίας, παρότι έπαιξε στον πρώτο ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Απουσίασε και από τον πρώτο τελικό.
0: Έπαθε καμιά υποτροπή στο γόνατο που είχε κάνει την εγχείρηση?
2: Προφανώς αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις, δεν είναι έτοιμος, νιώθει ότι πονάει, γιατί δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα λείψει από παιχνίδι αν δεν υπάρχει όντως κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το έχει δείξει αυτό και η καριέρα του γενικά. Παίκτης με πάρα πολύ γερή κράση, παίκτης ο οποίος έχει ελάχιστους τραυματισμούς και ιδιαίτερα σοβαρούς στην διάρκεια της σπουδαίας και πολύ μεγάλης καριέρας του, διότι από πολύ μικρή ηλικία παίζει στην Α1 και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επομένως, θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα το επιτρέπει να είναι στο 100%.
0: Ναι.
2: Μιλάμε και για ένα παίκτη ο οποίος πλέον είναι στα 36 του χρόνια. Όσο καλά και αν διατηρείται, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και φροντίζει και τα καλοκαίρια να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι τον χρόνο δεν μπορεί να τον κερδίσει και να τον νικήσει
0: κανείς. Ακριβώς. Αλλά εγώ όταν άκουσα ότι θα κάνει μηνίσκο και σε ένα μήνα θα παίξει, απόρρισα. Λέω, όσο πλέον να έχει εξελιχθεί η τεχνολογία στις εγχειρήσεις, πώς γίνεται να το. Αυτό είναι ανθρώπινος οργανισμός. Σε ένα μήνα να μπορείς να παίξεις σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή δεν λέμε να κάνεις μερικά βηματάκια και κάποια σουτάκια στο Ποσειδόνιο. Εδώ μιλάμε να παίξεις σε τέτοιο επίπεδο με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος. Η ιατρική να έχει κάνει τέτοια άλματα και θαύματα.
2: Ναι.
1: Πάντως, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, επειδή είπε για το Ποσειδόνιο, έτυχε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και περνούσε από την πλατεία Αριστοτέλους που γινόταν ένα τουρνουά 3-on-3 μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το τι ξύλο έπεφτε. Ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, κάθισα μία ώρα, το παρακολούθησα.
0: Ναι.
1: Με κράτησε, ρε παιδί μου. Παρόλο που δεν είχα σκοπό, δεν κατέβηκα γι' αυτό. Βόλτα έκανα, αλλά ανέβηκα στην κερκίδα και.
0: Πρώτα έβλεπα. Ξύλο και μετά μπάσκετ.
1: Ήταν πάρα πολύ physical.
0: Ναι.
1: Πολύ ξύλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή είπες τώρα πως στο Ποσειδόνιο παίζαμε κάπως λίγο πιο ρομαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα και το Ποσειδόνιο μπορεί να είναι.
0: Και τότε είχε ξύλο. Τότε είχε ξύλο, ναι.
1: Και τότε
2: δεν θα την παίξει το Ποσειδόνιο σίγουρα, γιατί το μέρος το οποίο μεγάλο είναι το ντεπό. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Και άμα πέσει, πονάει. Και άμα πέσει, πονάει τσιμέντο.
2: Φυσικά, φυσικά. Εννοείται. Ματώνει κατευθείαν. Δεν είναι τσιμέντο.
0: Πάντως, αυτό το σχόλιο για τον Σλούκα δικό μου, έτσι. Δηλαδή, ότι εγώ θεωρώ ότι λάθος τον βάλαν τόσο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων δεν είμαι γιατρός.
1: Αν δεν τον έβαζαν στον ΠΑΟΚ, μπορεί και να μην έπαιζε ο Παναθηναϊκός στον τελικό.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν γυρίσει και νωρίτερα από τον Σλούκα. Για να παίξουν, σκεφτείτε ότι το χρονικό, ο ορίζοντας που έδιναν όταν τραυματίστηκε ήταν να παίξει στο Final Four. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να παίξει και ακόμα νωρίτερα ο Σλούκας. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός ήταν στο Final Four, ήταν ο στόχος να αγωνιστεί. Να είναι. Επομένως, αλλά για να μην χρησιμοποιείται, για να μένει εκτός 12ης, εκτός αποστολής από τον Τούρκο προπονητή, σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να
0: αγωνιστεί.
2: Αυτό νομίζω είναι προφανές. Από εκεί πέρα, πολύ σημαντική απουσία και για τον Ολυμπιακό, αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενός παίκτη ο οποίος κουβάλησε επιθετικά τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της χρονιάς, από τους καλύτερους παίκτες του.
0: Όπως το είπε, σε πολύ μεγάλο μέρος. Δηλαδή αυτός έχει σκαμπανεβάσματα, τον βλέπω σε άλλο παιχνίδι, επειδή έχω δει τα περισσότερα, είναι πολύ καλός, και σε άλλο δεν υπάρχει, ας πούμε.
2: Ναι. Ναι, αλλά στα περισσότερα παιχνίδια φέτος ήταν από τους καλύτερους.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Έδειξε μια πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ λίγο. Τον έριξε στη μάχη των τελικών ο Μαρτζόκας και το δικαίωσε. Γιατί ήταν από τους παίκτες, κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού,
0: ναι,
2: να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επομένως και αυτό θα αναπώνει και από το δεύτερο παιχνίδι. Δεν έπαιξε ούτε στο πρώτο. Επομένως υπάρχουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές απουσίες για τις δύο ομάδες στην περιφερειακή τους γραμμή. Παιχνίδι που θα γίνει στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens όπως ονομάζεται, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να εσωφαρίσει τη σειρά, με τον Ολυμπιακό να θέλει να κάνει το 2-0 και πλέον να απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που φυσικά θα σημαίνει το τέλος, το ιδανικό τέλος μιας μαγικής, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, σεζόν για τους ερυθρόλευκους. Και ας έχασαν το κύπελλο Ελλάδας, θα ολοκληρωθεί σε αυτό το ενδεχόμενο με Super Cup, με Ευρωλίγκα και με πρωτάθλημα. Επομένως, μια καθόλου πετυχημένη χρονιά θα είναι αυτή για τους ερυθρόλευκους.
0: Ναι, τώρα τι μπορούμε να πούμε για το δεύτερο παιχνίδι. Σαφέστατα φαντάζομαι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, θα υπάρχει έτσι
2: ένα κλίμα
0: πολύ, πολύ έτσι όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Ναι.
2: Κάτι υποψίαστος, τοξικότητας, όπως και να το πεις, μέσα θα είσαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τώρα και πάλι έχει άνοιξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για την διαιτησία. Όλοι ξέρουμε το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και... καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και ότι θα συνεχιστεί, και μακάρι να μην υπάρξουν αφορμές για να μας απασχολήσει πάλι η διαιτησία, όπως συνέβη μετά από τον πρώτο τελικό, όπου πήγε εκεί πάρα πολύ κουβέντα, ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που είχε πάρα πολλά παράπονα, διαμαρτυρήθηκε, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο στα social media από την επίμαχη φάση στο φάουλ αυτό, το οποίο σφυρίχθηκε πάνω στον Φουρνιέ.
0: Αυτό το φάουλ, το συγκεκριμένο που δείχνει το χέρι του Ναν πάνω στο Φουρνιέ, είναι προϊόν μοντάζ ή είναι πραγματικό? Γιατί διάβασα και τέτοιο.
2: Είναι λήψη την οποία είχε στη διάθεσή της ο Ολυμπιακός, προφανώς από κάποια παρακάμερα, από κάποια δική της κάμερα, και γι' αυτό κιόλας την ανέβασε.
0: Γιατί κάποιοι μιλάνε και για ή πώς τα λένε, δηλαδή το φτιάξανε δηλαδή. Όχι, έτσι.
2: Δεν νομίζω. Δεν μπορεί μια επίσημη ΚΑΕ, επίσημα να ανεβάζει κάτι τέτοιο στους δικούς της διαδικτυακούς τόπους και να είναι προϊόν AI.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι το οποίο
1: αν είναι
2: μπορεί...
1: προϊόν AI, είναι φτιαχτό, είναι fake, είναι και κολάσιμο. Είναι πάρα πολύ
0: επικίνδυνα
1: αυτά τα πράγματα, ναι, δηλαδή όταν παίζει με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τα πάντα διάβασα, ξέρεις, τώρα πια μπερδεύεσαι. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Και τις προάλλες με τον Μουρίνιο, τον είχαν με μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και έτσι βγήκε και είπε ότι είναι
0: προϊόν
2: τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω, λέει, φορές ακόμα μπλούζα της Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί πολύ απλά ακόμα δεν είμαι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Έστω και αν είναι τυπικό το ζήτημα, όπως φαίνεται. Εντάξει, πλέον.
0: Να βλέπεις τι γίνεται. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε σε τίτλους. Εδώ πες μου ποια φανέλα θέλεις να φοράς. Σε βγάλω τώρα μια φωτογραφία πριν να πάμε σε τίτλους. Και θα σε κάνω εγώ. Θέλεις να αναλάβεις την Ρεάλ Μαδρίτη, την τεχνική της ηγεσία?
0: Όχι, θέλω.
1: Σε ποια ομάδα θες? Πες, ό,τι θες.
0: Τα νησιά Φερόες.
1: Τα νησιά Φερόες. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό και θα σε φτιάξω εγώ τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Πάμε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα η λειτουργία 200 πινακίδων τηλεματικής του ΟΑΣΘ. Επαυτοφόρο σύλληψη 3 ατόμων που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕΣ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη Θεσσαλονίκη τις ημέρες της ΔΕΦ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διεμήνησε στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος προτεραιότητα τα προβλήματα των πολιτών, όχι τα πολιτικά προξενιά. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 219 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. Συνελήφθησαν ως διακινητές 2 ανήλικοι. Νέα έκθεση ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση οξείας πείνας. Πρόταση Πούτιν στη Γερμανία να ξαναρχίσουν οι παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω Nord Stream 2. Απλά πατήστε το κουμπί, είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, όσο ακούγαμε τους τίτλους, ο συνάδελφος Θόδωρος Χατζηπατήρης όχι μόνο προσλήφθηκε στα νησιά Φερόε ως προπονητής, αλλά παραχώρησε ήδη και την πρώτη του συνέντευξη τύπου με κασκόλ, έγινε και το καλωσόρισμα. Εκεί ξέρεις, οι Σκανδιναβοί του κάναν την τιμή να του λένε και στα ελληνικά κιόλας και στις δύο γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά, καλώς ήρθες head coach και τέτοια. Και υπάρχουν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που μπορούν να το αποδείξουν.
1: Φοβερό. Είδες
0: πόσο εύκολο είναι.
1: Πόσο εύκολο είναι.
0: Πόσο
1: ναι.
0: εύκολο είναι.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μπράβο Δημήτρη και σε αυτό βέβαια. Αλλά εσύ το κάνεις πλάκα, αλλά κάποιοι άλλοι το κάνουν.
0: Εγώ
1: βέβαια
0: το κάνω πλάκα και τρέμω την ώρα. Και τρέμω πραγματικά την ώρα που θα πρέπει να αποφασίσω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αν αυτό που έχω στα χέρια μου είναι αλήθεια ή ψέμα.
1: Είναι προϊόν τέτοια.
0: Είναι προϊόν τεχνητής ναι. νοημοσύνης ψεύτικο ή αν είναι αληθινό.
1: Απ' την άλλη μεριά πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να βοηθήσει τις μελλοντικές ναι, γενιές.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, όχι εμάς. Εμένα προσωπικά με αφήνει τελείως αδιάφορο και δεν θα ασχοληθώ. Αλλά τις νέες γενιές όμως στις επόμενες δεκαετίες πιστεύω ότι θα τις βοηθήσει πάρα πολύ. Σε κάθε όμως καινούριο πράγμα υπάρχει το καλό, υπάρχει και το κακό. Δηλαδή ό,τι καινούριο βγαίνει, υπάρχει και η θετική του πλευρά, υπάρχει και η αρνητική. Το θέμα είναι η αρνητική να μην είναι περισσότερη από τη θετική. Εδώ δεν ξέρω στην τεχνητική νοημοσύνη τώρα. Φαντάζομαι ότι η θετική είναι μεγαλύτερη, αλλά αν είναι τόσο εύκολο μέσα σε 3 λεπτά, όπως έκανες εσύ 2 λεπτά, να κάνεις κάτι ψεύτικο και να το παρουσιάσεις, αυτό μπορεί να γίνει σε χιλιάδες αντίτυπα
0: μόνο,
1: και κόσμο.
0: Ναι, και όχι μόνο ψεύτικο, ψεύτικο το οποίο να αγγίζει τα όρια του πιστευτού, έτσι. Δηλαδή, αν δώσεις αυτή τη φωτογραφία που φτιάξαμε σε 2 λεπτά σε κάποιον φίλο σου, ας πούμε, και δεν του πεις ότι είναι από τεχνητή νοημοσύνη, ναι. σου λέει, πότε πήγες,
1: πότε πήγες
0: στα νησιά Φερόε και γιατί δεν είπες
1: και τίποτα. Προπονητής, ναι. Και πότε έγινες προπονητής.
0: Δεν είπες και τίποτα, ας πούμε.
1: Μη σε ξέρω σαν δημοσιογράφο.
0: Ναι. Okay.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που θα το πιστέψουν, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και θα το καταλάβουν οι περισσότεροι βέβαια ότι είναι πλάκα, αλλά κάποιοι θα το πιστέψουν, έτσι. Mm. Το πόσο μάλλον τώρα σε κάποιον πραγματικό προπονητή. Τον οποίο θέλουν να κάνουν πλάκα και να τον εμφανίσουν ότι πήγε στο τάδε μέρος, στην τάδε ομάδα, στην τάδε εθνική ομάδα.
0: Ή να του κάνουν κακό.
1: Ή να του κάνουν κακό.
0: Φαντάζεσαι βέβαια. Τώρα τον Ιραόλα που υπέγραψε στη Λίβερπουλ να κυκλοφορήσει μια φωτογραφία ότι εθεάθη, ας πούμε, σε παραλία της Ίμπιζα στην Ισπανία να φοράει φανέλα της Manchester City. Ναι. Δεν θα γίνει χαμός.
1: Θα γίνει. Και πριν βγει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, θα έχει ακούσει τέτοιο μπινελίγι από πολύ κόσμο ο οποίος δεν πιάνει το χιούμορ, δεν μπορεί να το καταλάβει, έτσι. Και είναι μια πραγματικότητα αυτό. Εγώ πλέον είμαι πολύ καχύποπτος στο τι βλέπω.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Και αν είναι πραγματική πλάκα ή δεν είναι. Έχουμε χάσει πλέον την μπάλα στο θέμα αυτό.
0: Λοιπόν, έγινε γνωστή η τιμωρία στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό εκεί στη Φυσούνα. Υπήρξε, λέει, σύμφωνα με την αναφορά της ΔΕΑΒ, βία, απειλές, λεκτικοί προφυλακισμοί προς τους αθλητές. Τα όσα έγιναν στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό εκεί στη Φυσούνα. Υπήρξε, λέει, σύμφωνα με την αναφορά της ΔΕΑΒ, βία, απειλές, λεκτικοί προφυλακισμοί.

0: Είναι ουσιαστικά σε εξέλιξη.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και θεωρητικά και πρακτικά. Ναι. Επίσης, οι Ασπρόμαυροι ανακοίνωσαν σήμερα και επίσημα, κάτι το οποίο ξέραμε εδώ και αρκετές μέρες βεβαίως, την απόκτηση του Νας Μίτρου Λόγκ.
1: Καλός παίκτης, πολύ καλός.
0: Ο οποίος θα βοηθήσει αρκετά. Επισημοποιήθηκε κιόλας, αλλά είναι κάτι ναι. το οποίο ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και 3-4 εβδομάδες.
1: Ότι θα τον πάρει ο Πάουκ ακριβώς. Ναι. Και από ό,τι διαβάζω, ο Άρης θέλει τον Φαλ του Ολυμπιακού. Ο οποίος...
0: Και αλλά έχει και... υπογράψει, μιας που τώρα ανέφερες, έτσι να κάνουμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση που αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται έχει υπογράψει τον Κεμ Μπίρτς, έτσι. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι μια ανάσα από μια σπουδαία μεταγραφή. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι έχει κλείσει αυτή η μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για παίκτη ο οποίος έπαιξε την προηγούμενη σεζόν στη Φενέρμπαχτσε. Είναι δηλαδή προερχόμενος από την Ευρωλίγκα.
1: Καλά, ο Σπανούλης θα πάρει παίκτες ευρωλιγκάτους. Το λέω καλά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν
0: θα είναι όλοι.
1: Όχι
0: αλλά
1: όλοι,
0: σε κάθε
1: αλλά...
0: περίπτωση εκεί υπάρχει στόχος.
1: Εκεί θα βασιστεί. Ναι, ναι. Ακριβώς. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις παίκτες δεύτερο-τρίτο κλασάτους μόνο και να γεμίσεις μια ομάδα ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία, σε ποια διοργάνωση θα παίξεις. Και βέβαια ο στόχος πέραν των υπολείπων θα είναι και η Ευρώπη πλέον για τον ΠΑΟ και τον Άρη. Δηλαδή να πάνε να φτάσουν τελικό ό,τι και να γίνει και από εκεί πέρα ο τελικός είναι τελικός.
0: Εγώ προσωπικά, επειδή το γράφει ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος αυτό, δεν έχω καμία επιφύλαξη
1: ότι είναι αλήθεια.
0: Θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να πούμε για τους φίλους του Άρη που μας ακούνε, γιατί θέλουμε να είμαστε και σοβαροί, ότι πρέπει να διευθετηθούν οι τυπικές διαδικασίες για την απόκτησή του. Δηλαδή δεν έχουν πέσει
1: οι υπογραφές
0: ακόμα. Ναι. Έτσι, για να είμαστε τυπικοί και σωστοί. Δεν λέω ότι θα χαλάσει, μια ελάχιστη μικρή επιφύλαξη κάπου εκεί στο μέρος του μυαλού.
1: Μέχρι να μπουν οι υπογραφές.
0: Και είναι και πάρα πολύ ενδεικτικό, έτσι, για να κάνουμε και τη γέφυρα με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι αυτή η είδηση με τον Μπίρτς, ας πούμε. Εγώ την παρακολουθώ το πόσο σχολιάζεται και το τι διάδραση δημιουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει σε κάποια site εκατοντάδες σχόλια, ενδεικτικά για μένα, από τον αριθμό μόνο, όχι για την ποιότητα και το τι λένε. Αυτό ναι. δεν το εξετάζω, δεν θέλω να κάτσω να τα διαβάσω κιόλας, είναι εκατοντάδες, δεν μπορώ κιόλας. Αλλά είναι ενδεικτικό της ανάγκης που έχει ο κόσμος του Άρη στην Θεσσαλονίκη να ακούσει καλά νέα για την ομάδα του και να είναι ανταγωνιστικός, ας πούμε. Δηλαδή όταν έχει 250 σχόλια σε ένα site μόνο, σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος διψάει να είναι δίπλα στην ομάδα, να μαθαίνει νέα της, να παίρνει καλούς παίκτες, θα δώσει τα λεφτά για τα διαρκείας όταν με το καλό. Υπάρχει δηλαδή hype. Υπάρχει να... ζήτηση, υπάρχει
1: καλά,
0: ένταση.
1: Και μικρό θα είναι
0: με
1: το
0: την
1: γήπεδο.
0: Καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Με την
1: και
0: καλή
1: μικρό
0: έννοια,
1: θα είναι το γήπεδο για τα διαρκείας.
0: Δεν λέω ότι για τους Ασπρόμαυρους δεν υπάρχει, αλλά οι Ασπρόμαυροι σε όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή ο Τρινκέρι έχει προσληφθεί εδώ και αρκετό καιρό, είναι σχετικά μπροστά. Δηλαδή, οι μεν τώρα ξεκινάνε να δημιουργήσουν το ρόστερ, οι δε τώρα τελειώνουν.
1: Το ρόστερ.
0: Το ρόστερ.
1: Ναι. Ακριβώς. Και αφού ολοκληρώσαμε τον μπάσκετ, λίγο μουσική για να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Πού θα πάμε?
1: Πού θα πάμε?
0: Για πες.
1: Θα πάμε σε ένα θέμα που έγινε στη Σκιάθο και είναι το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα
0: ήσουνα.
1: Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ακριβώς.
0: Πήγε Σκιάθο.
1: Ναι.
0: Κολύμπησες 5 χιλιόμετρα στη Σκιάθο?
1: Όχι.
0: 10.
1: Είχε πολύ κύμα.
0: Είχε πολύ κύμα.
1: Ναι.
0: Τσούχτρες.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Καθαρότατες οι παραλίες.
0: Για τους συναδέλφους εδώ που ενδιαφέρονται, γιατί είναι πολλοί.
1: Και μόνο ξένοι.
0: Ναι. Και μόνο ξένοι. Ναι.
1: Μόνο. Δεν υπάρχει Έλληνας.
0: Ιούνιο μήνα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Πιτά ή...
1: Σκιάθος ναι.
0: Σκιάθος ναι. Πιτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γεμάτη.
1: Μόνο ξένοι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Only. Πώς το λένε. Only ξένοι.
0: Ναι. No Greek.
1: No Greek.

0: Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα δεν είναι αμιγώς αθλητικό, όμως έχει σχέση με τον αθλητισμό, καθώς μια νέα εποχή για τη διασύνδεση του ελληνικού αθλητισμού με την τουριστική βιομηχανία εγγενιάστηκε μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η επίσημη ανακοίνωση αυτής της σύμπραξης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση πριν δύο μέρες στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας της Σκιάθου, με την ενεργή υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο συνυπέγραψαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Σίδρος Κούβελος, και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κ. Γιάννης Χατζής. Κύριος πυλώνας της συμφωνίας είναι η οργανωμένη υποστήριξη της αθλητικής προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, καθώς και των εθνικών ομάδων, σε απόλυτο συνδυασμό με το ισχυρό μπραντ της χώρας που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είχε την ιδέα για να γίνει όλο αυτό το γεγονός? Δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, τον κύριο Άκη Τσαρούχη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τη Σκιάθο, καθότι έγινε εκεί η επίσημη παρουσίαση σε ένα πολύ όμορφο διήμερο το οποίο διοργάνωσαν εκεί οι άνθρωποι με επικεφαλής και τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Κύριε Τσαρούχη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θα μπορούσα να τα πείτε καλύτερα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, εγώ τα είπα έτσι λίγο γενικά, θα έλεγα, και λίγο πιο σφιχτά. Εσάς, από εσάς θα ήθελα να το αναλύσετε λίγο περισσότερο, να το καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς είναι αυτό που γίνεται, όχι μόνο στη Σκιάθο, σε όλα τα ξενοδοχεία της Ελλάδας, φαντάζομαι.
1: Η ουσία είναι αυτή που είπατε, το ζουμί. Τώρα, από εκεί και πέρα, πράγματι, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχω χρόνια μια αθλητική καριέρα και παράλληλα είμαι και ξενοδόχος, μπόρεσα να βάλω τα δύο κομμάτια από το παζλ και να δέσουν. Οπότε έτσι και προέκυψε αυτή η συμφωνία, την οποία θεωρώ ότι, παρότι εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου δεν δουλέψαμε και από εμάς ξεκίνησε, είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει αντίτυπο στη Σκιάθο. Είναι κάτι το οποίο έχει παραλληλή εμβέλεια και είναι μια απόδειξη ότι εμείς οι ενώσεις οι τοπικές θα πρέπει να βγαίνουμε και από το μικρό κοσμό μας και να κοιτάμε λιγάκι και τη γενικότερη αγορά και ποιες είναι οι ανάγκες της και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με έξυπνες ιδέες.
0: Ναι.
1: Πρακτικά λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ, τι έχει συμβεί? Έχει συμβεί το ότι έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της POX και της ΕΟΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο έχει κάποιους άξονες που περιγράφουν το πώς θα μπορέσουμε σιγά σιγά να προσελκύουμε ομάδες από το εξωτερικό για Ολυμπιακή προετοιμασία στη χώρα μας οργανωμένα, πώς θα καταφέρουν είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία είτε με πρωτοβουλία των τοπικών φορέων, δήμων και περιφερειών, να ξεκινήσουν να χτίζονται υποδομές στα μέρη τα οποία οι ομοσπονδίες θα ορίσουν ως ειδικά για την προετοιμασία συγκεκριμένων αθλημάτων, με προφανή ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, με προφανή ωφέλη για τον τουρισμό, γιατί η Ελλάδα θα μπει στο χάρτη σαν ένας προορισμός που θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με τον αθλητισμό, με συγχωρείτε, και προφανώς με ωφέλη και για τους Έλληνες αθλητές που θα βρίσκουν παρέα για την προπόνηση πολύ σημαντική από όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, παρέλειψα βέβαια να πω λάθος μου ότι εκτός από ξενοδόχος, όπως είπατε, και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, είστε και αθλητής ιστιοπλός, έτσι, πάρα πολλά Σωστά. χρόνια. Και παίζετε και τέννις. Και το λέω αυτό για τον συνάδελφο τον Δημήτρη εδώ, γιατί ξέρω πόσο αγαπάω το τέννις εγώ.
2: Ο Θόδωρος παίζει τέννις. Ο Θόδωρος, αν ανοίξει το κινητό του τώρα, αν το ανοίγαμε τώρα το κινητό, θα ήταν πλημμυρισμένο από φωτογραφίες να σερβίρει στο Ρολάν Γκαρός. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η ιστιοπλοεία ήταν το έναυσμα, γιατί γενικότερα στο άθλημά μου έχουμε πολύ ταλκά στο κομμάτι των αποστολών. Το να πάω να συμμετέχω σε έναν αγώνα στην Ισπανία σημαίνει ότι πρέπει να φορτώσω το σκάφος μου από την Ελλάδα, πάω στην Ισπανία με τον εξοπλισμό μου. Οπότε τι ωραία που θα ήταν να μπορούσα να πάω στην Ισπανία σε ένα οργανωμένο κέντρο, να βρω εκεί τον εξοπλισμό, να προπονηθώ μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες και να γυρίσω πίσω. Και η Ελλάδα, ας μην ξεχνάμε ότι ενδείκνεται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από κεντρική και βόρεια Ευρώπη, από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, ας πούμε, ιστιοπλοεία δεν μπορούν να κάνουν. Και πολλά άλλα outdoor αθλήματα. Άρα λοιπόν είναι βούτυρο στο ψωμί του να έρθουν στην Ελλάδα να προπονηθούν με τις συνθήκες που έχουμε εδώ για το οποιοδήποτε άθλημα. Χρειάζεται βέβαια να χτιστούν υποδομές. Χρειάζεται σιγά σιγά να ξεκινήσει να μπαίνει το νερό στα βλάκια με αυτή την, την πρωτοβουλία, να ξεκινήσουν να χτίζονται υποδομές, να ξεκινήσουν οι ξενοδόχοι να κάνουν τις τιμές που πρέπει, να μένουν ανοιχτά τα ξενοδοχεία για να φιλοξενούν τις ομάδες off-season. Όλα αυτά πρέπει σιγά σιγά να δουλευτούν από τους δύο φορείς.
0: Αυτό για παράδειγμα να ρωτήσω στο δικό σας το νησί, τη Σκιάθο, που είναι ένα από τα νησιά που έχει πολύ τουρισμό, έχει πολλά ξενοδοχεία. Μπορεί να γίνει, υπάρχουν υποδομές ή θα πρέπει να γίνουν καλύτερες, να το πω έτσι λαϊκά?
1: Προφανώς για να φιλοξενήσεις σε αυτό το επίπεδο κάποιες ομάδες θα υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις, τις οποίες όμως, τουλάχιστον αν κρίνω από τη δικιά μας τη δημοτική αρχή, νομίζω ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει για να χτιστούν. Όπως επίσης θεωρώ ότι και οι επιχειρηματίες του νησιού, δηλαδή οι ξενοδόχοι που έχουν μεγάλες μονάδες που έχουν και, και οικόπεδα με τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, δεν τους είναι τίποτα να επενδύσουν σε κάποια δομή τέτοια, ώστε να λέγατε για το τένις, ας πούμε. Ναι. Το να χτιστούν, ας πούμε, 10 γήπεδα τένις προδιαγραφών σωστών από κάποιο ξενοδόχο. Είναι κάποιο κόστος, το οποίο όμως μετά θα είναι και παροχή για τους δικούς τους πελάτες μέσα στη σεζόν. Άρα τελικά δεν είναι, πώς να το πω, η απόσβεση κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Ανταποδοτικό.
1: Θέλει κάποια μελέτη, ακριβώς. Θέλει κάποια μελέτη και σίγουρα αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή είναι κάτι στη σφαίρα του εφικτού.
0: Πάντως...
1: Να σημειώσω επίσης εδώ ότι ο κύριος Τόκας, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην εκδήλωση που κάναμε, είναι γκόλφερ. Είναι και εκπρόσωπος του γκόλφ στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Και πρόεδρος της Ομοσπονδίας γκόλφ.
1: Σωστά. Μου ζήτησε λοιπόν και τον πήγα στην τοποθεσία που στα 80's κατά στιγμή πήγε το σχέδιο και είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται ένα γήπεδο γκόλφ στη Σκιάθο. Και ξεκίνησε μια κουβέντα προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Ξέρετε,
1: τα γήπεδα γκολφ δεν είναι πολλά στη χώρα μας και αυτός ο οποίος θα θέλει να παίξει, που είναι το άθλημά του και θα ήθελε και στις διακοπές του να μπορέσει να προπονηθεί ή να χαρεί ένα παιχνίδι ή ένα τουρνουά, είναι καλός επισκέπτης εν γέννη.
0: Σωστά.
1: Οπότε ξέρετε, μέσα από... με ρωτήσατε λοιπόν για τη Σκιάθο τι μπορούσε να γίνει. Μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να μην προκύψει κάτι το οποίο θα... έχει σχέση με την Ολυμπιακή προετοιμασία ή με την φιλοξενία Ολυμπιακών ομάδων, αλλά να που προέκυψε και άνοιξε μια κουβέντα τώρα η οποία δείχνει ότι μπορεί να είναι επικαιρή τελικά για το γύρω από τον κόσμο.
0: Και διαβάζω επίσης στο δελτίο τύπου το οποίο μας δόθηκε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν επενδύσει σε έργα αθλητικών εγκαταστάσεων που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή μιλάμε για αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει έτσι.
1: Έχουν γίνει πράγματι πάρα πολλά στο νησί και ολοένα γίνονται και περισσότερα. Επίσης υπάρχουν πολλά αθλήματα στο νησί. Παρόλο το μικρό μέγεθος της Σκιάθου, έχουμε νομίζω μια μεγάλη βεντάλια συλλόγων που καλλιεργούν αθλήματα. Έχουμε το γυμναστικό σύλλογο, έχουμε το ναυτικό όμιλο, έχουμε τέννις, έχουμε Muay Thai, έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη βεντάλια αθλημάτων που τα παιδιά, τα σκιαθητόπουλα μπορούν να επιλέξουν. Και μάλιστα βλέπω ότι σιγά σιγά διακρίνονται και σε πανελλήνιες ή και σε διεθνείς διοργανώσεις. Οπότε αυτή η επένδυση από πλευράς Δήμου είναι πολύ θετική.
0: Θα βοηθήσει, καταλαβαίνω. Επίσης να πούμε ότι σε αυτό το πολύ όμορφο τριήμερο βρέθηκαν και δύο Ολυμπιονίκες. Έτσι, ο αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία, ο Δημήτρης Μούγιος, και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Πάλη και η Μαρία η Πρεβολαράκη. Και βέβαια ήταν ένα τριήμερο στο οποίο δόθηκαν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις και εξηγήσεις και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία θα έχει μια καλή συνέχεια, έτσι να το πω, και ελπίζω που θα φανεί βέβαια τα επόμενα χρόνια, έτσι ίσως και μέσα στην επόμενη δεκαετία.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται άμεσα.
1: Πράγματι, οι Ολυμπιονίκες βοήθησαν πολύ στο να καταλάβουν οι παρευρισκόμενοι με παραδείγματα από συγκεκριμένα αθλήματα, το πώς αυτό θα μπορεί να πραγματοθεί, πώς αυτή η συνεργασία μπορεί τελικά να πάρει σε αρκετή ώστα στην πράξη. Η Μαρία μίλησε για την Πάλη, ο Δημήτρης μίλησε για την Κοπηλασία και φέραν και πολύτιμο input, δηλαδή αυτό που σας είπα πριν ότι τα προπονητήρια πρέπει να έχουν και εξοπλισμό και ο αθλητής να απλά να πηγαίνει με τη βαλίτσα του στον τόπο αυτό, ήταν input του Δημήτρη Μούγιου, ο οποίος φαντάζεται ένα ένα κοπηλατικό κέντρο, στο οποίο θα μπορούν να πηγαίνουν ομάδες και να βρίσκουν εκεί τον εξοπλισμό. Γιατί και για αυτούς, από ό,τι κατάλαβα, έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και εμείς στην ιδιοπλοεία. Δηλαδή, η μεταφορά είναι δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη και πολυδάπανη. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσαρούχη, και για την κίνηση των νησιών. Έλεγα πριν το Δημήτρη, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ελληνικά δεν άκουσα πάντως, εκτός από εμάς που ήμασταν για την εκδήλωση η οποία έγινε και για τη συμφωνία αυτή. Υπάρχει τουρισμός από ό,τι είδα στο νησί, αλλά ξένοι, έτσι. Φαντάζομαι αυτό είναι το κύριο όπλο το δικό σας ως ξενοδόχη.
1: Έτσι είναι. Έχουμε άρρηκτη διασύνδεση με την Ευρώπη. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά τα τσάρτερ φέτος. Πάμε καλά. Κρατάω ένα ερωτηματικό λόγω πολέμου το τι θα συμβεί με αυτούς που επικλίνουν τελευταία στιγμή, αλλά γενικότερα είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά με τη φετινή σεζόν. Για όσους δεν έχουν αποφασίσει ακόμα διακοπές, και μιλάω περισσότερο για τους Έλληνες ταξιδιώτες, γιατί οι ξένοι εν γέννη κανονίζουν το πρόγραμμά τους από πολύ νωρίτερα.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας προορισμός που πρέπει να τον διαλέξουν φέτος. Έχει γίνει μια, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, έχει γίνει μια φοβερή στροφή στην ποιότητα τα τελευταία χρόνια, τόσο στο κομμάτι της φιλοξενίας όσο και στο κομμάτι της εστίασης. Θα ευχαριστηθούν, νομίζω το ζήσατε δύο μέρες, ένα πανέμορφο νησί.
0: Ναι.
1: Και μια πολύ καλή φιλοξενία και καλά ξενοδοχεία και καλή εστίαση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όσο νωρίτερα το κανονίσει τις διακόπτες, τόσο καλύτερες προσφορές θα
0: βρει. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, εμείς οι Έλληνες αργούμε λίγο να τα προγραμματίσουμε όλα. Οι ξένοι, όπως είπατε, και ένα χρόνο πριν ξέρουν πότε θα πάνε διακοπές και μπορούν και να το κάνουν, έτσι. Εδώ δεν και είναι φέτος, τόσο εύκολα. Ναι.
1: Φέτος είναι ένα παράδειγμα το οποίο αυτή η επισκέπτες, οι οποίοι κανονίσαν από νωρίς τις διακοπές τους, είναι πολλαπλά ωφελημένη. Διότι λόγω του πολέμου τώρα τα κόστη έχουν πάει, ειδικά τα αεροπορικά, αλλά και τα δικά μας τα κρέδικα και το κόστος διαμονής λόγω των ευξημένων όλων των. Όλο το κόστος του ξενοδοχείου είναι πάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βγουν προσφορές. Ίσα κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο ή και ακόμα το αυτοπλοϊκό πιο ακριβά από ό,τι να το είχε κλείσει νωρίς. Οπότε φέτος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για αυτόν ο οποίος από νωρίς είχε κλείσει τις διακοπές, οπότε θα είναι πολλαπλά ωφελημένος.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα είπαμε όλα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Τσαρούχη, και πριν σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία.
1: Όταν θα έχουμε το πρώτο ζωντανό παράδειγμα από αυτή τη συμφωνία, το κάτι να έχει γίνει σε κάποιο τόπο,
0: ναι,
1: όπου θα ήθελα να το γιορτάσουμε ραδιοφωνικά παρέα.
0: Να έχουμε χειροπιαστό.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό. Γιατί δεν θέλω να μείνει στο χαρτί αυτό. Θέλω να πραγματικά η επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι. Να γιορτάσουμε, ναι, ότι κάπου κάτι έγινε το οποίο θα κάνει διαφορά.
0: Και ως άνθρωπος αυτής της ιδέας, νομίζω θα το ψάξετε και περιμένω το τηλεφώνημα ή το email για να το κανονίσουμε.
1: Προφανώς δεν θα τους αφήσω ήσυχους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαρούχη. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, ο κύριος Άκης Τσαρούχης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και καλές δουλειές.

0: Κάτι άλλο θέλουμε?
1: Από πού?
0: Δεν ξέρω, γενικά.
1: Όχι.
0: Στο Ρολάνγκαρος έπαιξες.
1: Στο Ρολάνγκαρος, ναι.
0: Προπονητής έγινες.
1: Ναι.
0: Σκανδιναβία πήγες. Για την παρουσίαση.
1: Στη Σκιά.
0: Στο Δωσονούπο.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε, θα ξαναπάει. Τώρα να το ακούσαμε εδώ, ναι.
1: Με το Στέφανο.
0: Με το Στέφανο θέλει ακόμα λίγο, είναι στα χαμηλά.
1: Αυτό το φτιάχνει ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι. Άκου τώρα στα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Παιχνίδι.
0: Δεν μπορεί να φτιάξει, να δημιουργήσει μια φωτογραφία. Όχι. Παίρνοντας το πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος είναι πίσω από πνευματικά δικαιώματα. Σου λέει ότι όπα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιας που μιλάμε τώρα για τένις, έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός. Είναι τενίστας, είναι επαγγελματίας. Δεν έχω εγώ δικαίωμα να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία του.
1: Λέει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λέει τεχνητή νοημοσύνη. Ορθώς να συμπληρώσω εγώ.
1: Ενώ εγώ που δεν είμαι διάσημος, παίρνει τη φωτογραφία και την κάνει ό,τι θέλει.
0: Εγώ του λέω να παίρνει τη δικιά σου φωτογραφία και να την κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Δεν την κάνει από μόνο του.
1: Ε, ναι, αλλά
0: την κάνει ό,τι του λέει ο χρήστης.
1: Ναι,
0: εγώ
1: okay,
0: στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ που του είπα, βάλε το Θόδωρο να παίζει με τον Στέφανο.
1: Δεν
0: λέει,
1: το κάνει.
0: Όπα,
1: όχι.
0: Δεν έχω την άδεια του Στέφανου. Μπορεί να μην θέλει ο Στέφανος να παίξει με τον Θόδωρο.
1: Ούτε εγώ δίνω την άδεια.
0: Ούτε ο Θόδωρος να παίξει με τον Στέφανο.
1: Ναι, έτσι.
0: Άρα εντάξει, τα βρήκαμε. Όλα κομπλέ.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα δηλαδή.
0: Αυτή η φωτογραφία πάντως που να σερβίρεις εκεί και να φέρει τον Ρολάνγκαρος.
1: Τέλειο, με έκανες. Ναι, με τις
0: υπάρχει τρόπος, τώρα αλλά θέλει δουλίτσα. Και τώρα δεν είναι.
1: Θέλει να με βάλει να τσακωθώ με το Μητσοτάκη τώρα. Γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, Παρασκευή, όπως κάθε μέρα το απόγευμα 4 με 5 ταξιδεύουμε προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών στην αναμετάδοση, μάλλον στη σύνδεση, καθώς έχουμε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου μέχρι τις 5, 25-52-022, 751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα, αλλιώς συναντιόμαστε στο Facebook. Είτε με τον τίτλο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου ή στο προσωπικό μου Γιάννης Κερλίδης, χρησιμοποιώντας ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Με το θερμόμετρο είναι αρκετά ανεβασμένο αυτήν την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει μια πιθανότητα έτσι κάποιας καταιγίδας αργότερα, θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Άλλωστε αυτή η αστάθεια που ήρθε από τις αρχές του Μαΐου ακόμη δεν έχει φύγει από την περιοχή μας. Πέρα από τις συχνότητές μας βεβαίως, τις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που είναι γνωστές, μπορείτε να μας ακούτε και από το erteco.gr, όπου κι αν είστε. Σήμερα σε λιγάκι θα φιλοξενήσω για άλλη μια φορά τη Χριστίνα Ψύχα. Είχαμε κουβεντιάσει μαζί, αν θυμάστε, πριν από λίγες μέρες, όταν κουβεντιάζαμε για το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ της με τον τίτλο «Νίνεμο». Μια βαθιά ατμοσφαιρική και ποιητική μουσική πρόταση που κινείται ανάμεσα στην κινηματογραφική μουσική, την jazz, την pop, αλλά και άλλες επιρροές, και δημιουργεί ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ηχητικό τοπίο. Και αργότερα θα συναντηθούμε με τον ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο για να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ υπό τον τίτλο «Παράξενα νερά», σε μουσική του Χάρη Βάβουλα και στίχους του Αλέξανδρου Στεφόπουλου και ερμηνείες δικές του, αλλά και του Χάρη Βάβουλα, της Κατερίνας Χιάπαντα και της Λίνας Ροδοπούλου. Οπότε έχουμε μέχρι και τις 5 πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε, και ξεκινώντας... δεν γίνεται να μην ξεκινήσω και με το ομότιτλο πάλι. Χριστίνα Ψύχα, Νίνεμο.

0: Δόκτωρ Εστίαδας Κομωτινής Καβάλας και Σερών παράλληλα, και ήταν στα μέσα Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, όταν πρώτο συναντηθήκαμε με αυτό εδώ το τραγούδι που σαν προπομπός του άλμπουμ Νίνεμο κυκλοφόρησε, και είχα τη χαρά τότε να πρώτο φιλοξενήσω στην εκπομπή τη Χριστίνα Ψύχα. Η στίχη του συγκεκριμένου από την Νικόλ Καστάνη, και είναι τραγουδίστρια, είναι συνθέτρια, είναι τραγουδοποιός γενικότερα. Έχει πραγματικά καταφέρει, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσει αυτό το δικό της μουσικό σύμπαν με ένα πολύ ωραίο συνδυασμό μουσικών στοιχείων. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η Χριστίνα Ψύχα. Άλλωστε είχαμε πει ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με το που θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το άλμπουμ, και να που έχουμε πια το άλμπουμ αυτό στη διάθεση ολωνών σας, βρίσκεται με 9 ολοκληρωμένα τραγούδια. Η Χριστίνα Ψύχα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη. Επιτέλους κυκλοφορήσαμε.
0: Ναι, επιτέλους. Εντάξει, δεν καθυστέρησε πολύ. Από τις 15 Απρίλη που τα είπαμε μέχρι και τώρα είναι 1,5 μήνας, μια χαρά.
1: Εμένα μου φαίνεται σαν ψέμα.
0: Χρόνος.
1: Γιατί, ναι, γιατί το δουλεύουμε πάρα πάρα πολύ καιρό, ναι, από αναβολή σε αναβολή, αλλά για καλό. Είμαστε εδώ τώρα, έτοιμοι.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Σίγουροι.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που μου λες.
1: Αυτό, έτσι, αυτό. Έτσι. Είναι το πιο σημαντικό.
0: Χαίρομαι επίσης που μου μιλάς στο πληθυντικό, γιατί λίγο πριν στο τηλέφωνο μου είπες κυρία Γιάννη, οπότε λέω όπα πάνω.
1: Το μάζεψα, το έστησα.
0: Χαίρομαι.
1: Τώρα το γύρισα γρήγορα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Χριστίνα, να πάμε ξανά από την αρχή για να βάλουμε στο κλίμα όλους τους φίλους ακροατές και πιθανά και αυτούς που δεν είχαν την ευκαιρία να μας ακούσουν την προηγούμενη φορά, και όλες οι συνεντεύξεις είναι ανεβασμένες. Αλλά παρόλα αυτά, έλα να δούμε τι συμβολίζει πρώτα απ' όλα η λέξη, που είναι τόσο γεμάτη με εικόνες και συναισθήματα, για σένα πάνω απ' όλα.
1: Για μένα κυρίως, επειδή πάντα έτσι βάζω τους τίτλους είτε στην πορεία, ενώ έχει ξεκινήσει το κάθε project, δεν ξεκινώ δηλαδή με τον τίτλο και χτίζω πάνω σε αυτό, έρχεται στην πορεία. Κάπως είναι μια έξτρα έμπνευση αυτό, και στο συγκεκριμένο άλμπουμ νομίζω αποτυπώνει πολύ το συνολικό ήχο, το ηχόχρωμα, την ατμόσφαιρα. Σίγουρα έχει προεκτάσεις και πιο υπόγειες, και σε δεύτερη ανάγνωση μπορεί να διακρίνει κανείς στις μελοποιήσεις ότι υπάρχει έτσι πάντα αυτή η ανάγκη για μια εσωτερική γαλήνη. Ο καθένας όπως την αντιλαμβάνεται, όπως την επιζητά. Έχει δηλαδή νομίζω πάρα πολλούς, με πάρα πολλούς τρόπους μπορεί να ταιριάζει στο συνολικό αποτέλεσμα.
0: Έχει όλα αυτά τα στοιχεία που λες και ισορροπούν μάλιστα πολύ όμορφα μεταξύ τους. Έχει και αυτήν την αίσθηση την κινηματογραφική. Βέβαια αυτό νομίζω ότι το κουβαλάς και στη φωνή σου, πέρα από τον τρόπο που γράφεις μουσική. Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή από εκείνες που λες, να όταν την ακούς αυτή είναι η Χριστίνα Ψύχα.
1: Ναι, ναι, χαίρομαι που το έχει διακρίνει. Είναι αλήθεια, και εγώ άρχισα να το καταλαβαίνω στην πορεία, γιατί έχω τραγουδήσει έτσι πολλά είδη και έχω πειραματιστεί σε πολλά είδη και έχω μελετήσει διάφορες μουσικές.
0: Άνω τελεία βάζω. Αναγεννησιακή, βυζαντινή, τζαζ και τόσα άλλα. Για τους φίλους ακροατές τα λέω αυτά, έτσι.
1: Ναι. Έχω πειραματιστεί μέσα στα χρόνια σε πολλά, ψάχνοντας έτσι τη δική μου ταυτότητα. Και νομίζω ότι ό,τι έχω τραγουδήσει, κάπως βγαίνει αυτό το στίγμα, το αντιλαμβάνομαι και εγώ πια, γιατί παλιότερα απλώς μου το έλεγαν και δεν ήμουν σε θέση, ξέρεις, να το ξεχωρίσω, εγώ απλώς τραγουδούσα. Αλλά με τον καιρό νομίζω ότι ναι, αυτό βγαίνει από μόνο του πια, δεν μπορώ να επέμβω με κάποιο τρόπο, ναι.
0: Ναι, αυτό είναι η Χριστίνα Ψύχα. Ο κόσμος. Ναι. Τώρα βέβαια ακούγοντας με προσοχή και όλα αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, ξέρεις τι παρατήρησα, ότι είναι, άσχετα αν συναντάμε τόσο σπουδαίους ποιητές εντός των τραγουδιών, θεωρώ ότι ακολουθούν μια ενιαία αφήγηση και μουσικά αλλά και στιχουργικοποιητικά. Ήταν έτσι, είναι έτσι, το σκέφτηκες έτσι ή απλώς εγώ, ήταν δικιά μου σκέψη αυτή?
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ που προκύπτει, και εγώ το αντιλήφθηκα πάλι στην πορεία, γιατί δεν το σχεδίασα. Τίποτα κάπως δεν σχεδιάζω, ακόμη και στην πρώτη δισκογραφική δουλειά προέκυψε αυτό, και μάλλον νομίζω επειδή αφήνω χρόνο στο υλικό, δηλαδή αυτή είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε περίπου το 22-23, Καταπιάνομαι πραγματικά πολύ καιρό. Και με τα ποίηματα τώρα ειδικά, αλλά και συνθετικά. Αφήνω κάπως έτσι το υλικό να οριμάσει μέσα μου πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Οπότε κάπως προκύπτει μια συνέχεια μόνη της, ενστικτοδός, και φέρνει ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα, ας πούμε, επεμβαίνω σε πράγματα και παίρνω αποφάσεις, αλλά νομίζω όλη αυτή η συνέχεια που έχει προκύψει ήρθε κάπως μόνη της. Δεν κάναμε πολλές παρεμβάσεις και σαν ομάδα. Mm-hmm.
0: Ναι, το πιο φυσιολογικό, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση, όταν έχουμε ένα υλικό των 9 τραγουδιών, είναι ποιο να βάλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τα λοιπά. Αυτό πάντα υπάρχει, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι,
0: αλλά υπάρχει αυτή η ενιαία
1: πρακτικό.
0: Γραμμή. Αυτό είναι πρακτικό.
1: Σωστά. Εγώ αυτό που ήθελα, επειδή στην αρχή έχουμε πάρα πολύ υλικό, γιατί ακριβώς έχουν περάσει 5 χρόνια από τον πρώτο δίσκο.
0: Θύμησέ μου τον τίτλο που μου αρέσει τόσο πολύ.
1: Γιολετέρα. Έτσι. οπότε εγώ μέσα σε αυτό το διάστημα είχα γράψει πολλά τραγούδια και κάποια ακόμα ποίηματα έχω μελοποιήσει. Οπότε είχα ένα υλικό πολύ γεμάτο. Mm-hmm. Και στην αρχή η πρώτη ιδέα ήταν να γίνουν δύο διαφορετικοί δίσκοι. Ο ένας να περιλαμβάνει μόνο μελοποιήσεις και ο άλλος μόνο πρωτότυπα τραγούδια και
0: λογικό
1: πολλά δικά μου σε στίχους. Ναι, ωστόσο ξέρεις, μετά είδα ότι εκεί πάω να βάλω έτσι ένα όριο και να διαχωρίσω αν θες τις πλευρές μου. Mm-hmm. Έτσι το αισθάνθηκα. Mm-hmm. Και είπα όχι. Και προσπάθησα αυτά κάπως να τα ισορροπήσω και να βγει ένα αποτέλεσμα και με τα δύο μέσα. Νομίζω είναι... Προσπαθώ γενικότερα να γεφυρώνω τις πλευρές μου και συναισθηματικά, ας πούμε, σε μένα. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό προκύπτει και μέσα από το έργο, μέσα από τη μουσική, από αυτό που φτιάχνω. Mm-hmm. Και έτσι προέκυψε αυτό και βάλαμε και τη διασκευή. Και τελικά με δικαίωσε το αποτέλεσμα, γιατί είδα όλο αυτό, όπως παρατηρείς και εσύ, έχει μια ενιαία συνεχίση, δηλαδή μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Mm-hmm. Και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί τελικά αυτό ήθελα να καταφέρω, κάπως να μην χωρίσω τα κομμάτια μου.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να συνομιλείς εσύ, τουλάχιστον σαν δημιουργός μουσικής πάνω απ' όλα, πέρα από την ερμηνεία σου, να συνομιλείς και με τους ποιητές. Τώρα, όταν συναντάς, ας πούμε, Λιβαδίτη, Καριωτάκη, Φερνάντο Πεσό κτλ. Εντάξει, εδώ το πράγμα σοβαρεύει πάρα πολύ και δεν ξέρω αν είναι και εύκολο και πόσο εύκολο μάλλον είναι να αγγίξεις όλους αυτούς, να τους βάλεις σε μια τέτοια ενιαία γραμμή όπου θα συνυπάρχει και η δική σου γραφή.
1: Θα σου πω, νιώθω ότι συνομιλώ από πολύ μικρή με αυτά τα έργα, με αυτά τα ποίηματα και με τους ποιητές αυτούς. Και στην αρχή αισθανόμουν έτσι αρκετά εγκρατής στο να μπω στη διαδικασία να βάλω μουσικές. Ακριβώς γιατί τους θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε προηγήθηκε έτσι και μια πιο προσωπική... μια ενδοσκόπηση, ας πούμε, στο γιατί ήθελα να το κάνω, ήθελα να είμαι απόλυτα σίγουρη για τις προθέσεις μου, ξέρεις, όλο να είναι στο μυαλό μου τοποθετημένο και στην ψυχή μου κάπως συναισθηματικά, ούτως ώστε να μπορέσω να το αποδώσω με όλη την αγνότητα και όλη την αγάπη για αυτούς. Οπότε όταν πέρασε αυτή η διαδικασία άρχισα να αισθάνομαι πολύ πιο ελεύθερη και να αποτυπώνω στην ουσία αυτά, μόνο αυτά που αισθάνομαι. Mm-hmm. Θέλει χρόνο, όπως σου είπα αυτό.
0: Αν θέλει και δυσκολία μεγάλη, φαντάζομαι. Γιατί τώρα δεν είναι ότι εύκολο, ότι πιο εύκολο, ας πούμε, να πιάσεις αυτούς που έλεγα και λίγο πριν, τους ποιητές πάνω απ' όλα, αλλά και τη δική σου ποιήση στιχουργική, τέλος πάντων. Και νομίζω ότι, φαντάζομαι μάλλον, ότι κάποια από τα τραγούδια θα σε δυσκόλεψαν πολύ περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, και επειδή δεν είναι ειδικά του Λιβαδίτη, το άλλο τα βράδια 1 και 2, επειδή είναι σαν κείμενο, δεν σε βοηθάει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι έμετρος ο λόγος. Τεχνικά δηλαδή χρειάστηκε πολύ παραπάνω σημασία για να μπούμε, ας πούμε, και να το φέρουμε στο αποτέλεσμα που είχα εξ αρχής στο μυαλό μου. Αλλά σου λέω ότι εκεί πρέπει να γίνεις φίλος με το χρόνο, με την υπομονή και να πεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εγώ δεν το κάνω για να βγάλω ένα αποτέλεσμα, το κάνω για να εξελιχθώ, να μεγαλώσω μαζί του. Mm-hmm. Έτσι λειτουργήσε με τα πείματα, γι' αυτό και αισθάνομαι ότι έχουμε προχωρήσει πολλά πολλά βήματα μετά από αυτή τη δουλειά, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι πολύ γεμάτη μετά από αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ, ακόμα και ένα μη παιδευμένο μυαλό τέλος πάντων, ή ένας ακροατής απλώς, μπορεί να το καταλάβει εδώ που τα λέμε.
1: Κοίτανε... Αυτός είναι ο στόχος. Δεν ήθελα για κανένα λόγο έτσι να μην απευθύνεται ανοιχτά στη συγκίνηση οποιοδήποτε ανθρώπου. Mm-hmm. Ήθελα αυτό ακριβώς, να σε ταξιδέψει και να σε χτυπήσει κατευθείαν στην καρδιά. Mm-hmm. Και αυτό θέλει... Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, γιατί τεχνικά, ας πούμε, από θέμα γνώσεων, ναι, μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα και να βγει ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι να στοχεύει στη συγκίνηση.
0: Ακριβώς, εκεί. Να χτυπάει στην καρδιά, ναι, κατευθείαν. Καλά, μίλησες για το «Αλλά τα βράδια», το οποίο είναι και το τραγούδι το οποίο οπτικοποιήθηκε, έτσι, και έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που επέλεξες να το... Δεν ξέρω αν εσύ τον επέλεξες ή τέλος πάντων...
1: Ναι, εγώ τον διάλεξα.
0: Πες μου γι' αυτό. Έχει τόσο ενδιαφέρον η εικόνα.
1: Ναι, είναι όπως είναι ότι και με τον τίτλο, επειδή εμείς πέφτουμε με τα μούτρα στο κομμάτι της μουσικής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή η πείνα μας και η δίψα μας είναι σε αυτό. Μπαίνουμε στη μουσική. Οπότε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ναι, μεν δημιουργικό πολύ, αλλά έρχεται εκ των υστέρων. Έρχεται για να συμπληρώσει και να οπτικοποιήσει, ας πούμε, την αφήγηση, αυτό που θέλουμε να πούμε. Mm-hmm. Οπότε και σε αυτό περιμένω συνήθως μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή σκέψου, ο δίσκος βγήκε 22. Mm-hmm. Το βίντεο γυρίστηκε μια εβδομάδα πριν, αν το πιστεύεις.
0: Σε μια εβδομάδα πρόλαβες να κάνεις και το μοντάζ, ναι, και όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
1: Γιατί ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρω ότι όταν θα έχω την ιδέα, όταν, ναι, δηλαδή θα είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου όπως ακριβώς το θέλω, δεν θα φάμε καθόλου χρόνο στην ολοκλήρωσή του, mm-hmm, στο τεχνικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή για να φτάσω να το κάνω σημαίνει ότι το έχω δει όλο, mm-hmm, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει μεγάλο ρίσκο, δηλαδή... Μου λένε τα παιδιά μέχρι τελευταία στιγμή, η Χριστίνα, δεν έχουμε cover, δεν έχουμε βίντεο, βγαίνει ο δίσκος. Αλλά κάπως παίζω εκεί στα όρια και μου βγαίνει. Δηλαδή το αφήνω εκεί γιατί ξέρω ότι χρειάζεται αυτός ο χρόνος να κάτσει μέσα μου και θα έρθει η ιδέα. Λειτουργήσε και στον πρώτο δίσκο. Mm-hmm. Ελπίζω να συνεχίσει γιατί είναι πραγματικά στα όρια αυτό. Αλλά μου λειτουργεί και τελικά είμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή καταφέρνω και βρίσκω αυτή την ιδέα για την εικόνα, γιατί δεν είναι εύκολο.
0: Καθόλου. Καλά, η ιδέα τώρα να πας πού, στο Άνω Καστρίτσι, που έγιναν τα γυρίσματα εκεί, να βρεις αυτή τη μικρή εκκλησία και να γίνει, ας πούμε, το γύρισμα εκεί μέσα. Δεν ξέρω, είναι πολύ πρωτότυπο και ενδιαφέρον και δύσκολο, ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, το Άνω Καστρίτσι, να πω ότι είναι το χωριό μου, είναι η μαμά μου από εκεί και έχω μνήμες από το εκκλησάκι αυτό, mm-hmm, και γενικά από τα εκκλησάκια γιατί έχω μεγαλώσει εκεί. Οπότε έβαλα κάθε μέσο, είναι και η γιαγιά μου της εκκλησίας, έτσι ήξερα ότι έχω τη δυνατότητα με προσπάθεια να βρω τον τρόπο. Mm-hmm. Βέβαια εντάξει, επειδή οι θρησκευτικοί κανόνες είναι αρκετά αυστηροί,
0: σωστά,
1: οι ορθόδοξοι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το προσπαθήσαμε, αλλά είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλους τους ανθρώπους εκεί και ευγνωμονώ. Με στήριξαν δηλαδή πάρα πολύ.
0: Γιατί αντιλήφθηκα ότι θα γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον παράλληλα, έτσι. Δεν ήταν κάτι τραβηγμένο.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Και με πρόθεση, ας πούμε, αγνή, και όλο το αποτέλεσμα αφορούσε τη μουσική και θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του τραγουδιού, έτσι. Mm-hmm. Δεν είχε τίποτα που ούτε να εξέτει ούτε να προσβάλλει με κάποιο τρόπο το χώρο.
0: Οπότε λες τον Νικόλα, τον Αναδόλη, σήκω να φύγουμε να πάμε εκεί.
1: Ναι, τους πήρα όλους. Ναι. Το κάναμε έτσι τριημεράκι, να σου
0: τι
1: πω,
0: ωραία.
1: Το πολύ αστείο. Πέσαμε στο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν σε εσάς το έκανε. Είχε πάρα πολύ κρύο, έπεσε κατακόρυφα η θερμοκρασία.
0: Βεβαίως το έκανε και εδώ, ναι. Ναι, ξαφνικά.
1: Ήταν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Και εκεί που ήμασταν με τα καλοκαιρινά και έτοιμοι, και είχαμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε. Γιατί έχει 700 μέτρα υψόμετρο εκεί, δεν ήταν τώρα εύκολο. Πόσο μάλλον.
0: Και δεν είναι ότι ένα γύρισμα τελείωσε μισή μια ώρα, ας πούμε. Θέλει δουλειά.
1: Ναι. Είχε δουλειά. Ναι. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Χαρήκαμε πάρα πολύ με τα παιδιά που το καταφέραμε, έτσι το φτιάξαμε τόσο όμορφο και τόσο έτσι ταιριαστό, νομίζω, mm-hmm. με το τραγούδι. Mm-hmm. Και είδες, σου είπα, μου βγαίνει κάπως τελευταία στιγμή, αλλά το καταφέρνω αυτό που θέλω.
0: Είπες και νωρίτερα ότι το υλικό είναι πολύ, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι σύντομα θα δούμε κι άλλα.
1: Ναι. Ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ. Οπα. Είχα φτιάξει και στο πρώτο δίσκο, που μιλάω για τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Δείχνω και μέρη από το process, από τη διαδικασία που τα φτιάχνω.
0: Ηχογράφησης, ναι.
1: Ναι, την ηχογράφηση, την παραγωγή, γιατί είναι και ένας τρόπος καινούριος και για μας. Δηλαδή, στον πρώτο δίσκο, ξέρεις, ηχογραφήσαμε live.
0: Λογικό.
1: Ενώ εδώ η παραγωγή έγινε, πολλά πράγματα τα κάναμε στον υπολογιστή, mm-hmm. τα όργανα τα παίξαμε όλα εμείς, τα επεξεργαστήκαμε μετά και θέλω να δείξω πολλά πράγματα από αυτό, γιατί μου στέλνουν κιόλας σε διάφορη μουσική και με ρωτάνε για την παραγωγή, γιατί και αυτό έτσι έχει μία ιδέα, mm-hmm. είναι τελείως και αυτό δικό μας. Οπότε φτιάχνω έτσι ένα ντοκιμαντέρ κάπως μεγαλούτσικο, θα βγει κανένα δεκάλεπτο πιστεύω.
0: Δεν είναι μεγάλο, μια χαρά είναι, ναι.
1: Ναι. Που έχει όλο το υλικό για όποιον θέλει να δει έτσι το πώς δουλέψαμε και το πώς ολοκληρώθηκε όλο αυτό.
0: Όλη αυτή η δουλειά.
1: Φυσικά και άλλα βίντεο, σίγουρα θα κάνω δηλαδή και για τα κομμάτια, θα κάνω και ακουστικές version για πολλά από τα τραγούδια. Ετοιμάζουμε πολύ υλικό γενικά.
0: Μπράβο και χαίρομαι. Ναι, ξέρεις, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτός εδώ ο δίσκος ο δικός σου, mm-hmm. θα έλεγα το απλά ότι ζητά χρόνο, ζητά από τον ακροατή δηλαδή να αφιερώσει χρόνο για να τον ακούσει και να ανακαλύψει τις λεπτομέρειές του, γιατί ναι. θεωρώ επίσης ότι έχει να πει πάρα πολλά και μουσικά και εκφραστικά φωνητικά από σένα βεβαίως, αλλά και στιχουργικά.
1: Ναι, είναι έτσι. Το ήξερα εξ αρχής ότι θα είναι ένας δίσκος όχι τόσο εύληπτος, ας πούμε, με τις πρώτες ακροάσεις, ότι θέλει αυτό που είπες, λίγο παραπάνω συγκέντρωση και την...
0: Μα αυτό για καλό το λέω πάνω απ' όλα, έτσι, και έτσι πρέπει να γίνει. Και θεωρώ ότι με όλα τα τραγούδια πρέπει να γίνεται έτσι κάπως.
1: Εντάξει, ναι. Πιστεύω ότι είναι κάποια τραγούδια
0: μάλλον εδώ που...
1: Ναι, είναι κάποια τραγούδια που προορίζονται έτσι για πιο εύκολες ακροάσεις, για πιο παρείστικες καταστάσεις.
0: Σωστά,
1: που είναι πολύ όμορφα και έχω πιάσει και εγώ τέτοια.
0: Ναι.
1: Και έχω κι άλλα, θα βγάλω κι άλλα τέτοια. Απλώς το συγκεκριμένο άλμπουμ, επειδή είναι έτσι μια ενότητα πολύ, πολύ βασισμένη στα ποίηματα κυρίως, θέλει έτσι μια άλλο είδους συγκέντρωση.
0: Αντιμετώπιση, ναι, συγκέντρωση. Σωστά. Και μέσα υπάρχει βέβαια. Βέβαια και το τραγούδι δεν θα μπορούσε να μην υπήρχε, το «Κι ανέσβησε στα Σανίσχυο» του Καριωτάκη, η ποίηση που το είχαμε ακούσει όταν διακρίθηκες πρόσφατα στην Πέμπτη Ακρόαση Μικρή Άρκτου και ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Θα τα πούμε σύντομα, Χριστίνα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν έχεις ανακοινώσει κάτι για το άμεσο μέλλον.
1: Για το καλοκαίρι έχουμε κάποια φεστιβάλ, θα
0: για
1: παίξουμε στο Λεωνίδιο, στο Μελιτζάζ.
0: Ναι.
1: Και θα παίξουμε και σε ένα jazz festival που διοργανώνεται στην Αίγινα.
0: Όπα, τι ωραία.
1: Ναι, ακόμα ξέρεις, επειδή προερχόμαστε από το jazz χώρο,
0: ναι.
1: Οι προτάσεις μας έτσι φιλοξενίας είναι ακόμα από εκεί. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο δίσκος, αυτό το project έχει τόσο ξεκάθαρο jazz στίγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά χρειάζεται χρόνος έτσι για να ανοίξει αυτό, να δούμε πού μας κατατάσσει και ο κόσμος. Ακόμα δηλαδή μόνο, εντάξει, επειδή είναι και δημιουργική μουσική, στο jazz χώρο νομίζω πάντα θα έχουμε θέση. Από μόνο του δηλαδή, πάντα ο jazz χώρος φιλοξενούσε νέα πράγματα, προτάσεις, ιδέες. Οπότε δεν νομίζω να σταματήσουμε να παίζουμε σε jazz festival, αλλά νομίζω θα ανοίξει αυτό σιγά σιγά και θα παίζουμε και σε άλλα πράγματα πιο ανοιχτά.
0: Ναι, γιατί
1: στην
0: όχι.
1: Ελλάδα.
0: Το ένα θα φέρει τ' άλλο, όπως έφερε όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή, να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι είχες πάει στην Ντόχα, είχες πάει. Πού είχες πάει,
1: στο Παρίσι, στην Ιταλία. Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά δεν γίνονται έτσι απλά.
1: Όχι, δεν γίνονται έτσι απλά. Ναι, καθόλου. θέλει χρόνο.
0: Έτσι ήταν.
1: Αλλά τώρα ναι, θα ετοιμάσουμε κι εμείς από Σεπτέμβριο με το καλό που θα επιστρέψουμε μια ωραία παρουσίαση κάπου στην Αθήνα. Να γίνει έτσι μια πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ και του νέου project, γιατί τώρα και στα live μας έχουμε φτιάξει ένα νέο project που παρουσιάζουμε, πολύ διαφορετικό από το πρώτο, και τον ήχο μας ψάχνουμε. Είναι ακόμα δηλαδή πολύ νωρίς, θα έλεγα.
0: Έχεις δρόμο μπροστά σου και χαίρομαι που τα ξαναείπαμε για άλλη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε όπως και να το κάνουμε.
1: Άμε,
0: θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις και να δουλέψεις. Όλα παράλληλα μπορούν να γίνουν αυτά.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω. Φιλιά πολλά και σε όλους τους ακροατές εκεί. Και ναι, με το καλό να τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα Ψύχα. Σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, ήταν η Χριστίνα Ψύχα. Να, τα είπαμε πριν από κανένα 1,5 μήνα, αλλά πάντα βρίσκεις κάτι να πεις με τέτοιους δημιουργούς. Όπως θα το κάνουμε σε πολύ λίγο. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος σήμερα. Είναι λίγο πιεστικός. Οπότε θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Ήθελα να ακούσουμε κι άλλα από τις Χριστίνες. Ωστόσο, μπορείτε να τα βρείτε παντού. Σε όποια μηχανή και αν ψάξετε, θα βρείτε. Χριστίνα Ψύχα, Νίνεμο, το άλμπουμ της. Θα πάμε, όπως σας είπα λίγο πριν, σε έναν επίσης εξαίρετο ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό, τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο. Θα είναι μαζί μας σε λίγο για να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Παράξενα νερά», το ομότιτλο τραγούδι από τη Λίνα Ροδοπούλου.

0: ΕΡΤ Ορεστιάδας που συναντά αυτήν την ώρα την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, είτε μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών, είτε από το διαδίκτυο, από το erteco.gr. Και πάμε φύγαμε, όπως ακούσατε και λίγο πριν, από την πολύ αγαπημένη μου Λίνα Ροδοπούλου. Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι στιχουργός, είναι ερμηνευτής, είναι παραγωγός. Σίγουρα έχει κι άλλα που δεν γνωρίζω εγώ. Ωστόσο, ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το λόγο σε όλες του τις μορφές, μπορώ να πω, και που επιμένει να αναζητά την ουσία πίσω από τα φαινόμενα. Είναι ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος και είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για τη νέα του δισκογραφία. Γραφική δουλειά που μόλις πριν από λίγο καιρό έκανε την εμφάνισή της στην ελληνική δισκογραφία, Παράξενα νερά, ο τίτλος όπως και το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα στους ακροατές και στην Ορεστιάδα και στις άλλες περιοχές, στην Καβάλα, στην Κομωτινή και
0: που
1: αλλού.
0: Παντού, Καβάλα, Σέρες, Κομωτινή, Δράμα, παντού σε όλη την περιφέρεια και Ερτέκο παντού, όπου και αν μας ακούει. Ναι, ο κόσμος.
1: Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά που είπες πριν να τα πεις με μία λέξη.
0: Όπως.
1: Ως ποιητής, συγγραφέας. Θα μπορούσες να πεις ένας αγωνιώδης οδυσσέας.
0: Ωραία, το σημειώνω για την επόμενη φορά που θα κουβεντιάσουμε.
1: Με έναν τρόπο τέτοιο αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, μου.
1: Κάθε μέρα μου το γίγνεστε με ανησυχία αυτό.
0: Ξέρεις κάτι, μια και το λες τώρα αυτό. Αυτή την εντύπωση μου έβγαλε πάντως τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή, θεωρώ ότι στην ουσία μας προσκαλείς κατά κάποιον τρόπο να ταξιδέψουμε.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς από τη φύση της η ίδια η ζωή, τη ίδια η ανάσα μας, με αυτό έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο, δεν έχει να κάνει ούτε με το να αποταμιεύσουμε υλικά αγαθά, χρήμα και δεν ξέρω τι άλλο και αυτό. Έχει να κάνει με ένα ταξίδι όπου είμαστε θεατές και έχει σημασία αν μπορούμε να κάνουμε τις στιγμές μας πραγματικά, πώς να το πω, να είναι σημειολογικά σε υψηλό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Αν δηλαδή πραγματικά βλέπουμε περπατώντας το κάθε μας βήμα σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι το ζητούμενο για μένα.
0: Ναι, και ας υπάρχει και αβεβαιότητα. Νομίζω ότι η περιπέτεια αξίζει περισσότερο.
1: Δεν είναι απλώς περιπέτεια, είναι ένα ταξίδι που θα το κάνουμε ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
1: Ναι. Έχει σημασία να το αποδεχθούμε και να το ζήσουμε αυτό. Mm-hmm, είτε mm-hmm. έχει πλην πρόσημο, είτε έχει συν πρόσημο.
0: Σωστά. Ναι.
1: Αυτό.
0: Πάντως και το ομότιτλο τραγούδι που στην ουσία είναι η εισαγωγή για το άλμπουμ που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα λίγο πριν, πάμε παραπέρα από τα νυχτά. Εμένα που φέρνει στο μυαλό, ας πούμε, τη φυγή από την πραγματικότητα, από τη στεναχώρια, από τα διάφορα που ζούμε καθημερινά, μια πιο βαθιά βουτιά μέσα μας είναι.
1: Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά είναι και αυτό. Είναι ουσιαστικά μια πρόσκληση να ανοιχνεύσει.
0: Νομίζω μια πιο βαθιά βουτιά μέσα μας είναι.
1: Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά είναι και αυτό. Είναι ουσιαστικά.

0: έχουν βάλει στη δημιουργία κάποιων πραγμάτων ή είμαι ακροατής, έτσι έχω ξεκινήσει τη ζωή μου. Mm-hmm. Σαν ακροατής, σαν παρατηρητής και σαν θεατής.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά είναι πρόσκληση για να ανοιχνεύσουμε αυτό που θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ή αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πάντα υπάρχει κάτι άλλο να δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Πέρα από τον ορίζοντα υπάρχει κάτι άλλο. Και μόλις τον περάσουμε αυτόν τον ορίζοντα, υπάρχει ένας άλλος ορίζοντας και πάει λέγοντας.
1: Mm-hmm.
0: Δεν σταματάει πουθενά το ταξίδι. Πουθενά όμως.
1: Αλίμονο θα έλεγα να σταματήσει.
0: Ε?
1: Σταματάει όταν σταματήσει ο χρόνος. Εντάξει. Αυτό πια είναι άλλο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λέμε και. Δεν ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι σταματάει. Μιλάς για το γήινο χρόνο και έτσι.
1: Ψέματα.
0: Αισθανόμαστε. Οκ. Θα συμφωνήσω μαζί.
1: Ναι, μέχρι εκεί.
0: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Νομίζω ότι και εσύ καταλαβαίνεις πάρα πολύ.
1: Απόλυτα. Mm. Πάντως, ξέρεις τι, εσύ είσαι ένας, δεν θα πω αυτό που είπες λίγο πριν, θα το πω αλλιώς, ολοκληρωμένος καλλιτέχνης.
0: Όπως θέλεις.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό τελικά που μπορεί να εκφράσει το τραγούδι που ίσως ένα κείμενο, ένα ποίημα, ένα λογοτεχνικό κείμενο δεν μπορεί να το πει?
0: Ναι, να πω καταρχήν ότι το ολοκληρωμένος το ακούω σαν... σαν να πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια διαδρομή.
1: Για άλλον μιλάω.
0: Για άλλον μιλάω. Αλλά έτσι ακούω εγώ το ολοκληρωμένο.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι κανείς ολοκληρώνεται όσο ταξιδεύει και όσο παλεύει.
1: Mm-hmm.
0: Ολοκληρώνεται όταν καταρτήσει, όταν μέσα του πάει στην απόλυτη γνώση, πράγμα που είναι πάρα
1: δεν γίνεται.
0: Πολύ σπάνιο έως και αδύνατο για, σίγουρα για την πλειονότητα των ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν.
1: Καταλαβαίνεις πώς το είπα αυτό, έτσι, με την έννοια το ότι γράφεις μουσικές και τα λοιπά.
0: Επειδή εγώ εντριγκάρομαι συνεχώς.
1: Καλά κάνεις.
0: Παίζω και μερικές φορές τον δικηγόρο του διαβόλου.
1: Σωστά.
0: Απέναντί μου.
1: Έτσι, απέναντί
0: μου πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, το τραγούδι είναι το πλέον άμεσο μέσο τέχνης επαφής. Mm-hmm. Είναι η άμεση τέχνη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που μπορεί να μας φέρει πολύ κοντά σε κάτι, κάτι που στη λογοτεχνία ή στο, κάτι που στο βιβλίο μάλλον, για τη λογοτεχνία είναι και το τραγούδι, mm-hmm. έχει στίχο μέσα, έχει ποίηση πολλές φορές, λογοτεχνία είναι αυτό.
1: Σωστά.
0: Ο τέχνη του λόγου είναι. Λοιπόν, κάτι που σε ένα βιβλίο πρέπει να υπάρχει μια πιο, ας πούμε, προσωπική συνθήκη, πρέπει να μπεις. Δεν είναι τόσο άμεσο όσο ανοίξει ένα ραδιόφωνο και ακούσει ένα τραγούδι. Αυτό το ένα τραγούδι που ακούσε εκείνη τη στιγμή μπορεί να σε πάει κάπου που ούτε καν είχες φανταστεί την προηγούμενη στιγμή σου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι άμεση τέχνη αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι άμεση πρόσληψη δηλαδή του μηνύματος που μπορεί να φέρει ένα τραγούδι ή των μηνυμάτων. Γιατί δεν είναι, τις πιο πολλές φορές δεν είναι ένα το μήνυμα, δεν είναι μία η ανάγνωση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό.
1: Έχω την εντύπωση ότι ζούμε όμως, Αλέξανδρε, σε μία εποχή που, εντάξει, μιλάμε γενικότερα, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε μάθει να ακούμε.
0: Μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν... Και ξεκινώντας, για να διευκρινίσω κάτι την αρχή, ότι το λέω πρώτα απ' όλα για να τα ακούσω εγώ τώρα, έτσι. Δεν το λέω για τους άλλους ανθρώπους, δεν κάνω το δάσκαλο. Λοιπόν, νομίζω ότι περνώντας οι καιροί και τα χρόνια και ανεβάζοντας ταχύτητα η ανθρωπότητα όλοι μας, στο κάθε μέρα μας, στη ζωή μας και στα λοιπά, έχουμε την αίσθηση ότι, πώς να το πω, είναι σαν να κλείνει. Έχω την αίσθηση ότι σαν να κλείνει η ακοή μας, η θέασή μας, γιατί και η θέαση, η ακοή είναι η θέαση, δεν μιλάω για το να βλέπουμε απλώς απέναντι,
1: ναι.
0: Η θέαση,
1: ναι.
0: Κάτι διαφορετικό. Και σαν να έχουμε μια αγωνία να πούμε και να καταθέσουμε και να μιλήσουμε για αυτά που έχουμε να μιλήσουμε, χωρίς να έχουμε, να νιώθουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε επικοινωνώντας.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί επικοινωνία σημαίνει ακούω, βλέπω, συνομιλώ. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ακούμε λιγότερο από ό,τι ακούγαμε παλιότερες εποχές. Μπορεί να είναι και, πώς θα το πω, είναι σημείο των καιρών.
1: Σημείο των καιρών, ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών και εκεί που έχουμε οδηγηθεί ως ανθρωπότητα, βεβαίως από δικές μας πράξεις.
1: Α, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να μην τα ρίχνουμε σε κανένα τρίτο παράγοντα, κάτι που συνήθως κάνει ο άνθρωπος, λέει ο απέναντι φταίει. Όχι, mm-hmm. όχι. Εμείς οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη. Για αυτόν τον κόσμο που έχει δημιουργηθεί και που τον βιώνουν και τον βιώνουν και τα παιδιά μας και πάει λέγοντας.
1: Mm-hmm. Στο τραγούδι απαντήσεις, Αλέξανδρε, λες ότι mm-hmm. οι απαντήσεις βρίσκονται στους σιωπηλούς βυθούς και προσπαθώ να σκεφτώ, μάλλον να μου πεις τη γνώμη σου. Πιστεύεις ότι τέλος πάντων ο σύγχρονος άνθρωπος ή σύγχρονη πραγματικότητα, ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τελικά τη σιωπή?
0: Ναι, γιατί η σιωπή είναι ένα μέσο. Είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί άνθρωποι τη φοβόμαστε τη σιωπή και

0: και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν ξέρω αν έχω ξεφοβηθεί. Έτσι. Λοιπόν, τη φοβόμαστε τη σιωπή, γιατί η σιωπή τι κάνει, η σιωπή δημιουργεί κενό, δημιουργεί χώρο και αναμφίβολα σε κάνει να πηγαίνει σε μια θέαση την οποία δεν θέλεις και πολύ να την κάνεις. Στον εαυτό σου εννοώ. Mm-hmm. Δεν θέλεις να δεις τη δική σου ευθύνη απέναντι στο γίγνεσθε, στα πράγματα κτλ. Η σιωπή δημιουργεί λοιπόν ευθύνη με έναν τρόπο. Και δεν θέλουμε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να πάρουμε ευθύνη για τα πράγματα οι άνθρωποι. Mm-hmm. Καλός ή κακός. Μπορεί να είναι και καλός, δεν ξέρω.
1: Αυτή η ευθύνη γιατί με παραπέμπει εμένα στα κρυμμένα βουνά που κουβαλά ο καθένας άνθρωπος, όπως το τραγούδι τα λες στο βράχο.
0: Προφανώς παραπέμπει. Δεν μιλάει και για βυθισμένους βυθούς στις απαντήσεις. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλεις απαντήσεις σε ό,τι σε βασανίζει, σε ό,τι σε ταλαιπωρεί, σε ό,τι, θα πρέπει να κάνεις παύση στο μυαλό, στις σκέψεις, ναι. Παύση στο μπουρμπουρ, στη φλιαρία σου. Είτε είναι φλιαρία του μυαλού, είτε είναι φλιαρία διαστόματος. Έτσι, και να καταβυθιστείς, να δεις πώς αλλιώς θα δεις το βυθό σου. Είναι σαν να κοιτάς τη θάλασσα από πάνω, ας πούμε, και δεν έχεις κατέβει ποτέ στο βυθό. Πώς θα ξέρεις τι είναι ο βυθός, αν δεν έχεις κατέβει. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας βυθός απροσμέτρητου βάθους.
1: Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ σκέφτοντας αυτά, ακούγοντας με αυτά που λες, είχες πει κάποια στιγμή ότι πώς το έχεις πει, ότι ο άνθρωπος έχει γκρεμό και όλο γκρεμό μοιράζει.
0: Υπάρχει
1: κάτι τέτοιο μου έρχεται στο μυαλό. Ναι,
0: ναι, ναι, είναι το τραγούδι από Βράχο που είναι σε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, και αυτό το είχες πει κιόλας κάπου. Ναι, τέλος πάντων, μπορεί εγώ τώρα να μου ξεφεύγει και να μου έρχεται από το τραγούδι. Ναι.
0: Έχει το άνθρωπος γκρεμούς και όλο γκρεμό μοιράζει.
1: Αυτό είναι και ο στίχος. Ναι, σωστά.
0: Είναι στο Αποβράχο, στο τραγούδι mm-hmm. που υπάρχει σε, σε αυτόν τον κύκλο τραγουδιών.
1: Ναι, από τη φύση του άνθρωπος είναι και τα δύο, και δημιουργικός.
0: Δεν γίνεται να μην έχει ο άνθρωπος, όπως τα πάντα στη φύση, όλες τις διαστάσεις. Mm-hmm. Έτσι έχει και το βάθος του. Μόνο που οι άνθρωποι φοβόμαστε το βάθος μας, το βυθό μας, και δεν θέλουμε που δεν είναι να πάμε εκεί, γι' αυτό και συνεχώς κοιτάμε απέναντι. Και σχολιάζουμε τους απέναντι και λέμε τι ο απέναντι δεν έκανε σωστά ή τι έκανε σωστά και πάει λέγοντας.
1: Μα είναι εύκολο να σχολιάζουμε τους απέναντι.
0: Ναι, ακριβώς. Και δεν έχει και καμιά ευθύνη. Η ευθύνη είναι να δεις εσύ τι κάνεις.
1: Α, μπράβο. Μα δύσκολο είναι αυτό όμως να το κάνεις.
0: Αυτό. Ναι. Προφανώς είναι
1: ναι.
0: το δύσκολο πράγμα.
1: Ναι. Στους παράνομους επιβάτες, τώρα μια και πιάσαμε τα τραγούδια ή κάποια τραγούδια τέλος πάντων. Ναι, εκεί συναντάμε τι, έναν άνθρωπο που αναζητά ταυτότητα και μνήμη παράλληλα.
0: Ναι, ουσιαστικά μιλάει για το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτό, ο άνθρωπος έχει ένας από τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στον εαυτό του, είναι να συναντήσει πραγματικά τον εαυτό του, το φυσικό του εαυτό. Όχι τον προγραμματισμένο, το διαπαιδαγωγημένο κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρέωσή του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του, έτσι, όχι απέναντι σε κάποιον άλλον, mm-hmm. να συναντήσει τον εαυτό του. Οι παράνομοι επιβάτες μιλάνε ακριβώς για αυτό το πράγμα. Για το πόσο προδώσαμε τον εαυτό μας, λίγο ή πολύ. Πόσο εγκαταλείψαμε ένα όνειρο που ήταν, ερχόταν από το φυσικό εαυτό μας.
1: Και το πόσο εύκολο, Αλέξανδρε, είναι από την άλλη να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο που τρέχει με ρυθμούς απίστευτους.
0: Έχει σημασία τι εννοούμε με τον όρο ταυτότητα, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Για να πούμε ποια είναι η ταυτότητά μας, πρέπει να κάνουμε καταδίκηση, να δούμε ψήγματα αυτής της ταυτότητας. Γιατί η ταυτότητά μας είναι δύο πράγματα. Ένα είναι η φυσική μας διάσταση, δηλαδή τα στοιχεία με τα οποία ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν ερχόμαστε κενό γράμμα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε με κάποιες φυσικές ιδιότητες. Αν παρατηρήσει κανείς τα μωρά παιδιά, θα δει ότι το ένα μωρό συμπεριφέρεται έτσι, το άλλο μωρό συμπεριφέρεται αλλιώς και το άλλο τρίτο. Μιλάω για παιδιά ημερών και μηνών. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα δει ότι κάθε μωράκι συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί όλα να κλαίνε και να γελάνε, mm-hmm. αλλά το καθένα το κάνει με τον δικό τρόπο.
1: Σωστά.
0: Αυτό σημαίνει μια φυσική ιδιότητα. Έρχεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Το ένα κομμάτι λοιπόν της ταυτότητας είναι αυτό και το άλλο κομμάτι είναι η διαπαιδαγώγηση.
1: Καλά, δύσκολο θέμα τώρα ανοίγεις.
0: Ναι, η διαπαιδαγώγηση, ας πούμε, με δύο κουβέντες για μένα θα έπρεπε όλοι οι γονείς να περνάνε υποχρεωτικά μια εκπαίδευση πριν κάνουν παιδιά. Και να φτάνει στο σημείο να υπηρετούν αυτόν τον νέο άνθρωπο που έρχεται, προσπαθώντας να διαγνώσουν ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες και αυτές τις φυσικές ιδιότητες να στηρίξουν για την πορεία της ζωής του.
1: Εγώ θα το προχωρήσω ακόμη πιο πέρα. Πριν δύο άνθρωποι. Πριν δύο άνθρωποι τέλος πάντων πουν να αποφασίσουν να έχουν κοινό βίο, καλό θα ήταν να πάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα τους ακούσει πρώτα απ' όλα.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να πάρουν μια στοιχειώδη.
1: Ακριβώς.
0: Σε επίπεδο πληροφορίας, γνώση.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Και σε επίπεδο, πώς να πω.
1: Πόσοι το κάνουμε.
0: Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε δουλειά και να κάνει σε αυτόν τον κόσμο, απαιτείται μια περίοδος μαθητείας. Ας πούμε, αυτό το θεάρεστο έργο να παρακάνεις, να μαζεύεις τα σκουπίδια από τους δρόμους, να γίνεις σκουπιδιάρης δηλαδή, mm-hmm. που είναι απίστευτα θεάρεστο έργο, γιατί καθαρίζει όλο μας τον τόπο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Σκέφτομαι να μην υπήρχε ο καθαρισμός των δρόμων και
1: τι
0: τα
1: λέμε τώρα.
0: Από όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν νυχθημερών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν πάει κάποιος άνθρωπος σε αυτή τη δουλειά για πρώτη φορά, και αναφέρω μια δουλειά την οποία ο πολλής κόσμος θεωρεί υποδέστερη, έτσι που δεν είναι καθόλου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι καθόλου υποδέστερη, είναι πολύ μεγάλης αξίας.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Αυτή την απλή δουλειά λοιπόν, το να μαζεύει στα σκουπίδια, θα χρειαστεί μια περίοδο προσαρμογής και μαθητείας, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, 10 ημερών, 20 ημερών. Mm-hmm. Θα χρειαστεί για να τη μάθει.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά. Για να κάνει παιδιά δεν απαιτείται καμία εκπαίδευση. Καμία. Αρκεί να είσαι με έναν άνθρωπο και να βρεθείς μαζί του κατά μόνας.
1: Mm-hmm. Στο άλλο τραγούδι
0: αυτό,
1: τώρα.
0: Αυτό δεν σε δικαιοδοτεί να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Η οποία είναι βέβαια ότι θα ταλαιπωρηθεί.
1: Είναι πολύ σοφό αυτό που λες. Και θέλει πολύ σκέψη. Από όλους μας.
0: Εντάξει, τώρα λέμε μερικά πράγματα.
1: Καλά, ναι.
0: Οκ, και μια αξιολόγος μας πάει εκεί. Στον επόμενο κύκλο που δεν ξέρω πότε θα είναι, ναι. Υπάρχει ένας κύκλος άλλος, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται έτσι, διαπαιδαγώγης.
1: Μάλιστα. Εδώ αυτό, τώρα, σε αυτόν τον κύκλο πάντως.
0: Στην ουσία. Ναι.
1: Στα εξάρχεια, για παράδειγμα, καλά, κάνεις εξαίρετες αναφορές εκεί. Στην ουσία, εγώ το βλέπω σαν ένα ποιητικό γράμμο έτσι, στη χαμένη νεότητά μας.
0: Ναι, αυτή είναι μια ανάγνωση, αλλά ουσιαστικά αυτό που επιχειρείται μέσα από τα εξάρχεια, το οποίο ο Ιούσταν Παρόδο γράφτηκε πάνω στη μουσική, υπήρχε η μουσική.
1: Ναι. Α, ναι, προϋπήρχε η μουσική εννοείς. Ναι.
0: Προϋπήρχε η μουσική, ναι. Του Χάρη Παύλα. Σε αυτήν λοιπόν, στα εξάρχεια λοιπόν ουσιαστικά μέσα από, από μια ηθογραφία, έτσι, μια αφήγηση, μια ιστορία και μέσα, πώς να το πω, καταλαβαίνεις το λέω, μέσα από μια ιστορία, προσπαθώ, αυτό προσπάθησα δηλαδή να κάνω, να σκιαγραφίσω όλη την πορεία της Ελλάδας όσον αφορά τις γενιές μας.
1: Ναι.
0: Δεδομένου ότι πλέον τη Δευτέρα γίνουμε 66 ετών, mm-hmm. άρα
1: άντε με το καλό.
0: Έχω δει και έχω δει. Όλοι μεταπολίτες την έχω δει. Ναι. Λοιπόν, οπότε τα εξάρχεια, επειδή είναι και συμβολικά, είναι πολύ κομβικό σημείο.
1: Σωστά.
0: Στην Ελλάδα, όχι στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπαθεί μέσα από αυτή τη μυθογραφική, ας πούμε, προσέγγιση, να το πω έτσι, να δώσει όλο το περίγραμμα και σαν ιστορική αναφορά, αν θέλεις, σαν κοινά δόκιμο αυτό, να το λέω για ένα στίχο. Ναι, το πώς αυτό, με απλές κουβέντες και με απλά λόγια, πώς οι γενιές μας, η δικιά μου, η προηγούμενη, η επόμενη κτλ. Πέρασαν αυτή τη διαδρομή, τι είπαν, τι ψέματα είπαμε στον εαυτό μας, πόσο φωνάζαμε και οριόμασταν και κάναμε επαναστάσεις και πόσο γρήγορα μόλις μας δόθηκε ευκαιρία μπήκαμε στη βόλεψή μας και πάει λέγοντας. Απολογία mm-hmm. είναι στην ουσία, έτσι.
1: Απολογία είναι. Ναι.
0: Ναι, ναι, γιατί
1: και είναι και νοσταλγία κατά κάποιον τρόπο, αλλά περισσότερο. Ναι.
0: Νοσταλγικά στοιχεία μέσα, βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Και νοσταλγία είναι και ανεκπλήρωτα όνειρα, είναι και ανεκπλήρωτα ιστορικά, είναι και επισήμανση ψεύδους και παραμυθιών, είναι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ήταν αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό αυτό το στιγουρήμα.
1: Okay. Να σου πω, βλέπω ο χρόνος είναι αμήλικτος πραγματικά. Δεν ξέρω πώς περνάει. Περνάει απίστευτα και πάντα μαζί σου. Ωστόσο, θέλω να μου πεις την άποψή σου για το δική μου κατάθεση. Το πιο αιχμηρό ίσως κομμάτι του δίσκου είναι η αμορφία.
0: Είναι από τη φύση του. Λέει τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ευτυχώς που τα λέει με το όνομά του, γιατί συνήθως δεν λέγονται.
0: Α, εγώ δεν έχω κάνει τέτοια πρόβλημα και το ξέρεις.
1: Έτσι είναι.
0: Για τις άλλες επαφές μου δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Ναι.
0: Εάν αισθανθώ ότι θέλω να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο για κάτι και είναι αυτό, το λέω δημόσια, δεν έχω κάνει τέτοια. Δεν τραβώ κανένα τέτοιο ζόρι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, και η αμορφία είναι ένα κομμάτι που υπήρχε η μουσική και μου την έβαλε ο Χάρης και την άκουσα. Και εκεί επάνω είχαμε αυτή την ιδέα να μπει ο ποιητικός λόγος, ας πούμε. Γιατί mm-hmm. εδώ μιλάμε για ένα ποιητικό λόγο, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό.
1: Και φέρνεις. Ναι, πες μου.
0: Όχι, πες μου.
1: Τραγουδάς και εσύ. Θέλω να πούμε δύο λόγια και για τους συνοδοιπόρους σου. Ναι.
0: Είναι κάτι που το συνειδητοποίησα αφού εκδόθηκε αυτός ο κύκλος τραγουδιών.
1: Τι εννοείς?
0: Λέει, η πρώτη φορά που επισήμως. Δεν μιλάω τώρα να ανεβάσω ένα βιντεάκι στο YouTube ή κάτι τέτοιο. Ναι. Που επισήμως μέσα από δισκογραφική εταιρεία κτλ. Κατατίθεται στην δισκογραφία, κατατίθεται τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει. Δεν ξαναγίνει πρώτη φορά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Σαν ερμηνευτή, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε πολύ πλάκα το συνειδητοποίησα.
1: Είναι και ωραίο όμως, βγαίνει πολύ ωραίο.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει και το κάνω.
1: Ναι, έτσι.
0: Αρέσει και στους ανθρώπους, αυτό είναι μια χαρά.
1: Υπάρχουν βέβαια και οι φωνές της Λίνας Ροδοπούλου που λατρεύω. Είναι και η Κατερίνα Ισιάπαντα, τώρα τι να πει κανείς για αυτήν. Και του Χάρη, έτσι.
0: Και λέει και ένα τραγούδι ο ίδιος ο Χάρης ο Βάβουλας.
1: Ο Χάρης, ναι.
0: Να πω δύο πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κατερίνα και την Λίνα που ήρθαν με περίσσευμα καρδιάς και είπαν αυτά τα δύο τραγούδια. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους που συνέπραξαν. Ο Θανάσης Γκίκας στο mastering, ο Γιώργος Κουμπογιάννης βοήθησε σε κάποιες ενορχιστρώσεις και όσοι συνέπραξαν δυτικά και ρίσκα στο εικαστικό και στα γραφιστικά, η Σοφία Γεωργαλίδη στη φιλολογική επιμέλεια των κειμένων. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, μπορεί να με συγχωρέσει. Να πω ότι ο Χάρης ο Βάβουλας δεν είναι αυτό που λέμε επαγγελματίας συνθέτης. Mm-hmm. Κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του, είναι ερασιτέχνης μουσικής. Είναι η πρώτη του, ας πούμε, δισκογραφική εμφάνιση και αυτό ύστερα από δικό μου pressing. Mm-hmm. Μετά χρόνια κάνουμε πράγματα, είμαστε φίλοι από το 7, ας πούμε, το 2007. Και είναι η πρώτη εμφάνιση και είναι το χαίρετο σαν μικρό παιδί.
1: Τι ωραίο αυτό.
0: Αυτό
1: είναι. Η φιλία είναι πολύ σημαντικό στην ζωή που ζούμε, Αλέξανδρε.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Βγήκε πριν από 10 μέρες περίπου αυτό.
1: Πολύ, πολύ νωρίς. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα.
1: Και σε ευχαριστώ διπλά και τριπλά που μου το έστειλες κατευθείαν και έτσι.
0: Κοίταξε, εγώ έχω ένα ιδίωμα με ανθρώπους που νιώθω καλά.
1: Ναι.
0: Αν δεν νιώθω καλά, φεύγω.
1: Χαίρομαι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Έτσι.
0: Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Είναι τόσο απλό, σας το λέω.
1: Να σε καλά, βρεσί, Αλέξανδρε. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο ανακοινώσιμο. Τα υλικό έχεις, ξέρω και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Καλώς, ναι. Είναι ό,τι είναι, θα το επικοινωνούμε.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, καλά πράγματα έρχονται. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Εντάξει, έκανα και ένα βιβλίο στις αρχές του χρόνου. Εκδόθηκε με ποίηση, με χαϊκού για την ακρίβεια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όποιος θέλει. Ας το ψάξει.
1: Μπορεί δηλαδή να το ψάξει και να το βρει. Ναι. Σε ευχαριστώ.
0: Και ό,τι θέλετε είμαι εδώ με ρωτάτε δηλαδή.
1: Έτσι. Αλέξανδρε Στεφόπουλε, σε ευχαριστώ.
0: Θα χαρώ πολύ να έρθω και από το στούντιο και να κάνουμε από εκεί.
1: Με το πόπο θα χαρώ και εγώ πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία. Να είσαι καλά.
0: Θα αγαπάω τα ραδιόφωνα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Για την παρουσία μου στην Οριστιάδα, στην έργο Οριστιάδα. Ευχαριστώ τους αγρότες για την ακρόασή τους. Να είναι όλοι καλά και να ξημερώνουμε καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, και εγώ.
1: Ήταν ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος, φίλες και φίλοι. Με όλα αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που είπαμε λίγο πριν και ένας δίσκος, τα παράξενα νερά που ζητά από όλους εσάς να τον αφουγκραστείτε, να συνομιλήσετε κυρίως με τον εαυτό του δίσκου αλλά και με το δικό σας εαυτό. Κάπως έτσι μας τα είπε ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος και ίσως αυτό είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να προσφέρει σήμερα η τέχνη. Τη Δευτέρα επιστρέφουμε τελείως διαφορετικά, καθώς τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας ένας παλιός φίλος από την εποχή των One, το θυμάστε πολύ, το πρώτο συγκρότημα αντρικό που είχε βγει στην Ελλάδα, ο Πάνος Τσερπές, με ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ και ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στους ήχους, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μία τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική, η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή, να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Από τη Θεσσαλονίκη στις μέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό δήλωσαν στελέχη του κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας μέλη της Ελλάς πάνω από 30.000 άτομα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
6: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
5: Σου έχω καλά νέα γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
6: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
5: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Song for Whoever. Εδώ έχουμε τραγούδια για όλα τα γούστα και όλα τα ονόματα, γιατί σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, γιορτάζουν όλοι. Ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε. Σφυρίζουμε την έναρξη του Πού σου κού σιγά σιγά. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, 5 του μήνα, 5 του Ιούνιου. Στα 13 βρισκόμαστε λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση τσιμπημένη στη Λεωφόρο Νίκης και αρχίζει και φορτώνει λίγο. Γενικά έχουμε κίνηση αυτές τις μέρες, δηλαδή όποια ώρα και να βγω, νομίζω ότι έχει κίνηση. Και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί προς την Πολύχνη βλέπω λίγο κίνηση και γενικότερα έχει την κίνησή του. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε χαλαρά. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε από χθες ήδη ότι σήμερα, Παρασκευή 5 του Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στις 5 Ιουνίου του 1972, για την ιστορία, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε παγκόσμια η εξάρτηση της ανθρωπότητας από ένα υγιές περιβάλλον και ένα σταθερό κλίμα. Εκτοτε γιορτάζουμε αυτή την ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την αφιερώνουμε στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που καθημερινά βάλλεται και υπονομεύεται, μάντεψε, από λανθασμένες ανθρώπινες επιλογές. Σπίτι μας είναι, είπαμε, δεν υπάρχει Plan B, αυτός είναι ο πλανήτης, πρέπει να τον προσέχουμε και με απλές καθημερινές κινήσεις, δηλαδή τρελαίνομαι να βλέπω τη γόπα, είπαμε, έξω από το αυτοκίνητο ή το κουπάκι με το καφέ ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο, ή όταν πάμε στην παραλία τώρα που ξεκινήσαμε τα μπάνια στη θάλασσα να αφήνουμε τα σκουπίδια μας παντού. Εμείς τα κάνουμε τα σκουπίδια, εμείς τα παράγουμε, κανένας δεν τα θέλει, αλλά πρέπει να τα μαζέψουμε. Οπότε όλοι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Βέβαια, στα ευχάριστα νέα της ημέρας, που πάντα ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε και την ευχάριστη είδηση, αυξήθηκε, λέει, σε 30 μήνες εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης ο πληθυσμός των δέντρων, διότι τα έχουμε ανάγκη, είναι ανάσα δροσιάς, ζωής, ελπίδας, κατά 41,6% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε και για τη συνέχεια. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Αν έχετε και φωτογραφίες από καμιά παραλία, έτσι να ζηλέψουμε λίγο, στείλτε στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο, είπαμε, Deepest Mode για να πάει καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Everything Counts in Large Amounts. Λοιπόν, να πούμε και ξανά και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, θα περάσει και αυτό και μετά πάμε για μπάνια στη θάλασσα.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου. Να ζητήσω συγγνώμη από το τηλέφωνο που χτυπάει, δεν προλαβαίνω να το σηκώσω. Μάνα μου, πάρε με σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχα βγει, λέει, και εγώ πρώτος στις πανελλαδικές. Ο δεύτερος βγήκε μισή ώρα μετά από μένα. Χωρίς άγχος, είπαμε, τίποτα δεν ξεκινάει, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Λίγη υπομονή ακόμα, η ουρίτσα έμεινε και μετά ξεκινάνε τα μπάνια στη θάλασσα. Και μιας και μιλάω για μπάνια στη θάλασσα, πάμε να δούμε τα του καιρού μας, αφού σας λέγαμε γενικότερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έθριος γενικά είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου. Οι άνεμοι πνέουν 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, διαβάζουμε, το Σαββατοκύριακο. Οπότε να τε οι βουτιές στη θάλασσα. Η ηλιοφάνεια γενικότερα θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Και η θερμοκρασία θα είναι εκεί 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη μας τώρα, έθριος θα είναι και ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότατα κάποιες βροχούλες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία θα είναι μέχρι, εγώ βλέπω, και 30 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο και την Κυριακή που λέω να πάω για τη βουτιά μου στη Χαλκιδική, μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο λοιπόν ξανά κρατήστε και σημειώστε ότι ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και την Κυριακή διατηρείται ηλιοφάνεια. Και όπως σας είπαμε, έχει και μικρή άνοδο η θερμοκρασία, τσιμπάει λίγο ακόμα. Ενώ τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρη αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες και βοριάδες γενικότερα να ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο. Οπότε κρατήστε ότι όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο δίνεται για να εξορμήσουμε, για να βγούμε, όπως λέει αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια που ακούγεται μόνο δυνατά, out in the fields, όπως λένε και η Thin Lizzy, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 και φύγαμε.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα μου πεις γιατί φωνάζεις, γιατί η Παρασκευούλα είναι. Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους της πόλης, υπομονή και λίγο με τη ζεστούλα. Να στείλω τις πρώτες καλησπέρες στην εκπομπή. Στο φίλο μου εκεί, το Βασίλη το Δισκόβιο στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει τα τραγούδια που μου ζήτησες. Φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας το Σταύρο από τα Λαγκαδίκια που μας ακούει και έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Κατερίνη και στη Δράμα που ξέρουμε εκεί το φίλου μου το Γιώργο, το Βασίλη στη Δράμα. Στο Βερολίνο μας ακούτε, στη Σουηδία, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και μιας και είπα ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Σταύρος και ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, τα λέγαμε χθες. Έχεις γενέθλια παρέα με τη Λόρα Φίλιπς Λόρι Άντερσον, Αμερικανίδα βανγκάρ καλλιτέχνηδα, συνθέτης, μουσικός, κινηματογραφικός σκηνοθέτης, της οποίας το έργο εκτείνεται στην pop μουσική και όχι μόνο. Γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1947 ή της Βίνη τα 79 κεράκια και εμείς για να την τιμήσουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόρι Άντερσον για τη συνέχεια, ενώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι παντρεμένη με τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ήταν παντρεμένη, με τον Λου Ριντ. Αυτό ξέρω. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τίποτα άλλο για τη ζωή της και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα μας τραγουδήσει για ένα ωραίο φόρεμα κατά κόκκινο. Εγώ βέβαια σήμερα φοράω μαύρο φόρεμα. Πολύ καλή διάθεση έχω. Απλά φόρεσα έτσι μαύρο φόρεμα, γιατί το μαύρο πάντα κολακεύει νομίζω τις γυναίκες, ιδιαίτερα αν βάλεις και ένα ωραίο κατά κόκκινο κραγιόν. Μια χαρά είμαστε. Οπότε πάμε με Λόρι Άντερσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: I've got a headache.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Συναγερμό στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης, διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για 34χρονη που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η Τεχεράνη λέει ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντσα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και εκενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. Τρεις τραυματίες.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι μου θύμισες, φίλε Βασίλη, με πήγες κατευθείαν στην καρδιά του 1980. Από το 1985, αυτός ήταν ο Gerald Yoling, αυτό είναι το Ticket to the Tropics, πραγματικά κάνουμε βουτιά στα 80's, εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.3, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δίνεται για βουτιές στη θάλασσα. Είναι λίγο κρύα, αλλά άμα πάρεις την πρώτη κρυάδα, μετά μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πάμε να βουτήξουμε όμως σε κάτι γαστριμαργικό που θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, διότι τέτοιοι είμαστε με χ. Η Καλαμαριά και η γειτονιά μου δηλαδή υποδέχεται μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η Πλάση της Αρετσούς γεμίζει χρώματα, γεμίζει αρώματα, γεμίζει μουσικές από όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 ηπείρους. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, η διοργάνωση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίληρο και της Εθελοντικής Ομάδας Γυναίκες των 5 Ηπείρων έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό προσφοράς και πολιτισμού, όπου οι γεύσεις γίνονται γέφυρες επικοινωνίας και κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε πράξη στήριξης για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Καλαμαριά, μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο, στη θάλασσα, στους ανθρώπους, στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις που ενώνουν πολιτισμούς και αναδεικνύουν αξίες για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Καλαμαριά, μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο, στη θάλασσα, στους ανθρώπους, στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις που ενώνουν πολιτισμούς και

Η δίαιτα λέει ξεκίνησε με ενθουσιασμό και τελείωσε με πίτσα. Έτσι γίνεται συνήθως. Καλό παιδί, αλλά τρώει την κρέπα με το μαχαιροπύρουνο. Αν τρώει και την πίτσα με το μαχαιροπύρουνο, τι να πω, υπάρχει θέμα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε ωραία πραγματάκια στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εδώ στα άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου και επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για μπάνια στη θάλασσα, για καλοκαιράκι, για διακοπές, σιγά σιγά ονειρευόμαστε τέλος πάντων, πάω σε ένα ελληνικό νησί το οποίο βρίσκεται στα διαμαντάκια της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026, ένα διακριτικό σου λέει κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα. Η Σύφνος ξεχωρίζει σε ένα εκτενές αφιέρωμα ενός ταξιδιωτικού μέσου της αεροπορικής εταιρείας Air France, το οποίο φυσικά απευθύνεται και σε εκατομμύρια αναγνώστες, οπότε είναι τρελή διαφήμιση αυτή. Το δημοσίευμα λοιπόν κάνει λόγο για ένα παραμυθένιο νησί, Σύφνος, όπου ο χρόνος σου λέει μοιάζει να έχει σταματήσει, με μονοπάτια που οδηγούν σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα και με κάθε στροφή να αποκαλύπτει ένα κατάλευτο σπιτάκι που λάμπει κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Το έχω κάνει εικόνα ήδη. Το άρθρο βέβαια δεν μένει εκεί, εξυμνεί και τις τοπικές γεύσεις, αυτά είναι που μας αρέσουν, ρεβιθάδα, ρεβιθοκεφτέδες, κάπαρο σαλάτα, όλα τα θέλω, ενώ επισημαίνει ότι σε όλο το νησί συναντά κανείς ποιοτικά εστιατόρια, γραφικά ταβερνάκια που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ξέρω τι θα μου πεις, το θέμα να έχεις τα βαλάντια, δηλαδή να έχεις τα χρήματα, να έχεις τον παγιόκο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ιδιαίτερη θέση, αλλιώς τώρα όλοι θα ήμασταν εκεί και θα ήμασταν να τρώμε καπαροσαλάτα, ρεβιθάδα και ρεβιθοκεφτέδες όλο το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Λοιπόν, επίσης ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν και οι παραλίες της Σύφνου. Το Βαθύ παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική παραλία του νησιού, με τα λευκά σπίτια, τις γαλάζιες στέγες να καθρεφτίζονται

τα τυρκουάζ νερά, ενώ ο πλατής γυαλός επίσης χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων. Αναφορά γίνεται επίσης και σε άλλες ακτές, όπως τη Φασολού, την οποία το μέσο περιγράφει ως έναν πραγματικό φυσικό θησαυρό. Όλα αυτά αναφέρονται ξανά, λέω, σε εκτενές αφιέρωμα της αεροπορικής εταιρείας Air France για τη Σύφνο μας. Σύφνο δεν έχω πάει ποτέ. Και φυσικά εννοείται δεν έχω κλείσει τίποτα για το καλοκαίρι 2026, διότι πάντα είμαι της τελευταίας στιγμής. Αλλά πού θα πάει, βρέδερφε, κάπου θα πάμε. Εννοείται ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, στη Σύφνο, με τα ωραία τα ταβερνάκια και όχι μόνο και τις ωραίες παραλίες. Ε, κάπου θα πάμε κι εμείς. Κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα πάντως θα πάμε τώρα στη Suzy Q, διότι σαν σήμερα το 1957 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι Suzy Q με τη φωνή του Dale Hawkins τότε. Θα φτάσει μέχρι την 27η θέση του Billboard, αλλά η πιο γνωστή εκτέλεση του τραγουδιού είναι αυτή του συγκροτήματος, τον Creedence Clearwater Revival, που είχε ηχογραφηθεί το 1968.

δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο που χτυπάει αυτή τη στιγμή. Μόλις μιλήσω, παίρνετε ξανά στο 2313-338-420. Είμαστε εδώ, ακούω να δει τον 102.3 και ακούσαμε Ραμόν σε ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2002, 5 Ιούνιου, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Ντι Ραμόν, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου του 1951, γνωστός φυσικά από τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα το Ραμόνς, όπου και ήταν ενεργό μέλος από τον σχηματισμό του το 1974 έως και το 1989. Το 1989 ο Ντι Ραμόν αφήνει το συγκρότημα των Ραμόνς για να ακολουθήσει μια πιο έτσι σύντομη καριέρα σαν hip-hop καλλιτέχνης με το όνομα D.D. King, αλλά μετά επέστρεψε στην punk rock σκηνή και ηχογράφησε 3 solo albums που τραγούδια τους αργότερα ηχογραφήθηκαν και από τους Ραμόνς. Αποσύρθηκε εν τέλει από την ενεργό δράση το 1996. Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Θέλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Διαβάζω μεταξύ άλλων, διότι σας δίνουμε ιδέες σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ότι έρχεται, αυτό είναι μετά το Σαββατοκύριακο, το φεστιβαλάκι, απλά σας το βάζουμε στο μυαλό. Στο πάρκο Νέας Ελβετίας, πάλι και στη γειτονιά μου, με ελεύθερη είσοδο, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου. Ενώ σας λέγαμε και πριν για μια γαστρονομική γιορτή που θα λάβει χώρα στην Πλάζα Ρετσούς αυτή την Κυριακή 7 του Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως ήθιστε, με τη Cyndi Lauper. Πάλι βουτάμε στα 80s, διότι σαν σήμερα το 1984 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το υπέροχο της τραγούδι Time After Time θα παραμείνει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Είναι μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 27 Ιανουαρίου του 1984. Εσύ που με έπαιρνες πριν τηλέφωνο, ξανακάλεσέ με και πάμε με Time After Time. Θα να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εννοείται, σας έχουμε και προτάσεις για το πού θα πάτε και τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας έχουμε και μουσικά νέα, σας έχουμε και κινηματογραφικά νέα, σας έχουμε τα πάντα όλα και κυρίως έχουμε καλή διάθεση και όμορφες, πολύ όμορφες μουσικές. Αυτά είναι, αυτό ήθελα να ακούσω τώρα. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Ανέβασε κι άλλο την ένταση έτσι να το απολαύσεις, να το χαρείς. Πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με όλα αυτά τα ωραία που έχουμε εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημανεί στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός κορίτσιου στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με δύο πεζοπόρα τμήματα και διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο η επιχείρηση διάσωσης μιας γυναίκας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με drones, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγετικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέα του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Γενικά θυρός προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Ε, Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, στους 451 βαθμούς της κλίμακας Φαρενάιτ καίγεται το χαρτί. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Σε μια μελλοντική πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πυροσβέστες είναι πλέον πυρονόμοι. Δηλαδή, είναι εντεταλμένοι να καίνε όσα βιβλία βρίσκουν σε σπίτια των κατοίκων. Τα βιβλία είναι επικίνδυνα. Πάντα ήταν. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, βιβλία καίγονταν, κατάσχονταν ή απαγορεύονταν σε όλες τις εποχές. Ο αυτοκράτορας Τσιν Τσι Χουάνγκ στην Κίνα είχε διατάξει την καύση των βιβλίων 460 σοφών, τους ίδιους μάλιστα τους έθαψε ζωντανούς. Το Βατικανό είχε καταρτήσει από το 1559 ένα κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων, των Index Librorum Prohibitorum, των οποίων εντός εισαγωγικών πλούτιζε συνεχώς για 4 ολόκληρους αιώνες. Ανάμεσα στα κορυφαία έργα εκείνου του καταλόγου είχε περιληφθεί και ο τελευταίος πειρασμός του Νίκου Καζαντζάκη. Στις 10 Μαΐου του 1933 η παραλυρούσα ναζιστική νεολαία έκαιγε στο Βερολίνο απέναντι από το Πανεπιστήμιο Χούμπλτ τα βιβλία πλήθους κορυφαίων συγγραφέων και επιστημόνων όπως του Μάρξ, του Ζή, του Προύστ, του Τόμας Μαν, του Φρόιντ και επιμεταξάζησαμε τέτοια στη χώρα μας. Το φαινόμενο δεν έχει εκλείψει. Στις 2 Νοεμβρίου του 2013 το ουγγρικό νεοναζιστικό γκρουπ Μαγιάρ Νεμζέτη Αρκοβονάλ γιόρτασε την επέτειο της νύχτας των κρυστάλλων. Οι νεοναζιστές της Ουγγαρίας, χωρίς να τους πειράξει κανένας, έκαναν το ίδιο με τους ναζιστές νεολαίους του 1933. Έκαψαν δημοσίως τα βιβλία που έκριναν ως αντεθνικά και επικίνδυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η βασική φωνή του συγκροτήματος Pixies, ο Frank Black, κάποια εποχή έγραφε και στο περιοδικό Alternative Press και είχε μάλιστα εκεί την πολύ μεγάλη χαρά να πάρει συνέντευξη από ένα ειδωλό του, από τον Ray Bradbury, έναν άνθρωπο ο οποίος τον είχε επηρεάσει βαθύτατα αναφορικά με τις ιστορίες που έγραφε όταν ήταν μικρός ο Frank Black, αλλά και τα τραγούδια που θα έγραφε όταν θα μεγάλωνε. Μάλιστα το 1996 ένα ολόκληρο άλμπουμ, The Cult of Ray, από το οποίο ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι, ήταν βαθύτατα επηρεασμένο και εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον πολύ ιδιαίτερο αυτόν συγγραφέα, τον Ray Bradbury. Οι συμβάντες του ανθρωπίνου δέρματος πάντως καίγονται νωρίτερα. Συγκεκριμένα καίγονται στους 158 βαθμούς της κλίμακας Fahrenheit. Ως εκεί άντεξε η πρόγονη του καλεσμένου της σημερινής μας εκπομπής, η Mary Bradbury, καταδικάστηκε ως μάγισσα το 1692 στις περιβόητες δίκες για μαγεία του Σάλεμ. Ένα γεγονός που αποτελεί, φίλες και φίλοι, ένα θεμελιακό μοτίβο στην αμερικανική τέχνη. Σίγουρα το γεγονός εκείνο δεν άφησε ανεπηρέαστο τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, το συγγραφέα Ray Bradbury. Όχι πως ζούσε με τη σκέψη πως έκαψαν τον άνθρωπό μου, αλλά είπαμε, η δίκη του Σάλεμ θα ρίχνει πάντα τη σκιά της στα αμερικανικά πράγματα. Προσέξτε τώρα πως συνεχίζεται το puzzle σήμερα. Το χαρτί καίγεται στους 451 βαθμούς Fahrenheit. Η πρόγονη του Bradbury ρίχτηκε στην πυρά σε μια πρώτης τάξης σικέ δίκη. Το ημερολόγιο όμως τώρα πια δείχνει αρχές δεκαετίας του 50, όταν ξεκινούν κάποιες άλλες σικέ δίκες, εκείνες της εποχής του μακαρθισμού. Δίκες τις οποίες θα ασυρθούν μεγάλες μορφές του Hollywood, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ως μάγισσες, αυτή τη φορά κατηγορούμενη για προσπάθεια διάδοσης των κομμουνιστικών ιδεών. Ο τίτλος αλλά και η υπόθεση του βιβλίου του Ray Bradbury Fahrenheit 451 τα λέει όλα, και μάλιστα με τρόπο καυστικό. Εκεί, στην μελλοντική κοινωνία του Bradbury, έχουμε έναν πρωταγωνιστή, τον Guy Montag, ο οποίος, θα θυμάστε από την εισαγωγή, είναι πυρονόμος και αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση κάθε φορά που καίει η βιβλία. Ο Montag είναι παντρεμένος, αλλά η γυναίκα του, που παίρνει υπνοτικά χάπια, περνάει σχεδόν όλο της τον καιρό μπροστά στην τηλεόραση, αποχαυνομένη, όπως άλλωστε οι πάντες σχεδόν, που δεν αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους, δεν σκέφτονται, αδιαφορούν για τη φύση, ακούν μουσική στη διαπασόν και οδηγούν τα αυτοκίνητά τους με φοβερά μεγάλες ταχύτητες. Κάποια μέρα όμως θα συμβεί το απρόοπτο, φίλες και φίλοι. Ο πυρονόμος Montag συναντά την 17χρονη Clarice McClelland, η οποία δεν του κάνει κήρυγμα, αλλά του υποβάλλει ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε μέχρι τότε υποβάλει στον εαυτό του. Παραπάνω δεν θα πω. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, ούτε και έχει δει και την κινηματογραφική του μεταφορά το 1966. Από ποιον λέτε? Για σκεφτείτε πόση αιμονή χρειάζεται να ψάχνεις βιβλία για να τα κάψεις,
μόνο ο εκ των πατεράδων της αιμονικής Nouvelle Vague, ο Φρανσουά Τριφό, θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο φοβερός συγγραφέας Ray Douglas Bradbury γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1920 στο Waukegan του Illinois. Ο πατέρας του ήταν εναερίτης τεχνικός στην τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού και η μητέρα του μετανάστερη από τη Σουηδία. Από μικρός ο Ray άρχισε να διαβάζει συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας όπως οι Edgar Allan Poe, Herbert Wells, Julius Verne και Edgar Rice Burroughs. Το 1926 η οικογένεια Bradbury μετακομίζει στο Tucson της Αριζόνα και το 1932 εγκαταστάθηκε οριστικά στο Λος Άντζελες. Ο Ray αποφύτησε από το Λύκειο του Λος Άντζελες το 1938, αλλά έλλειψη χρημάτων δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο κολέγιο. Έπιασε δουλειά λοιπόν ως εφημεριδοπόλης, αλλά τις ελεύθερες ώρες του χανόταν στις βιβλιοθήκες. Θα πει χρόνια αργότερα, οι βιβλιοθήκες με μεγάλωσαν. Πιστεύω σε αυτές, επειδή οι πιο πολλοί φοιτητές δεν έχουν λεφτά. Όταν αποφύτησα από το Λύκειο ήταν η εποχή της μεγάλης ύφεσης, του κράχ. Δεν είχαμε φράγκο. Δεν μπορούσα να πάω στο κολέγιο. Έτσι πήγαινα στη βιβλιοθήκη 3 φορές την εβδομάδα για 10 ολόκληρα χρόνια.

Τον Μάιο του 2012, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το single The Veldt του Καναδού παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής Deadmau5, ο οποίος θα γράψει τη μουσική, θα γράψει και τους στίχους και θα καλέσει τον φίλο του, τον Chris James, θα καλέσει τον φίλο του Chris James, ο οποίος θα ερμηνεύσει. Θα ερμηνεύσει αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, επαναλαμβάνω, το The Veldt, το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο του αγαπημένου μας Ray του 1961 με τίτλο «Ο κόσμος τον οποίον έφτιαξαν τα παιδιά». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι στο οποίο η τεχνολογία έχει στην κυριολεξία απορροφήσει κάθε έννοια πολιτισμού. Και έξω από τα τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου, ο κόσμος πια έχει πάψει να υπάρχει. Έχοντας απαλλαγή από την στρατιωτική θητεία λόγω προβλημάτων όρασης, ο Ρέι άρχισε να γράφει ιστορίες φαντασία σε διάφορα αυτοσχέδια περιοδικά, τα λεγόμενα fanzine, επηρεασμένος από ήρωες όπως ήταν ο Flash Gordon, ο Buck Rogers. Το 1939 μάλιστα θα εκδώσει το δικό του fanzine με τίτλο «Φουτούρια Φαντάζια» και τειράζει 100 αντιτύπων ανατεύχως. Από το 1941 μέχρι το 1947 δούλεψε στο κινηματογραφικό περιοδικό Script. Το 1947 θα εκδώσει το πρώτο του βιβλίο, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Dark Carnival», και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Margaret McClure, με την οποία θα αποκτήσουν 4 κόρες. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 και συγκεκριμένα το 49, ο Bradbury πετά στο τραπέζι όλα του τα χαρτιά και προδίδει ότι θα τα βάλει με το σύστημα της εποχής του. Ένα σύστημα τελικά διαχρονικό που θέλει τον άνθρωπο αμόρφωτο. Στο διήγημα «Οι εξόριστοι», μάγισσες πολεμούν εξ αποστάσεως αστροναύτες με στίχους από το έργο του Σέξπιρ Μακμπεθ, καθώς εκείνοι πρόκειται να προσγειωθούν στον πλανήτη Άρη, τόπο εξορίας χαρακτήρων και συγγραφέων της κλασικής λογοτεχνίας. Απίστευτη σύλληψη. Μάγισσες, ε! Να και η προγονή του, να οι δίκες για μαγεία του Σάλεπ, να και ο μακαρθισμός που έρχεται ως εφιάλτης. Με ηρωνία, ο Μπράντμπερι διηγείται στους εξόριστους πως στη γη επικρατεί αποστήρωση εγκεφάλου με δεκανίκη την ψυχανάλυση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για άλλο τα πήγε γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι σήμερα. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος.

Χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Έσαι ο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Σημειωτών η κίνηση στα Μάλγαρα μετά από τροχαίο ατύχημα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία έχει χαθεί σε έναν κόσμο απίστευτης φαντασίας, φίλες και φίλοι, φιλοξενώντας έναν άνθρωπο που έγραψε σελίδες και σελίδες για αυτήν τον μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα Ray Bradbury. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Στέλιο και στην Πατρίτσια από νωρίς τα μηνύματά τους, όπως και ο αγαπημένος ο Άκης. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα μας, στη Λιάνα, στον Μάκη, την Μαρία και τον Δημοσθένη, στον αγαπημένο τον Ιωσήφ, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Το 2012 η Frankie Rose, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Interstellar. Ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου επηρεασμένο από το συγγραφικό έργο του Ray Bradbury. Εμείς ακούσαμε το τραγούδι Pair of Wings. Στους εξόριστους, τους οποίους είχαμε αφήσει στη μέση, ο συγγραφέας με ηρωνία διηγείται πως στη γη, όπως είπαμε, επικρατεί η αποστήρωση εγκεφάλου με δεκανίκη την ψυχανάλυση, την ίδια ώρα που στον πλανήτη Άρη διεξάγεται ένας τηλεπαθητικός πόλεμος ενός φανταστικού κόσμου εναντίον ενός κύβδηλου πραγματικού. Ο Bradbury όμως θέλει να ξαναταξιδέψει με την πένα του στον Άρη και η δεκαετία του 50 τον περιμένει για να της χαρίσει και βέβαια και στο κοινό του δύο κορυφαία έργα του. Για το ένα μιλήσαμε με το που ξεκινήσαμε, το άλλο είναι τα χρονικά του Άρη. Τα χρονικά του Άρη που εκδίδεται το 1950 περιγράφει την εισβολή των γήινων στον συγκεκριμένο πλανήτη και την καταστροφή ενός ιδυλιακού πολιτισμού που είχαν αναπτύξει οι ντόπιοι στον λεγόμενο κόκκινο πλανήτη. Εδώ ερχόμαστε σε επαφή ως αναγνώστες με ένα πολυδιάστατο, πολύχρωμο, σύγχρονο, πεζό ποίημα που αφηγείται με λυρικούς τόνους την απήγηση του πλανήτη Άρη από τον άνθρωπο. Μέχρι τότε η αστρονομία είχε ήδη μελετήσει τον πλανήτη. Ο Μπάρους επισκεπτόταν έναν άλλον. Ο Bradbury ανακαλύπτει τον δικό του Άρη. Έναν Άρη διαφορετικό. Είναι

Ένας φωτεινός, μεγαλειώδης πλανήτης, χρυσογάλαζος με ολόλευκες κρυστάλλινες μικρές πόλεις σπαρμένες στα γαλάζια βουνά του, απέραντες πορφυρόχρωμες ερήμους, απολιθωμένους ωκεανούς και κανάλια που στα κοιμισμένα νερά τους αντανακλώνται τα δίδυμα φεγγάρια του, ο φόβος και ο δήμος. Το γοητευτικό αυτό σκηνικό όμως δεν είναι, φίλες και φίλοι, παραμυθένια κατοικία γραφικών εξωγήινων. Καθ' άλλο, είναι το πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης πολιτισμών. Τα χρονικά του Άρη ασχολούνται με αυτήν ακριβώς την ιστορική πραγματικότητα. Στη συμβολική αρένα του κόκκινου πλανήτη εκτελήσεται με ρεαλιστικό τρόπο, παρόλη την εξωτερική φαντασμαγορία σκηνικού και ιστοριών που τη σχολιάζουν, η αιώνια περιπέτεια του ανθρώπου με τις μικρότητές του αλλά και με τις λάμψεις του, η επώδυνη προσπάθειά του να υπερβεί έναν πεπερασμένο εαυτό και να οικοδομήσει ένα καταφύγιο είτε στη γη είτε στο διάστημα.

Πάμε σε ένα πολύ παλιό συγκρότημα, φίλες και φίλοι, που μεσουράνησε σε κάποιες άλλες δεκαετίες, όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στις μπάντες και οι πρόβες πραγματικά ήταν μια ολάκερη ιεροτελεστία, να βρεις και να ξαναβρεις τον διπλανό σου, η μπότα του ντράμερ να βρει τον μπασίστα και ούτω καθεξής. Πάμε στους θρυλικούς Barclay James Harvest, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το Medicine Man, ένα τραγούδι του 1971 επηρεασμένο από το έργο του Bradbury με τίτλο Something Wicked This Way Comes του 1962.

Τη δεκαετία του 60 πρώτο εμφανίστηκαν οι Barclay James Harvest στην Αγγλία, συγκεκριμένα το 1966. Ένα κορυφαίο πραγματικά συγκρότημα, φίλες και φίλοι, αν αποφασίσετε ποτέ να τους μελετήσετε, όσοι δεν τους γνωρίζετε, θα συνειδητοποιήσετε το ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τραγούδι τους για το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό δεν το μελέτησαν. Το προσπέρασαν, το ετοίμασαν ίσα ίσα για να βγει ο δίσκος και τέλος. Όχι. Είναι όλα πραγματικά κονσέρτα. Σύμφωνα με την συγγραφέα και ποιήτρια Margaret Atwood, Bradbury απέκτησε το χρήσμα της συγγραφής σε μια μοναδική παράσταση ενός περιοδεύοντος τσίρκου που παρακολουθούσε ως παιδί. Εκεί ο μάγος Mr. Electrico τον τίναξε με ρεύμα, φωνάζοντάς του ταυτόχρονα «Ζήσε για πάντα». Το 1951 ο τίτλος «Ο εικονογραφημένος άνθρωπος» του Bradbury παραπέμπει πού? Παραπέμπει στα τατουάζ με τα οποία μία μάγισσα γέμισε όλο το σώμα ενός τσιρκολάνου προκειμένου αυτός να κερδίζει χρήματα στις παραστάσεις. Και προσέξτε φαντασία, κάθε βράδυ τα τατουάζ εικονογραφήσεις ουσιαστικά ζωντανεύουν και λένε ιστορίες καθώς ο ήρωας προσπαθεί να κοιμηθεί. Θέλει να απελευθερωθεί από αυτά τα στοιχεία που τον κατατρέχουν, κάνοντάς τον ουσιαστικά παρήσακτο. Όπως το φτιαγμένο από σάρκες νεκρών τέρας της νουβέλας Frankenstein της Mary Shelley τον 19ο αιώνα, έτσι και ο εικονογραφημένος άνθρωπος συμβολίζει την τέλεση της αθάνατης λογοτεχνικής γραφής. Ο τίτλος που έδωσε ο Bradbury στην αμερικανική έκδοση, δηλαδή The Illustrated Man, ίσως υπονοεί την εποχή που ο ίδιος έβγαζε χρήματα από ηλουστρέ περιοδικά, όπως ήταν το Playboy και το Esquire, δημοσιεύοντας εκεί ιστορίες του. Στο ύφος του, στα διηγήματα μοιάζουν με αφήγηση ονείρου η εφιάλτη και αποτελούν έναν διάβλο που συνδέει τη λογοτεχνία με το υποσυνείδητο. Ο Bradbury θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου ζει ανάμεσα στη φαντασία και στα όνειρα, αποκτά σώμα μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα. Ο Bradbury δεν σταματά να ταξιδεύει στους πλανήτες, θέλοντας να κρατήσει τον άνθρωπο όσο πιο κοντά γίνεται στο βιβλίο, όσο και αν τα διάφορα συστήματα θεωρούν το βιβλίο επικίνδυνο. Η ασταμάτητη βροχή, άλλο ένα πολύ ωραίο έργο, εξελίσσεται στον πλανήτη Αφροδίτη, εκεί όπου μία διαρκή νεροποντή καθιστά το τοπίο μία μαυρό-ασπρή υδάτινη κόλαση. Οι σταγόνες χτυπούν τον εγκέφαλο, φέρουν τρέλα και αυτοκτονίες στους γήινους κοσμοναύτες εξερευνητές. Μόνη ελπίδα, ο στεγνός χώρος ανάγνωσης του ηλιακού θόλου, αλληγορία της θαλπορής που νιώθει στη βιβλιοθήκη ή σε έναν καναπέο που διαβάζεις. Τα βιβλία περιμένουν για να σώσουν αυτούς που αντέχουν την ενδελεχή έρευνα, οδηγώντας τον εντοπισμό ενός καταληκτικού ηλιακού θόλου. Στο ώρα μηδέν τα παιδιά επικαλούνται την τέταρτη διάσταση για να καταργήσουν τον κόσμο των μεγάλων. Κβαντομηχανικοί και μεταφυσικοί συναντιούνται όταν η παιδική ηλικία λειτουργεί πέρα από τις προκαταλήψεις. Εδώ η παιδική βία κουβαλά επί της ουσίας αντιπολεμικά μηνύματα. Για τον Bradbury, ο μεγάκοσμος του διαστήματος αποτελείται από διάφορους μικρόκοσμους. Των ρομαντικών, της παιδικής ηλικίας, των διφορούμενων ρομπότ που μπορεί να είναι ανθρωπόμορφες ρέπλικες, των εξόριστων χαρισματικών. Όπως λέει ο ίδιος στον πρόλογό

που τον ενδιαφέρει να διανοηθεί τι θα γινόταν αν, χωρίς την αυστηρή ταύτιση της γραφής του με την υποεπιστημονική φαντασία. Άλλωστε, ο ίδιος πάντα υποστήριζε πως έγραφε φαντασία αλλά όχι επιστημονική. Εκτός από το λογοτεχνικό του έργο, Μπράντμπερι έγραψε δοκίμια για την τέχνη και τον πολιτισμό, σενάρια για τον κινηματογράφο, για παράδειγμα το Moby Dick του Τζον Χιούστον, αλλά και την τηλεόραση, τη ζώνη του Λυκόφωτος, αλλά και θεατρικά έργα. Παρά τις πολλές και συχνά ακριβείς τεχνολογικές του προβλέψεις, ο ίδιος εξέφραζε τον σκεπτικισμό του για την αξία του ίντερνετ, επειδή, όπως έλεγε, μειώνει την ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί με τους γύρους του. Αν του μιλούσατε δε για ηλεκτρονικά βιβλία, για τα e-books, κάθετος, θα μπορούσε να τα πετάξει από το παράθυρο. Έχουμε τόσα πολλά κινητά, έχουμε πολύ ίντερνετ, υποστήριζε με σθένος. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις μηχανές. Έχουμε πάρα πολλές μηχανές στην εποχή μας. Ώρα για τους Rush, φίλες και φίλοι, ένα τρίο από τον Καναδά, οι οποίοι στηρίζουν το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε, το The Body Electric, σε έναν τύπο τον οποίο προαναφέραμε, τον Mr. Electrical.

και είναι δείγμα της πολύ μεγάλης δουλειάς και της κληρονομιάς που άφησε, φίλες και φίλοι, ο Ray Bradbury στον πολιτισμό, στον ανθρώπινο πολιτισμό, το γεγονός ότι, όπως βλέπουμε, δημιουργεί, μουσική δημιουργεί από πάρα πολλές δεκαετίες έχουν επηρεαστεί για το έργο του και γράφουν γι' αυτόν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του χρησιμοποιούσε αναπηρική καρέκλα λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου το οποίο υπέστη. Παρέμεινε όμως δραστήριος. Εμφανιζόταν τακτικά σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Και εκεί πέθανε. Στις 5 Ιουνίου του 2012, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 91 χρόνων. Είχε επιλέξει το κημητήριο που επρόκειτο να ταφεί, το Westwood Village Memorial Park. Είχε επιλέξει μέχρι και την επιγραφή στην επιτύμβια στήλη. Γράφει ο συγγραφέας του Fahrenheit 451.

Ο γνωστός σκηνοθέτης Steven Spielberg, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Ray Bradbury, θα δηλώσει. Ήταν η μούσα μου για το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου. Στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας είναι αθάνατος. Στο τελευταίο κείμενο που έγραψε πριν πεθάνει στο New Yorker, ο Bradbury έγραψε για τις ιστορίες που τον ενέπνευσαν να γίνει συγγραφέας, αναφέροντας πως όταν ήταν μικρός έβγαινε στην πρασιά τις καλοκαιρινές νύχτες και άπλωνε τα χέρια του προς τα κόκκινα φώτα του Άρη λέγοντας «Πήγαινε με στο σπίτι». Ο υπέροχος αυτός συγγραφέας συνδύασε περίτεχνα την υψηλή τέχνη του λόγου με το suspense, το παράδοξο και την φαντασία των pulp μυθιστορημάτων μιας νουάρ εποχής. Ο Bradbury γνήσιο τέκνο του Ιουλίου Βέρν ήταν αυτός που στα διηγήματά του χρόνια πριν είχε φτιάξει τις τηλεοράσεις επίπεδες όπως είναι τώρα. Χρόνια πριν μας προειδοποίησε για τη μάστιγα της μηχανής που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, σε σημείο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν τον όρο «σκέφτομαι». Θαυμάζει ο κόσμος, αμορφωσιά, γοητεύεται. Πίσω όμως από τα φλάς περιμένουν οι άνεργοι διορθωτές κειμένων που απολύθηκαν από τις εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα χάσουν τη δουλειά τους και από τους εκδοτικούς οίκους. Όπως χάνουν τη δουλειά τους και τα κορίτσια που εργάζονται στο μακιγιάζ και σου προτείνουν τι βάση να βάλεις. Τώρα πια μπορείς να μπεις στο ειδικό πρόγραμμα και με το κινητό σου ως καθρέφτη να δεις τον εαυτό σου πώς θα είναι, χρησιμοποιώντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που σου προτείνει το μηχάνημα. Ένα σας λέει όμως η εκπομπή. Την ημέρα που δεν θα βλέπουμε την πολίτρια να βάζει κραγιόν στον καρπό της για να μας δείξει πώς φαίνεται, τότε θα είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο θα έχουμε πεθάνει, απλά δεν θα το ξέρουμε. Σας αποχαιρετούμε με τον ανεπανάληπτο Sir Elton John και το Rocket Man, που περιγράφει αυτό που περιέγραφε και ο Bradbury, τη μοναξιά του ανθρώπου που φεύγει στο διάστημα. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και εξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλοδαπή γυναίκα που είχε τραυματιστεί και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μεγάλο ύψος στον Όλυμπο. Οι διασώστες την κατεβάζουν στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με ντρόνς της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Τρικάκια πέταξαν άγνωστοι κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει, αλλά ούτε και τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew 12 της NASA στο σταθμό, δύο Αμερικανοί, μία Γαλλίδα και ένας Ρώσος, έλαβαν εντολές από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Και ο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί, ασθενείς, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
8: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη?
9: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες?
8: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
9: Τα πιο hot φεστιβάλ και events
8: αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.
13: Εγώ και για τους αφηρημένους.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10 και ερχόμαστε εδώ μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας μίλησε για επιστημονική φαντασία, Ray Bradbury, συγγραφέα και σεναριογράφο, και μόνο επιστημονική φαντασία δεν είναι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο να φωνάζει Άρης Άρης μέσα σε μια βάρκα στο Μονακό, κάνοντας βαρκάδα με τον ιδιοκτήτη του Άρη. Και δεν ξέρετε τι γίνεται, η σχέση που έχει ο Σπανούλης με τον Αντετοκούμπο είναι εξαιρετική. Το έχει πει άλλωστε και μετά το Ευρωμπάσκετ όταν πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Η σχέση που έχει με τον ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Τσιάο, ο Αντετοκούμπο, είναι επίσης εξαιρετική. Είναι κολλητοί φίλοι. Μαζί βρίσκονται στο Μονακό για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Φόρμουλα 1 εκεί. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο την ίδια στιγμή είναι η πατμόν στους Milwaukee Bucks και μάλλον θα φύγει. Πολύ θέλει. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Σας περιμένουμε και εσάς λοιπόν στην παρέα μέχρι τις 10 στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228, και πάμε.

Καλησπέρα στον Αντώνη που μας στέλνει την καλησπέρα του με μια φωτογραφία με ένα τραπέζι γεμάτο τσίπουρα από το Βόλο. Και στον Άλεξ. Καλησπέρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από το πρωί. Το 1972 θεωρείται σημείο καμπής για τη δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 έως 16 Ιουνίου του έτους αυτού έγινε η διάσκεψη της Στοκχόλμης, που είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδος του όζοντος, τοξικές χημικές ουσίες, απερημοποίηση, υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Έχει διάφορες εκδηλώσεις, είχε σήμερα, θα έχει και όλο το Σαββατοκύριακο σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο τι γίνεται, θα μπορέσετε να πάτε και να συμμετάσχετε σε ορισμένες από αυτές. Καλό είναι να συμμετάσχετε, και μάλιστα πολλές από αυτές αφορούν και μικρά παιδιά, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν από πολύ μικρή ηλικία για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, γιατί εμείς ζούμε εδώ, αλλά το θέμα είναι τι θα αφήσουμε πίσω μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και εκτός από Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, μεγάλη κυρίως για μένα, γιατί γιορτάζει η μεγάλη μου κόρη και θα την πω χρόνια πολλά από μικροφόνου. Είναι Κίνθια το όνομά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μεγάλη μου κόρη. Χρόνια πολλά, Κίνθια.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει και αυτή τα χρόνια πολλά της στην Κίνθια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Νίκο και την Τζέννη που μας στέλνουν επίσης την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι περνούσατε, κυκλοφορούσατε κέντρο και περνούσατε από την οδό της Ελένη Ζωγράφου, η οδός Ελένη Ζωγράφου είναι δίπλα από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος που οδηγεί στην Άνω Πόλη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν τοποθετηθεί εκεί κυβόληθοι, προκαλώντας την αγανάκτηση ουμήν και την οργή οδηγών που για να διασχίσουν τον δρόμο άφηναν εκεί μισό αμορτισέρ, πολλές φορές και ολόκληρο, ενώ είχε ξεσηκώσει διαμαρτυρίες από οδηγούς και τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, γιατί κάθε φορά που το ασθενοφόρο περνούσε από εκεί για να πάει στο νοσοκομείο, πήγαινε έναν άνθρωπο με προβλήματα, ξέρω εγώ, στο πόδι και αποκτούσε μέχρι να φτάσει και στη μέση ο άνθρωπος. Από το τράνταγμα λόγω των κυβόληθων. Χθες βράδυ λοιπόν οι κυβόληθοι αυτοί έγιναν παρελθόν. Ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε τη νύχτα με αποτέλεσμα πλέον να περνάν χωρίς προβλήματα οδηγοί και κυρίως τα ασθενοφόρα που κατευθύνονται στο νοσοκομείο. Έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, έγινε χθες τη νύχτα η πρώτη ασφαλτόστρωση. Θα ολοκληρωθεί το βράδυ σήμερα ολόκληρη και η ασφαλτόστρωση, το δεύτερο κομμάτι της ασφάλτου θα πέσει. Θα κλείσει ο δρόμος και σήμερα το βράδυ. Για καλό είναι, γιατί από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα καινούριο στην ουσία δρόμο χωρίς προβλήματα και θα περνάτε απρόσκοπτα από εκεί. Καιρός ήταν επιτέλους να μην έχουμε τέτοια προβλήματα που λύνονται με τον πιο απλό τρόπο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η ελοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ιλιάνα που είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τελείωσε η περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια και το καλοκαίρι είναι εδώ και θα πάτε για μπάνιο σε θάλασσες εδώ γύρω τριγύρω αλλά και πιο μακριά, έχετε το νου σας, γιατί όπως αναφέρει ο καθηγητής Χρήστος Τακλής, μπορεί να πέσετε πάνω σε καρχαρίες. Εντάξει, δεν θα σας φάνε κιόλας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, παρουσίασα ένα χάρτη για το πού εμφανίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα και ανάμεσα στις περιοχές που εμφανίζονται είναι και η Χαλκιδική. Επίσης το Ιόνιο Πέλαγος, Σαρωνικό Κόλπο, Παγασιτικό, κοντά και αυτός, Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης. Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον καθηγητή είναι ο καρχαρίας Μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο, ο εξαβρόχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Και μάλιστα μίλησε και για δύο είδη καρχαριών που οι άνθρωποι τα αλλιεύουν, όπως ο γκριζογαλαίος και το σκυλόψαρο. Κι όμως είναι είδη καρχαριών. Η τελευταία επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο στη χώρα μας ήταν πριν από 45 χρόνια. Δεν ήταν όμως θανατηφόρα, δηλαδή να σε επιτεθεί καρχαρίες και αγλιτώσεις, φίλε. Τι άλλο δηλαδή. Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση ήταν πριν από 60 χρόνια και μάλιστα είπε ότι βλέπουμε τον Μάιο περισσότερους γαλάζιους καρχαρίες σε ρηχά νερά, γι' αυτό και τους βλέπουμε, γιατί βγαίνουν για να γεννήσουν. Όσον αφορά τι να κάνετε αν δείτε καρχαρία, να μην πανικοβληθείτε και να μην κάνετε απότομες κινήσεις και μάλιστα μπορείτε, σύμφωνα με τον καθηγητή, να τον αποθήσετε χρησιμοποιώντας το χέρι, καθώς οι καρχαρίες, λέει, είναι περίεργα είδη και δεν επιτίθεται έτσι απλά. Ναι, θα δεις καρχαρία τώρα και πάντα δείχνω το χέρι. Τέλεια ιδέα. Εγώ πάντως δεν σας οστηριστώ, καθηγητής δεν είμαι, αλλά μην τον τολμήσετε, γιατί δεν ξέρετε πού θα καταλήξει το χέρι σας.

Τι, από τις 4, τη Δευτέρα θα είναι η τελευταία μέρα για τους μαθητές του Λυκείου και σήμερα στη Σκόπελο κόντεψαν να δώσουν πανελλαδικές οι άνδρες του Λιμενικού, τα στελέχη του Λιμενικού. Και αυτό γιατί το πρωί κατά τη διάρκεια μετάδοσης των θεμάτων των Πανελληνίων, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τις δοκιμαστικές λήψεις που έγιναν στις 6.30 το πρωί, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να παραλάβουν τα θέματα μέσω του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης στο εξεταστικό κέντρο της Σαλονίσου. Οπότε σήμανε συναγερμός και λόγω του κινδύνου που υπάρχει να καθυστερήσουν οι εξετάσεις στο νησί, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου προκειμένου σκάφος του Λιμεναρχείου να πάρει τα θέματα από το σχολείο του Σκοπέλου και να τα πάει με το σκάφος στο νησί της Σαλονίσου να δώσουν μαθητές εξετάσεις. Περίμεναν. Τελικά λίγο πριν την έναρξη τη μετάδοση των θεμάτων, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και δεν χρειάστηκε οι λιμενικοί να κάνουν τη μεταφορά. Ωστόσο, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ευχαρίστησε τους λιμενικούς και το λιμενικό σώμα που ήταν σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσουν εκεί τους μαθητές όπως και όποτε χρειάζεται, και μάλιστα έχουν βγάλει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν θα είναι πρώτη φορά που σώματα ασφαλείας θα βοηθήσουν τη μεταφορά των εξετάσεων. Ήδη φέτος λέει ότι τα θέματα των εξετάσεων που γίνονται μέσα στο κατάστημα κράτησης Κασαβέτιας μεταφέρονται από αστυνομικούς από το Λύκειο Αγχιάλου. Οπότε γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς να πράξουν και είναι σε ετοιμότητα, άντε και τη Δευτέρα, τελευταία μέρα Πανελληνίων, να πάνε τα παιδιά να ξεκουραστούν, να τους φύγει το άγχος όσο μπορεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς είστε η καλύτερη παρέα δική μας. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. Και χθες σας λέγαμε να καθίσετε να δείτε τον Μίλτο Τεντόγλου που αγωνιζόταν στο Diamond League στη Ρώμη. Και αυτό έκανα και εγώ φεύγοντας από εδώ. Και είχα μια προσδοκία, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, προκειμένου να δούμε τον Μίλτο Τεντόγλου να σπάει επιτέλους το πανελλήνιο ρεκόρ και να βγάζει το αποθυμένο του, το οποίο είναι αυτό ακριβώς. Αλλά τελικά ο Μίλτος Τεντόγλου όχι μόνο δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ήταν και δεύτερος. Ωστόσο, εγώ όταν έμπαινα τον αγώνα, υπήρχε μια δυσφορία στον Έλληνα πρωταθλητή όσον αφορά τα άλματά του, και μετά τον αγώνα του αμέσως ανέβασε ένα story στο Instagram με διάφορες φωτογραφίες, κατακρίνοντας, κατακεραυνώντας θα έλεγα, τη διοργάνωση του Diamond Link στη Ρώμη. Ήταν 8.24 έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, και στο τελευταίο άλμα ο Βούλγαρος, ο νεαρός ο Μπόζνταρ Σαραμπουγιούκοφ, με 8.26 πέρασε την κορυφή. Έβαλε φωτογραφίες λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου και έγραψε: τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι beep show είναι αυτό, να μην κάνουμε οριζόντια άλματα αν δεν μπορείτε, αν δεν έχετε καν την άμμο ευθεία και αν δεν μπορείτε να μετρήσετε σωστά. Έγραψε και έβαλε φωτογραφίες δείχνοντας ότι και η άμμος δεν ήταν σωστά ομαλή έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει άλμα, και ότι δεν μετρήθηκαν σωστά τα άλματα του γιατί η άμμος ήταν έτσι ακριβώς. Και μάλιστα διαβάζω στα σχόλια της ανάρτησής του από κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρει ότι είναι παλιός αθλητής του άλματος εις μήκος, να γράφει πως ο Μίλτος έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του με 8.46 στην Κίνα και 8.49 στην Κύπρο. Το 8.21 που έκανε στην Κεφαλονιά ήταν σε βρεγμένο τερέν. Αν δείτε λοιπόν, λέει, καρέ καρέ το άλμα του και παγώσετε την προσγείωση, θα δείτε ότι ήταν ένα άλμα στα 8.40. Το στρώσιμο της άμμου ήταν ερασοτεχνικό, φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες που ανέβασε. Δεν μίλησε άσχημα για κανέναν αθλητή, αλλά σαν ελίτ αθλητής ο ίδιος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω το σχόλιο.

Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που πολύ σας έλειψε για να μάθετε τις τελευταίες λεπτομέρειες από το τι γίνεται στην πόλη και στον κόσμο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυτελή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην κοπέλα και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνοντας στο Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Οι ΗΠΑ και Ευρώπη πάντως φαίνεται να αναζητούν παράθυρο διαλόγου για Μόσχα και Κίεβο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Τρικάκια πέταξαν άγνωστοι κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει ούτε τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες τελικά έλαβαν εντολές να εισέλθουν που είναι στο διαστημικό σκάφος που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
7: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
8: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out, fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
11: Ταξίδια στο παρελθόν.
9: Μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία για δεύτερη συνεχόμενη ώρα και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, έτσι. Που, εντάξει, θα κάνουμε ντουέτο, θα το καθιερώσουμε αυτό, είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν μου αντέχει μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι για το τελικό της Στίχημαν GBL και το σκορ είναι 4-10 ο Ολυμπιακός μπροστά, 1-0 στους αγώνες όσον αφορά τις νίκες. Και λέγαμε νωρίτερα για τις παραλίες που θα πάτε και να προσέχετε τους καρχαρίες και θα σας πούμε τώρα τι έγινε στην Νάξο. Λοιπόν, στην προστατευόμενη παραλία Πλάκας, λοιπόν, είπαμε να πάμε στη θάλασσα και να πάμε κυρίλα, ξέρεις, μην πάμε, λέει ο άλλος, με χύμα πετσέτα στην άμμο, θέλουμε και ξαπλώστρα, θέλουμε και ομπρέλα. Και αυτοί εκεί στην προστατευόμενη παραλία στην Άξο το πήγανε λίγο πιο μακριά. Εκτός από ξαπλώστρες και ομπρέλες, λίγο πιο πίσω από αυτές, τοποθέτησαν ένα σαλόνι ολόκληρο. Τρεις πολυθρόνες με βελούδο σε μπορντό χρώμα και δύο μεγάλα ξύλινα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο του τραπεζιού, έτσι ώστε να είμαστε σε πολύ κυριλέ διάθεση. Πέρα από το θέμα της αισθητικής που βλέποντας φωτογραφία τώρα σε ξενίζει λίγο έως πολύ, ας πούμε, κάτι και αντέδρασαν γιατί η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές κατακρεοργούν σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Επειδή το παράδειγμα ήταν κραυγαλαίο, πολλοί κόσμος στην Άξο κινητοποιήθηκε, η οργή φούντωσε, οι επίμαχες φωτογραφίες έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και εν τέλει η κατακραυγή έπιασε τόπο. Το επόμενο πρωί οι πολυτελείς πολυθρόνες μαζεύτηκαν με αγροτικό όχημα και για την ώρα έχει μείνει η παραλία ελεύθερη. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα εφεύρει ο νεοέλληνας για να κοσμήσει εντός εισαγωγικών τις παραλίες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και στην Ιωάννα που μας έχει στείλει μια φωτογραφία με τη γάτα αραχτή πάνω στο έπιπλο. Αυτό κι αν είναι προετοιμασία για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξέρετε ότι μας έχουν χωρίσει σε κατηγορίες και τι εννοώ. Καλοκαίρι, είπαμε, έχει έρθει. Θα πάμε διακοπές όσοι πάμε και όσοι μπορούμε, ή έστω και ένα Σαββατοκύριακο που θα πάμε για ένα μπάνιο και θα είμαστε όλοι τουρίστες. Λοιπόν, μας έχουν χωρίσει όλους τους τουρίστες σε κατηγορίες. Γενικώς, δηλαδή, όλους τους ταξιδιώτες. Μελέτη της European Travel Commission αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές και με σκοπό να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των στρατηγικών marketing. Λοιπόν, 5 προφίλ τουριστών. Offbeat destination seekers που αποφεύγουν το συνωστισμό. Gen Z remote adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Hustle free holiday makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Impact aware travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και eco responsible explorers, τα πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό. Λοιπόν, από την έρευνα προκύπτει ότι το 64% των Ευρωπαίων ήδη υιοθετεί τουλάχιστον μια υπεύθυνη συμπεριφορά, έχοντας ισχυρή πρόθεση για ταξίδια και για να δαπανίσει σημαντικά ποσά. 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός περιόδων αιχμής. 5 στους 10 πηγαίνουν σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% από αυτούς σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ τα ταξίδια τους είναι πιο προσεκτικά διαλεγμένα. Επίσης, 5 στους 10 επιλέγουν διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Η τάση αυτή επεκτείνεται και σε διάφορα είδη ταξιδιών. Το 22% επιλέγει διακοπές ήλιου και θάλασσας, ενώ από 15% επιλέγουν ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση, 10% ταξίδια ευεξίας. Πώς επιλέγονται λοιπόν τα ταξίδια? Η ασφάλεια 45%, αξιόπιστες καιρικές συνθήκες 35%, ελκυστικές προσφορές 30% και η φιλοξενία των ντόπιων 28%. Οπότε πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι, ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις παραμέτρους για να δείτε αν θα περάσετε καλά, αλλά και γιατί όχι να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής του τόπου που θα πάτε.

Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όμως, μας λέει σε μήνυμα ο Δημήτρης, παρόλο που το στέλνει το Βερολίνο. Τι να πούμε, ψέματα λέει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εδώ η ρίση αυτή δεν είναι τυχαία. Όσοι έχουν πάει στη Χαλκιδική ξέρουν. Εγώ είχα πάει πριν από περίπου 20 χρόνια στις Πέτσες. Και φτάνω εκεί, πρώτη μέρα, λέω πού, ποια είναι μια... Λέει εδώ η καλύτερη παραλία, εδώ λέει, με στέλνουν σε μια παραλία. Παιδιά, δεν έμπαινες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή... Και λέω αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Τι? Όχι ρε, ήταν βράχια κάτω, πατούσες για να μπεις τα βράχια για να κάνεις τέτοιο. Λέω αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Λέει ναι, λέω τώρα καταλαβαίνω γιατί τρελαίνεστε με τη Χαλκιδική. Εμείς εδώ δεν μπαίναμε, σε τέτοια παραλία άμα πήγαινες δεν θα έλεγες δεν μπαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κατανοητό και έχει δίκιο ο Δημήτρης, ευχαριστούμε για το μήνυμα, γιατί έχει και σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. 693-0078-228 μηνύματα στο Viber. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και μετά από το fade out είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μηνύματα. Χρήστο Χατζημίση βλέπω που κατέβηκε για να σας πει σύντομο δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η αλλοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αισιοτέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ηλιανά που είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τέλος στην περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, το οικονομικό κράχ της Αμερικής το γνωρίζετε όλοι από την ιστορία. Αυτό που ζούμε ωστόσο φέτος εδώ και λίγους μήνες είναι το κράχ της τηγανητής πατάτας. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Οι πατάτες γενικότερα φέτος στην Ευρώπη είναι πάρα πολλές, τόσο πολλές που είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Η παραγωγή φέτος λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ωστόσο η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τον όγκο και αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια τόνοι πατάτας να παραμένουν αδιάθετοι στις αποθήκες σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, πατάτες νευροκοπίου, οι φημισμένες

Πατάτες του νευροκοπίου πολλούνται προς 6 λεπτά το κιλό στη Βουλγαρία για να γίνουν κατεψυγμένες, πρωτηγανισμένες πατάτες. Τόσο είναι το πρόβλημα. Οι μεταφορές έχουν γίνει ακριβότερες, τα καύσιμα έχουν γίνει ακριβότερα, οι λιπάσματα και ενέργεια έχουν γίνει ακριβότερα και παρόλο που οι πατάτες είναι σε πλεώνασμα και πολλούνται πάρα πολύ φθηνά, δεν πολλούνται φθηνά και στο καταναλωτή εξαιτίας όλης αυτής της αλυσίδας αγοράς, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε τις πατάτες όπως και πριν, παρόλο που υπάρχει πληθώρα πια και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις σαπίζουν σ' αποθήκες. Επίσης, ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στο εξωτερικό, γνωρίζουν τις τηγανιτές πατάτες ως French fries. Το όνομα παραπέμπει ξεκάθαρα στη Γαλλία. Ωστόσο, η χώρα που έχει χτίσει ολόκληρη βιομηχανική αυτοκρατορία γύρω από την τηγανιτή πατάτα δεν είναι η Γαλλία, αλλά το Βέλγιο. Οι Βέλγοι θεωρούν τις τηγανιτές πατάτες μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Έχουν διάσημα μικρά καταστήματα που σερβίρουν χωνάκια γεμάτα με πατάτες με διάφορες και μάλιστα δεκάδες σάλτσες. Πολλοί ιστορικοί της γαστρονομίας υποστηρίζουν ότι οι τηγανιτές πατάτες εμφανίστηκαν πρώτα στη σημερινή βελγική επικράτεια και όχι στη Γαλλία. Ωστόσο, το όνομα French Fries επικράτησε στις αγγλόφωνες χώρες εξαιτίας των Αμερικανών στρατιωτών που γνώρισαν τις τηγανιτές πατάτες σε γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου και υπέθεσαν ότι ήταν γαλλικής προέλευσης. Το κράτος λοιπόν που συνέδεσε το όνομά της με την παγκόσμια αγορά της τηγανιτής πατάτας έχει ένα πρόβλημα, και όχι μόνο αυτό το κράτος, ολόκληρη η Ευρώπη, και το πρόβλημα δεν αφορά τίποτα άλλο παρά το ότι έχουμε πια περισσότερες πατάτες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε.

Λοιπόν, Μουντιάλ έρχεται και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί ρούκις, οι πιο ακριβοί πρωτοεμφανιζόμενοι ποδοσφαιριστές σε Μουντιάλ. Λοιπόν, Έρικ Χάλαντ μαζί με τον Μάρτιν Έντεργκαρντ είναι τα δύο πιο ηχηρά ονόματα της Νορβηγίας. Μετά από 28 χρόνια πάει η Νορβηγία πρώτη φορά σε Μουντιάλ και ο επιθετικός της City περιμένει τον ντεμπούτο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, οπότε θα τον δούμε εκεί πώς θα παίξει. Νούμερο 2. Μάικ Ολίσε, ο Γάλλος που παίζει στους Τρικολόρ, θεωρείται η Τρικολόρ από τα φαβορί, όχι για την κατάκτηση ενδεχομένως, αλλά να βρεθούν πολύ ψηλά. Είναι, αναδείχθηκε στην Crystal Palace και το καλοκαίρι του 2024 πήγε στην Bayern, όπου εκεί εκτοξεύθηκε. Από εκεί και πέρα έχουμε Ζωάο Νέβες, Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι από τα ισχυρότερα outsiders σε αυτό το Μουντιάλ, οπότε ο Ζωάο Νέβες είναι ο κορυφαίος παίχτης της. Ντεζιρέ Ντουέ, Γάλλος, επίσης μαζί με τον Μάικλ Ολίσε συνθέτουν ένα δίδυμο που είναι από τους κορυφαίους. Και φυσικά Λαμίλ Γιαμάλ, η Ισπανία έτσι κι αλλιώς δίνεται ως το φαβορί όσον αφορά τα προγνωστικά για την κατάκτηση του Μουντιάλ, και ο Λαμίλ Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος παίκτης τους. Όσον αφορά τις αξίες των ποδοσφαιριστών, Χάλαντ και Γιαμάλ στην κορυφή, υπολογίζεται η αξία τους σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολίσε ακολουθεί με 150, Ζωάο Νέβες 140 και Ντεζιρέ Ντουέ 120. Κάποτε ακούγαμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο Ουαλός που πήγε στην Ρεάλ, πεστόν, αυτός εδώ, που δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα μου διαφεύγει, και ακούγαμε και λέγαμε ο Κρίστιαν Μπέιλ, όπως με, ο Μπέιλ λοιπόν, ο Γκάρεθ Μπέιλ, όχι ο Κρίστιαν, ο Κρίστιαν είναι ηθοποιός, ο Γκάρεθ Μπέιλ, καλά δεν λέω, ακούγαμε το 100 εκατομμύρια και λέγαμε πόρε φίλε, και τώρα 200 εκατομμύρια και μας φαίνονται φυσιολογικά. Πω, έχουν αλλάξει καιροί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να παίζει γκολφ να προκαλέσει αντιδράσεις? Μπορεί, αν είναι ο LeBron James. Λοιπόν, και αναλόγως και που πάνε τα μπαλάκια, αυτό ήταν δηλαδή το θέμα. Ο star του NBA ανέβασε ένα βίντεο με τον ίδιο να παίζει γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στον κόλπο της Νάπολης στην Ιταλία. Φαίνεται στο βίντεο πάνω σε ένα γιότ να δοκιμάζει χτυπήματα ενώ βρίσκεται στο νησί Κάπρι. Το γεγονός όμως ότι οι μπάλες του γκολφ κατέληγαν στο νερό έκανε αρκετούς να κατηγορήσουν τον βασιλιά για προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Η New York Post λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους μπάλες γκολφ χρησιμοποιούσε ο LeBron James, καθώς υπάρχουν και μπαλάκια που είναι βιοδιασπόμενα. Σύμφωνα με το CNN ωστόσο, πάνω από 100.000 μπάλες του γκολφ πέφτουν στη θάλασσα κάθε χρόνο σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αγγλία, η Γερμανία και η Αυστραλία, ενώ η εκτίμηση για τα μπαλάκια του γκολφ που πέφτουν στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Οι μη βιοδιασπόμενες μπάλες του γκολφ μπορούν να δημιουργήσουν ρύπανση και να είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή, με αρκετούς να αγωνιούν για την πιθανότητα τα μπαλάκια του LeBron να προσγειώθηκαν στις τρύπες που έχουν οι φάλαινες για να ανασένουν. Άκου προβληματισμούς. Εγώ άλλο θα πω και δεν το έχει αναφέρει κανένας, θα το πω εγώ λοιπόν. Ο LeBron James φιλοδοξεί όταν εγκαταλείψει το άθλημα να είναι ο GOAT, ο καλύτερος παίχτης που έχει περάσει από το μπάσκετ. Αυτό είναι μια από τις φιλοδοξίες του. Και ποιο ήταν το αγαπημένο άθλημα του Michael Jordan? Το γκολφ. Οπότε ένα θα πω εγώ, ο GOAT ήταν ένας.

Τώρα βλέπω στο Earth News ότι high tech θα είναι και μέχρι και το χόρτο που θα βάλουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εντάξει, τι θα γίνει τώρα. High tech λοιπόν και το χορτάρι. Δηλαδή θα παίζουν μπάλα σε λίγο. Θα παίζουμε, θα κάνουμε, το ποδόσφαιρο θα είναι επιστήμη κανονική. Δεν θα χρειάζεται να κλουτσάς την μπάλα. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Φάνη Λιάκο, επί 2 ώρες τον ευχαριστώ που ήταν εδώ απέναντί μου και παρέα δική μου και δική σας. Έρχεται Χρήστος Χατζημίσης να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος για την νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο, όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού, που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert, επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην 14χρονη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας στο Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα τέσσερα κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπόλοιπο.

0: πυρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η μέρα που ονειρευόμασταν με το που ξεκίνησε η εβδομάδα από τη Δευτέρα, η πολυπόθητη Παρασκευή, και φυσικά έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο που για τους περισσότερους σημαίνει ξεκούραση, βόλτες και μηδέν υποχρεώσεις. Φυσικά υπάρχει και ο κόσμος που εργάζεται και το Σαββατοκύριακο, και σε αυτούς ειδικά αφιερώνουμε τη σημερινή νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο ένας και μοναδικός Φάνης Λιάκος σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όσοι δεν το ξέρετε, προλαβαίνετε ακόμη να βάλετε στο R2 Sport για να δείτε το δεύτερο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Αγωνίζεται αυτή την ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν σας λέω το σκορ για να μπείτε να το δείτε. Αν δεν το καταλάβατε από τη μουσική, σας προετοιμάζουμε για να βγείτε, για να ζεσταθείτε, για να βγείτε έξω να διασκεδάσετε. Όσοι κάνατε μια βόλτα σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα είδατε κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μετατράπηκε η πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν σε γήπεδο beach volley. Φιλοξενούμε το Grand Slam στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026. Η διοργάνωση φέρνει στο κέντρο της πόλης κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το τίμησε ο κόσμος, είχε πάρα πολύ κόσμο που καθόταν δεξιά και αριστερά του γηπέδου και παρακολουθούσαν τους αγώνες. 13η χρονιά διεξάγεται το συγκεκριμένο τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε γήπεδο Beach Volley κανονικά με άμμο. Άμα το δείτε, είναι υπερπαραγωγή για 8η συνεχόμενη χρονιά. Προσελκύει και τους, φυσικά και τους Θεσσαλονικούς, τους Θεσσαλονικείς, αλλά έχουμε και κόσμο που ήρθε ειδικά για αυτό το τουρνουά, από τα Βαλκάνια κυρίως. Οπότε είναι μια διοργάνωση που φέρνει και τουρισμό. Οπότε καλό θα είναι να το εξετάσει η πόλη, να το κάνει κάτι μόνιμο. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μαθαίνουν και τα παιδιά το beach volley που δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό άθλημα. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, το κανονικό το volley. Και που ξέρετε, έχουμε βγάλει καλούς αθλητές, ειδικά στις γυναίκες. Στο beach volley είμαστε αρκετά καλοί και είναι και ολυμπιακό άθλημα, να θυμίσω, αν θέλετε να ακολουθήσετε καριέρα.

Ένας από τους λόγους που οι σημερινοί 40 και 50 έχουν φραγμένες αρτηρίες και πρέπει να επισκέφτονται κάθε τόσο τον καρδιολόγο είναι φυσικά πρώτα απ' όλα οι γιαγιάδες μας που στην καλύτερη μας κάνανε αυγόφετες, στη χειρότερη τις γεμίζανε με ζάχαρη ή μέλι, αυγά, πατάτες τηγανιτές, αλλά ήταν και το σχολείο μας. Αν θυμάστε, το κηλικείο στο σχολείο ήταν μια βόμβα χοληστερίνης. Αλλά από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, αποφάσισε ότι από την καινούργια σχολική χρονιά θα αλλάξουν τα πάντα γύρω από τα σχολικά κηλικεία. Στόχος είναι φυσικά ένα περιβάλλον για τα παιδιά όπου προωθεί την υγιεινή διατροφή και θωρακίζει την υγεία των μαθητών. Τι αλλάζει? Θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθονται εντός των σχολικών μονάδων. Απαγορεύονται πλήρως και διαπαντός, δεν θα ξαναδείτε αλλαντικό σε σχολικό κηλικείο. Μειώνονται υποχρεωτικά οι μερίδες σε συγκεκριμένα είδη. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Πολύ καλή κίνηση. Απαγορεύεται καθολικά η διάθεση αναψυκτικών. Τι άλλο αλλάζει? Προφανώς και ό,τι μπαίνει μέσα στο κηλικείο θα ελέγχεται κάθε τόσο από κλιμάκια της νομαρχίας. Ξαναείπαμε, σκοπός αυτού του πράγματος δεν είναι να τιμωρήσει τα κηλικεία. Σκοπός αυτού του πράγματος είναι να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είναι που διαμορφώνουν χαρακτήρα τα παιδιά και εθίζονται στην νοστιμιά. Και νοστιμιά συνήθως σημαίνει και κάτι κακό για την υγεία μας. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να τρεφόμαστε υγιεινά για να μην σηκώνουμε μόνο το βάρος οι γονείς

Είναι μερικές φορές που σκέφτομαι ότι αν κάποια στιγμή μας αποκαλύψουν ότι όντως υπάρχουν εξωγήινοι και ζουν ανάμεσά μας, είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι ζουν στις ΗΠΑ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όμως στις ΗΠΑ έχουν ήδη να κυκλοφόρησαν για ένα 24ωρο τα πρώτα εισιτήρια στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και αγοράστηκαν, εξαντλήθηκαν. Και αυτή τη στιγμή στη μαύρη αγορά γίνεται μεταπόληση και φτάνουν να δίνουν ορισμένοι Αμερικανοί $10,000 για ένα εισιτήριο κινηματογράφου, το οποίο συνήθως κοστίζει από 15 έως 20 δολάρια ανάλογα τον κινηματογράφο και την αίθουσα που θα πάνε να δούνε. Για να λένε λοιπόν, είναι διάφοροι διάσημοι influencer, και για να πούνε ότι ήταν οι πρώτοι που είδανε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και προφανώς να τραβήξουν και κάποιο story για να το δείχνουν στους ακολούθους τους, φτάνουν να δίνουν μέχρι και $10,000. Συγκεκριμένα υπάρχει, τώρα έχει γίνει αληθινή ιστορία, όπου ένας Αμερικανός πρόλαβε και αγόρασε 12 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή του προσέφερε μια παρέα διασήμων influencer $45,000. $45,000 για 12 εισιτήρια κινηματογράφου. Γιατί να μην έχω γεννηθεί στις ΗΠΑ? Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς, εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν πώς και πώς να πάει 11 Ιουνίου, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ του 2026. Ένα εντελώς διαφορετικό Μουντιάλ από τα προηγούμενα, με τους περισσότερους αγώνες από ποτέ. Γίνεται σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά. Η σέντρα θα γίνει στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, μεταξύ Μεξικό και Νότια Αφρική. Αυτός είναι ο εναρκτήριος αγώνας. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις ΗΠΑ, στο MetLife Stadium, στο New Jersey είναι. Τεράστιο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Χωράει, λέει, 80.000 θεατές. Μπράβο, η Αμερική. Το τουρνουά θα κρατήσει συνολικά 39 ημέρες. 39 ημέρες ποδόσφαιρο, παιδιά. Απίστευτο. 48 ομάδες για πρώτη φορά. 48 εθνικές ομάδες θα πάρουν μέρος στο τουρνουά. Ήταν 32 την προηγούμενη φορά, για όποιον δεν ξέρει. Θα δούμε δηλαδή συνολικά 104 αγώνες. Μέχρι τώρα βλέπαμε 64 αγώνες και πάλι λέγαμε παρακράτησε το Μουντιάλ. 12 ομιλοί από 4 ομάδες. Για να πάνε στους 32 περνάνε οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Έχουμε διαφορά ώρας με τις ΗΠΑ, το Μεξικό και το Καναδά, από 6 ώρες μέχρι και 9 ώρες. Οι ώρες προβολής θα είναι λίγο διαφορετικές, αυτό θα μας ζορίσει λίγο. Θα είναι αργά το βράδυ, θα έχει κάποιους αγώνες στις 10, οι περισσότεροι αγώνες θα είναι τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, και θα βλέπουμε αγώνες και με το καφεδάκι μας, 7 η ώρα το πρωί. Γι' αυτό σας είπα ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Φυσικά το Μουντιάλ θα το καλύψει η ΕΡΤ, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τους αγώνες από τα κανάλια ΕΡΤ 2 Sports και ΕΡΤ 1, και μέσα στην ημέρα φυσικά θα υπάρχουν και εκπομπές από τους πολύ καλούς αθλητικούς μεσογράφους που έχει η ΕΡΤ, για να σας δείχνουν αυτά που έγιναν μέσα και πιθανόν χάσατε λόγω διαφοράς ώρας. Αναμένεται ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών. Μεγάλα αστέρια θα δούμε φέτος, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πολλοί λένε ότι, επειδή ήταν πέρσι και το κύπελο συλλόγων, ότι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.

Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και για Κυκλάδες περίμενα κάτι τρελές τιμές τύπου 200 ευρώ το βράδυ για κάτι δωμάτιο που ακόμα έχουν αφήσει σε ΕΟΤ 1980, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τέτοιες τιμές και στο Ιόνιο. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα μέρη που μπορείτε να βρείτε σχετικά φτηνά καταλήματα, δηλαδή τύπου Μυτιλίνη, Λίμνο, Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη που έχει πάρα πολύ ωραία νερά, στη Χαλκιδική, στην Αμουλιανή. Εντάξει, ξέρουμε ότι ίσως να μην μπορέσουμε να ξαναζήσουμε εποχές που πηγαίναμε εύκολα στις Κυκλάδες. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αν θυμάστε το 2009, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, οι τιμές στα καταλήμματα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Βέβαια, τώρα το κίνημα του τουρισμού από όλο τον κόσμο στις χώρες της Μεσογείου έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Ψάξτε και θα βρείτε. Και μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε αυτό που κάνουν πλέον οι περισσότεροι Έλληνες, μεταθέτουν τις διακοπές τους για λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, αφού μιλούσαμε για Μουντιάλ, τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες, 11 Ιουνίου. Τα νούμερα ζαλίζουν. 4,1 δισεκατομμύρια περίπου κοστίζουν οι αθλητές. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς διαθέτει, λέει, το ακριβότερο σύνολο αξίας περίπου 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παίχτες, δηλαδή, της Εθνικής Γαλλίας αυτή τη στιγμή αξίζουν 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση είναι η Αγγλία με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από την Ισπανία, που η αξία της φτάνει στα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 998 εκατομμύρια ευρώ, η Βραζιλία με 912 εκατομμύρια ευρώ, η Ολλανδία με 837 εκατομμύρια ευρώ, η Αργεντινή με 817 εκατομμύρια ευρώ, η Νορβηγία με 601 εκατομμύρια ευρώ και το Βέλγιο με 542 εκατομμύρια ευρώ. Έψαξα γιατί ήθελα να δω τι χρηματιστηριακή αξία έχει αυτή τη στιγμή η δικιά μας εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, και οι παίχτες που απαρτίζουν την ομάδα μας κοστίζουν αυτή τη στιγμή 262,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Αυτά τα νούμερα παίζουν πλέον στο ποδόσφαιρο, και μετά αναρωτιέστε γιατί τα παιδιά που σπουδάζουν 10 χρόνια για να πάρουν ένα πολυπόθητο πτυχίο αξίας, σοβαρό, παράγουν έργο οι άνθρωποι, βοηθάνε την ανθρωπότητα, αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι σε ανθρώπους που είτε τους έδωσε ο Θεός ένα ταλέντο ή βρέθηκαν να κλωτσάνουν για μπάλα από μικρή και αυτή τη στιγμή αμείβονται με υπέρογκα ποσά.

Βρήκατε αφορμή από την Δάφνη που μας είπε ότι είναι πανάκριβα τα καταλήματα για τις διακοπές και τώρα μας λέτε και για τα ενοίκια. Η Δέσποινα μας λέει ότι μια φίλη της Αθηναία, η κόρη της πέρασε στη Θεσσαλονίκη και τη ρώτησε θα βρω σπίτι, λέει, ή θα χρειαστώ να πουλήσω κανένα χωράφι. Τι να της πω. Η αλήθεια είναι ότι αν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η φοιτητική ζωή σήμαινε κέντρο Θεσσαλονίκης κοντά στα πανεπιστήμια, καλύτερα να το ξεχάσετε. Είναι όντως πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια στο κέντρο, εκτός αν μπορεί να συμβιβαστεί η κόρη της φίλης σου σε ένα από αυτά τα διαμερισματάκια, τα καινούργια που είναι κοντά στα 10 τετραγωνικά, που μοιάζει λίγο με ένα κελί, που είναι ισόγειο. Πολλές φορές ήταν παλιά πάρκινγκ και γίνανε τώρα σπίτια. Μπορεί να βρει σε κάποια λογική τιμή. Αλλά τα σπίτια των φοιτητών έχουν μεταφερθεί και στις δυτικές συνοικίες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Πλέον υπάρχει το μετρό που ξεκινάει από το σταθμό της Θεσσαλονίκης, αλλά και πιο ανατολικά, δηλαδή και προς την Τρούμπα έχουμε δει πάρα πολλούς φοιτητές να μένουν πλέον και προς την Τριανδρία, όπου εκεί ακόμα οι τιμές είναι συζητήσιμες. Μη φανταστείτε πριν το 2020, αλλά είναι ψηλολογικές. Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά. Τελείωσε το παιχνίδι το τελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 68-58. Ένα κάκιστο παιχνίδι. Δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Το καταλαβαίνετε και από το σκορ. Ένα πάρα πολύ τοξικό παιχνίδι με διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση και από τους δύο προπονητές. Η σειρά είναι 1-1 αυτή τη στιγμή και μεταφέρεται στο Ειρήνης και Φιλίας ο επόμενος αγώνας για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρωταθλητής του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές με τις ομάδες της πόλη μας. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, γιατί μου λέτε ότι μιλάω συνέχεια για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Μάρκους Φώστερ, έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Την περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικό, τα στατιστικά του ήταν φοβερά και ανακοινώθηκε και ο Ναζ Μίτρουλονγκ, ο αδερφός του Μίτρων που παίζει στον Άρη. Σπουδαίες προσθήκες. Ακούγεται και το όνομα του Σίλτς που πέρσι έπαιζε στην Αρμάνι Μιλάνο, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει. Οπότε οι θέσεις των Γκάρτ σιγά σιγά συμπληρώνονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Άρης χθες το βράδυ πήγαμε να κοιμηθούμε και δεν μας άφησε, γιατί ανακοινώθηκε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η απόκτηση του Δημητρίεβιτς, ενός point guard που όταν ξεκίνησε το μπάσκετ όλοι λέγανε ότι θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο ταλέντο και σε έναν φοβερό παίχτη. Δεν είχε την εξέλιξη που περιμένανε, αλλά παραμένει ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι 28 χρονών, είναι γκάρτ, 1.90. Έχει φοβερά στατιστικά. Πέρσι είχε 17 πόντους με την Bayern Μονάχου. Οπότε αναμένεται να προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, αλλά ήρθε και...

Μια μεταγραφή δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά έχουν δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες. Ο Ken Birch, που ο σέντερ, ο Καναδός σέντερ που αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε, αναμένεται να είναι ο επόμενος ψηλός για την ομάδα του Άρη. Και για εμάς τους Αριανούς που πριν 4 και 5 χρόνια περιμέναμε να πάει 10 Σεπτέμβρη για να αγοράσουμε κάτι παίχτες και να πληρώνουμε 500 χιλιάρικα για παίχτες που ζυγίζανε 150 κιλά και δεν μπορούσαν να τρέξουν το γήπεδο, αυτές οι μεταγραφές είναι ευλογία. Νιώθουμε, δεν μπορώ να σας πω, εξασιασμένοι. Μας ρωτάτε και τα προγνωστικά μας για το Μουντιάλ. Να κάνω εδώ ένα γκάλωπ. Φάνη, ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ? Γαλλία, είναι και ο Χρήστος. Η Ισπανία λέει ο Χρήστος, Γαλλία λέει ο Φάνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Πορτογαλία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να φύγει ο Ρονάλντο χωρίς ένα Μουντιάλ. Και ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε καταπληκτική χρονιά φέτος. Βλέπω την Πορτογαλία. Βλέπω πάρα πολύ, αν γίνει κάποια έκπληξη, τη Νορβηγία. Η Νορβηγία από το κέντρο και μπροστά στην επίθεση βγάζει φωτιές. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό λόγω Αντσελότη η Βραζιλία. Δηλαδή, αν πάρει τόσο πολύ ταλέντο και το συμμαζέψει ένας Ιταλός προπονητής, κάτι καλό μπορεί να βγει. Αλλιώς, όντως, οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί την Ισπανία και τη Γαλλία. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Βραζιλία, αν πρέπει να πω ένα προγνωστικό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν επιστρέφουμε, θα έρθει ο Χρήστος για ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαι και εγώ στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στερές πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας το Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης

0: χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα 4 κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδας για αυτήν την εβδομάδα και έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε. Θα ξεκινήσουμε με το Σάββατο, που μπορείτε να πάτε στο Φράγμα της Θέρμης, όπου εμφανίζεται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανερτζίδες. Τραγουδάνε επιτυχίες που αγαπήσαμε προφανώς. Ο Παντελής Θαλασσινός ειδικά έχει υπέροχα τραγούδια. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά, όπως λέει. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Βάκχε Φεστ. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής με τραγούδια από όλη την Ελλάδα, από τον Πόντο, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση για να βγείτε. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο του σενάριο, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου έχει ωραία πράγματα. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, «Η Καριάτιδα», στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σκηνοθετεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατυρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα, με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Και το βράδυ της Δευτέρας, στο Σινέ Απόλλων, προβάλλεται η κλασική ταινία «Easy Rider» του Ντένις Χόπερ. Πρωταγωνιστεί ο Τζακ Νίκολσον. Καταπληκτική ταινία, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας, όπως το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα rock western που αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διέψαυση του νέου αμερικανικού όνειρου. Και όσοι θέλουν να ακούσετε μουσική, τη Δευτέρα στο Θέατρο Γης έρχεται στο καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Χαρούλης για να βάλει φωτιά στη νύχτα σας. Ξεκινάνε τώρα, ξέρετε, Θέατρο Γης, Θέατρο Δάσους, θα έχει πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλά θεατρικά έργα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θα σας πω στη μενεμένη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος φαίνεται ότι έβλεπε πάρα πολύ Spider-Man όταν ήταν μικρός, αφού τον έπιασε η ελληνική αστυνομία να κλέβει σε διαμέρισμα, έχοντας καρφαλώσει στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, και μάλιστα τους έκανε και μια έκπληξη που δεν περιμένανε. Το σπίτι που μπήκε να κλέψει ο 34χρονος ήταν της γιαγιάς του. Κατάφερε λοιπόν και πήρε μέσα από το σπίτι και το πορτοφόλι της γιαγιάς του 500 ευρώ. Όμως τον είδαν οι γείτονες. Κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Κάποιος τον αναγνώρισε, κάποιος έδωσε την περιγραφή του. Και όταν ξαναεμφανίστηκε στη γειτονιά, ήρθαν οι αστυνομικοί και το συνέλαβαν. Το μόνο που σκέφτομαι είναι αυτή η καημένη γιαγιά, τι ντροπή θα πήρε και τι στεναχώρια. Αν υπήρχε, προφανώς ο άνθρωπος θα μπει και θα βγει. Δεν θα το απαγγελθούν κατηγορίες. Φαντάζομαι ούτε η γιαγιά η ίδια θα κάνει μήνυση. Αλλά ηθικά, αν υπήρχε μια ποινή, θα έπρεπε να είναι ισόβια για αυτόν τον άνθρωπο. Τη γιαγιά μας και τη μητέρα μας δεν τη στεναχωρούμε ποτέ. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπεται ο συγκεκριμένος. Είδατε που μερικές φορές οι γείτονες που είναι λίγο κουτσομπόλιδες, που παρατηρούν τα πάντα, είναι χρήσιμοι. Αλλιώς δεν θα τον βρίσκανε ποτέ αυτόν τον διαρρήκτη.

Κάτι έχει πάθει η Μισελ Ομπάμα, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σύζυγος του Μπάρακ Ομπάμα, και έχει αρχίσει τις συμβουλές. Πριν κάνα δύο μέρες τα είχε βάλει με την επόμενη γενιά, τους νέους, στους οποίους έλεγε να σκληρύνουν και να πάνε να δουλέψουν και να μάθουν να ανέχονται καταστάσεις. Περίεργη συμβουλή. Και σήμερα επανήλθε και μας είπε τι συμβουλή έχει δώσει στις κόρες της. Να κάνουν ζωή που αντέχει η τσέπη τους. Να ξοδεύουν λιγότερα από όσα βγάζουν για να παραμένουν ελεύθεροι και να μην έχουν ανάγκη πάντα την εργασία τους. Εντάξει, αυτή η συμβουλή είναι μια πολύ ωραία συμβουλή. Παν μέτρων άριστον, που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η σειρά των τελικών της GBL είναι 1-1, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Ιουνίου, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Απόλλωνα, τη Δωροθέα και τον Πλούταρχο. Γιορτάζουν σήμερα, να είστε ευτυχισμένοι και να έχετε την υγεία σας. Σαν σήμερα το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του φημισμένου Orient Express. Θα ξαναβγεί στις ράγες το Orient Express, απλά τα εισιτήρια θα είναι απλησίαστα για τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή θα ξεκινάνε από 10.000 και μπορούν να φτάνουν μέχρι και τα 100.000 ανάλογα τις παροχές που θα έχει, οπότε πολύ λίγος κόσμος θα μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Σας πάω στο 2023 που φεύγει από τη ζωή η Άστρουντ Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνα τραγουδίστρια γνωστή ως η μούσα της Μπόσα Νόβα, γνωστή περισσότερο για την ερμηνεία της στο θρυλικό τραγούδι The Girl from Ipanema. Το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό σοου The Milton Berle Show. Το 1998 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία που μας προειδοποίησε για όσα ζούμε σήμερα, αλλά τότε δεν τη δώσαμε πάρα πολύ σημασία. Μιλάμε για το Truman Show με τον Jim Carrey, που μιλάει για έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα της γέννησής του το παρακολουθούν οι κάμερες και το βλέπουν χιλιάδες τηλεθεατές. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε σήμερα με τα reality show. Το 1996 ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Ζαγοράκης, ο δικός μας ο Ζαγοράκης, ο Τσιμίκας, ο Κυριάκος, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, μπορεί να ξεχνάω κάποιον. Σας πάω στο 2002 όπου η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια και από τότε έχει να γίνει πρωταθλήτρια κάποια άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ελπίζουμε αυτή, πώς να το πω, η κατάσταση, δεν θα πω κάποια βαριά λέξη, να αλλάξει του χρόνου και να είναι καμιά ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, δεν είχε πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς αυτό το Σαββατοκυριακό, τι έχετε επιλέξει να κάνετε, αλλά ξέρω τι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Σιάο, βρίσκεται στο Μονακό, στο σκάφος του κυρίου Σιάο. Κάνουν διακοπές, έχουν ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο στα social media τους. Δεν πήγανε για τα καζίνο και την κοσμοπολιτική ζωή, πήγανε για να παρακολουθήσουν την Κυριακή στις 4 ώρα Ελλάδος το Grand Prix της Formula 1 που γίνεται στο Μονακό, ένα από τα πιο γνωστά Grand που γίνονται κάθε χρόνο και μαζεύει τεράστιες προσωπικότητες. Δεν σας λέω πόσο έχει ένα

εισιτήριο, γιατί θα σας πέσουν τα μαλλιά, αλλά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Περνάνε μια χαρά, από ό,τι φαίνεται. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης Sky Aris, εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να τραγουδάει συνθήματα του Άρη και να πανηγυρίζουν μαζί. Άρης, Άρης, Άρης, φαίνεται να λέει στο βίντεο μέσα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γιάο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όλη την οικογένεια Γιάννη Αντετοκούνμπο, δηλαδή και τον Θανάση και τον Κώστα, διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις, φιλικές, και έχουν συνεργαστεί και σε κάποιες επιχειρηματικές δράσεις μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Τα γυαλιά βάλανε στους πολιτικούς από την Ελλάδα και την Τουρκία ένα ζευγάρι, ένας Τούρκος γαμπρός και μια Ελληνίδα νύφη στη Γερμανία. Βγήκανε να γλεντήσουν για τον γάμο που θα κάνουν τις επόμενες μέρες, τα σόγια από την Τουρκία και τα σόγια από την Ελλάδα. Άμα δείτε τα βίντεο, οι Γερμανοί που βρίσκονται στους δρόμους παρακολουθούν αποσβολωμένοι, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο θέαμα. Έπαιζαν πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι, χορεύανε τα σόγια, προσπαθούσαν δηλαδή. Μετά ακουγόταν ένα τουρκικό τραγούδι, πάλι το ίδιο. Με τις σημαίες τις ελληνικές και τις τουρκικές μαζί, ωραίες εικόνες, ενθαρρυντικές. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι λαοί. Τα προβλήματα ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς δημιουργούνται από την πολιτική και μόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτό το γλέντι στο τραπέζι, γιατί και η τουρκική κουζίνα αλλά και η ελληνική είναι από τις καλύτερες κουζίνες στην Ευρώπη. Θα έφευγα από εκεί σίγουρα με ένα-δύο κιλά παραπάνω. Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι. Παντρεύονται συχνά, είναι αλήθεια, Έλληνες και Τούρκοι στη Γερμανία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Τούρκοι στη Γερμανία και αρκετοί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι και να θυμούνται αυτές τις μέρες, είναι από τις σημαντικότερες της ζωής τους. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία της εβδομάδας, έφτασε το τέλος της. Να περάσετε καταπληκτικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ο καιρός θα είναι με το μέρος σας, αν αποφασίσετε να κάνετε βόλτες ή να επισκεφτείτε κάποια παραλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα και είναι καλά στην υγεία της. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Στο Τιβάτ του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στο τραπέζι των 27 η πρόταση για σταδιακή ένταξη, προβάδισμα για το Μαυροβούνιο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center, ισοφαρίζοντας με 1-1 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα το βράδυ. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.